Ακούσαμε το κοντσέρτο για πληκτροφόρο και ορχήστρα σε ρέμιζωμα του Joseph Haydn με αριθμό 11 στη 18η σειρά του καταλόγου Hoboken. Σολίστη ήταν ο πιανίστας Μιχάη Μπέρτς. Την ορχήστρα δωματίου του φεστιβάλ του Verbier διεύθυνε ο Γκάμπορ Τοκατσνόκε. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2 σε σύφεση μίζωνα, έργο 19 του Λούτφιχ Βαν Μπετόφεν. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο Κονμπρίο, Αντάτζο Ασάι και Μόλτο Αλέγκρο. Σολίστη είναι ο Ηλιά Σμούκλερ. Την ορχήστρα δωματίου του φεστιβάλ του Βερμπιέ διευθύνει και πάλι ο Γκάμπορ Τοκατσνόκε.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2 σε σύφεση μείζων έργο 19 του Ludwig van Beethoven. Σολίστη ήταν ο Ηλιά Σμούκλερ. Την ορχήστρα δωματίου του φεστιβάλ του Βέρμπιε διεύθυνε ο Γκάμπορ Τόκατς Νόκε. Ακολουθεί το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 15 σε σύφεση μείζων Κέχελ 450 του Wolfgang Amadeus Mozart. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο, Αντάντε, Αλέγκρο. Σολίστη είναι ο Δημήτρη Γιούντιν. Την ορχήστρα δωματίου του φεστιβάλ του Βέρμπιε διευθύνει και πάλι ο Γκάμπορ Τόκατς Νόκε.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 15 σε C φεσιμίζωνα και Χελ 450 του Wolfgang Amadeus Mozart. Σολίστη ήταν ο Δημήτρη Γιούντιν. Την ορχήστρα δωματίου του φεστιβάλ του Βερμπιέ διεύθυνε ο Γκάμπορ Τόκατς Νόκε. Επόμενη επιλογή του BBC η συμφωνία αριθμός 40 και Χελ 550 του ίδιου συνθέτη. Αποτελείται από 4 μέρη. Μόλτο αλέγκρο σε σόλι λάσονα, αντάντε σε μη υφεσιμίζωνα, μενουέτο με ένδειξη αλεγκρέτο και τρίο σε σόλι λάσονα και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο ασάι σε σόλι λάσονα. Την ορχήστρα δωματίου του φεστιβάλ του Βερμπιέ διευθύνει και πάλι ο Γκάμπορ Τόκατς Νόκε.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμό 40 και 550 του Wolfgang Amadeus Mozart. Την ορχήστρα δωματίου του φεστιβάλ του Verbier διήθυνε ο Γκάμπορ Τόκατς Νόκε. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην αίθουσα των Χάλε της Ζυρίχης στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, ακολουθεί ως Ανκόρ το πρέστο από το Divertimento εγχόρδων σε φαμίζωμα και έχελ 138 του ίδιου συνθέτη.

Ακούσαμε το πρέστο από το Divertimento in Chordon σε Fa Mizona, Kechel 138 του Wolfgang Amadeus Mozart. Την ορχήστρα δωματίου του φεστιβάλ του Verbier διεύθυνε ο Gabor Tokats Noke. Ακολουθεί το ντουέτο της Παμίνα και του Παπαγένου «Bei Männern welche Liebe fielen» από την πρώτη πράξη του Zingspiel «Ο μαγικός αυλός» του Mozart. Εδώ οι δύο ήρωες εξυμνούν τον έρωτα. Την υψήφωνο Ίζαμπελ Μπαϊρακνταριάν και τον βαρύτονο Ράσελ Μπράουν συνοδεύει η ορχήστρα της Canadian Opera Company υπό τον Richard Branson.

Ακούσαμε το ντουέτο της Παμίνα και του Παπαγένου «Bei Männern welche Liebe fehlen» από την πρώτη πράξη του Singspiel «Ο μαγικός αυλός» του Wolfgang Amadeus Mozart, την υψήφωνο Isabel Bayrak-Darian και τον βαρύτονο Russell Brown

συνόδευσε η ορχήστρα της Canadian Opera Company υπό τον Richard Bradshaw. Επόμενη επιλογή του BBC, το δεύτερο από τα 5 divertimenti σε Si Fesimizona, Kechel 439 β, που αποδίδονται με αμφιβολίες στον Wolfgang Amadeus Mozart. Το divertimento που θα ακούσουμε αποτελείται από 5 μέρη. Allegro, Menuetto και τρίο, Larghetto, Menuetto και τρίο και Rondo με ένδειξη Allegro. Θα ακούσουμε το divertimento από όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο από το τρίο πνευστών της Μπρατισλάβα.

Ήταν το δεύτερο από τα πέντε divertimenti σε σύφεση μίζωνα και είχε 439 βήτα που αποδίδονται με αμφιβολίες στον Wolfgang Amadeus Mozart. Ακούσαμε το divertimento από όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο από το τρίο πνευστών της Μπρατισλάβα. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 11 σε ντου μίζωνα έργο 61 του Αντωνίου Dvořák. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο, Poco adagio e molto cantabile, scherzo με ένδειξη allegro vivo και τρίο και finale με ένδειξη vivace. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Απόλλων Μουσηγέτης.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 11, συντομίζωνα, έργο 61 του Αντωνίν Βόρσακ. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Απόλλων Μουσηγέτης. Επόμενη επιλογή του BBC, η εκκλησιαστική καντάτα «Η Χάμπε Γκενούκ» του Johann Sebastian Bach στην εκδοχή για υψήφωνο «Σμίτερ 82α», η οποία παρουσιάστηκε ίσως για πρώτη φορά το 1731. Σολίστη είναι ο τενόρος Ραφαήλ Χεν. Συνοδεύουν μέλη του συνόλου «Καφέ Τσίμερμαν».

Ακούσαμε την εκκλησιαστική καντάτα «Η Habe Genug» του Johann Sebastian Bach στην εκδοχή για υψήφωνος Μίντερ 82α. Σολίστη ήταν ο τενόρος Ραφαήλ Χεν. Συνόδευσαν μέλη του συνόλου Καφέ Τσίμερμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, η μαζούρκα Σεφάδιες η Ελλάσσονα για πιάνο, έργο 25 αριθμός 2 του Αλεξάντρ Γκλαζνόφ. Ερμηνεύει ο Στέφαν Λίντγκρεν.

Από τον πιανίστα Στέφαν Λίντγκρεν ακούσαμε τη μαζόρκα σε φα διες και ελάσσονα, έργο 25 αριθμός 2 του Αλεξάντρ Γκλασνόφ. Επόμενη επιλογή του BBC, το συμφωνικό ποίημα υπό τον τίτλο «Ακούγοντας τον πρώτο κούκο την Άνοιξη» του Άγγλου συνθέτη Φρέντρικ Ντίλιας, 1862-1934. Την ορχήστρα Symphony Nova Scotia στο Halifax του Καναδά διευθύνει ο Γκέροκ Τίντνα.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα υπό τον τίτλο «Ακούγοντας τον πρώτο κούκο την άνοιξη» του Άγγλου συνθέτη Φρέντρικ Ντίλιας, 1862-1934. Την ορχήστρα Symphony Nova Scotia στο Halifax του Καναδά διεύθυνε ο Γκέροκ Τίντνα. Ακολουθούν δύο χοροί για πεντάχορδη κιθάρα μπαρόκ, Σάκαρας και Κανάριος, του Ισπανού συνθέτη και κιθαρίστα Γκάσπαρ Σάνθ. Ερμηνεύει ο Εδουάρδο Έγκουεθ.

Ακούσαμε δύο χορούς για πεντάχορευτη κιθάρα μπαρόκ, Σάκαρας και Κανάριος, του Ισπανού συνθέτη και κιθαρίστα Γκάσπαρ Σάνθ. Ερμήνευσε ο Εδουάρδο Έγκουεθ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για κοντραμπάσο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο του Άγγλου συνθέτη και βιολιστή Χένρι Έκλς, 1670-1742. Ήταν γιος του συνθέτη Σόλομον Έκλς, καθώς και αδελφός του συνθέτη Τζον Έκλς. Η σονάτα που θα ακούσουμε αποτελείται από 4 μέρη. Largo, Allegro con Spirito, Adagio, Vivace. Τον κοντραμπασίστα Τζολ Κόρινγκτον συνοδεύουν μέλη της Συμφωνικής του Τορόντο υπό τον Τίμωθι Βέρνεν.

Ακούσαμε τη σονάτα για κοντραμπάσο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο του Άγγλου συνθέτη και βιολιστή Henry Eccles 1670-1742. Τον κοντραμπασίστα Τζολ Κόρινγκτον συνόδευσαν μέλη της Συμφωνικής του Τόρόντο υπό τον Τίμωθη Βέρνεν. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Θέμα και παραλλαγές πάνω στο όνομα Abeck», έργο 1 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει η Άνικα Τρόιτλα.

Από την πιανίστα Άνικα Τρόιτλα ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Θέμα και παραλλαγές πάνω στο όνομα Άμπεκ, έργο 1» του Ρόμπερτ Σουμάν. Επίλογος της εκπομπής μας, η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Βεατρίκη και Βενέδικτος» του Έκτορ Μπερλιόζ. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Γιούκα Πέκα Σαράς.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Βεατρίκη και Βενέδικτος του Έκτορ Μπερλιόζ. Τη φιλαρμονική του Όσλο διεύθυνε ο Γιούκα Πέκα Σαράστ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή Εγνατία κάνει ένα ακόμα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, στην Βασιλίδα των Πόλεων. Εκεί θα συναντήσει τον Σιμεών Σολταρίδη, έναν πολίτη, γόνο της Ρωμιοσύνης, ο οποίος μετά από αρκετά χρόνια στην Ελλάδα επαναπατρίστηκε και εκεί στην Κωνσταντινούπολη προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο ως ψάλτης, όσο και στα ομογενειακά θέματα.

Ο Σιμεών Σολταρίδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1952. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή και αναγορεύτηκε διδάκτορ στον τομέα της θρησκειολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου το 1995 με θέμα «Η ιστορία των μουφτιών της Δυτικής Τράκης». Είχε οργανική θέση στο πρώτο λύκειο Κομωτινής, ενώ για το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 δίδαξε το μάθημα της θρησκειολογίας στο τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του παιδαγωγικού τμήματος του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης. Στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος και στο πρώτο εξάμηνο, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έκανε ανακοινώσεις με θέμα «Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα». Διετέλεσε σύμβουλος παιδείας και προϊστάμενος ενημέρωσης στη διευρυμένη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ροδόπης Εύρου από τον Σεπτέμβριο του 1995 έως το Σεπτέμβριο του 1997 ως αρμόδιος σε θέματα μειονοτήτων και υπεύθυνος του προγράμματος ανταλλαγής εργαζομένων Λεωνάρντο Νταβίντσι. Επί σειρά ετών δημοσιογραφούσε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία και είχε λάβει μέρος σε δημοσιογραφικές αποστολές στην Αλβανία, τη Ρουμανία, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Βουλγαρία.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, διετέλεσα και απόφυτος της Χάλκης του Λυκειακού Τμήματος όταν ετοιμαζόμασταν να μπούμε στη σχολή, την Ακαδημία. Οι τουρκικές αρχές έκλεισαν το τμήμα. Ήμουν διετέλεσα και δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής στην Ελευθεροτυπία των Αθηνών. Έκανα πάρα πολλά, δόξα να έχει ο Θεός, είμαι τώρα στην πόλη. Γεννήθηκα στο Μέγα Ρεύμα του Βοσφόρου το 1952, δεν κρύβω την ηλικία μου και τη λέω. Λοιπόν, μετά την πρώτη το δημοτικό που τελείωσα στο Αρνούτκιο, στο Μέγα Ρεύμα, και μετά από εκεί ζωγράφιο και θεολογική. Έχω γράψει και σε διάφορα βιβλία ότι πράγματι η σχολή με έκανε άνθρωπο. Και με έκανε άνθρωπο διότι οι διδαχές της σχολής διαφέρουν κατάτι από τα άλλα σχολεία και φυσικά διδάχθηκα και την βυζαντινή μουσική από τον δάσκαλό μας τον Νικολαίδη. Βέβαια εγώ από τα παιδικά μου χρόνια ήμουνα στο αναλόγιο επάνω με πρώτο δάσκαλο τον Νίκο τον Ιωσιφίδη. Είχα δασκάλους μεγάλους. Ξεκίνησα με τον Ιωσιφίδη, πήγα στον Παϊκόπλο, ήμουνα κανονάρχος σε αυτούς τους όλους. Μετά ήταν ο Ανεστίδης. Μετά τον Ανεστίδη ήμουν στον Μαγούρη, στον Κεχαγιόπλο και βέβαια τα μουσικά, την κλίμακα, την έμαθα από τον αιώνια η μνήμη του τον κυρίο Φίλιππα που ήταν μαθητής του Νουφριάδη. Σας λέγω δηλαδή ονόματα μεγάλα και βέβαια από τον Νικολαίδη, το δάσκαλό μας, τον Βασίλη στη σχολή.

θα σου μιλήσω έτσι για την ψαλτική. Μάθαμε μουσικά. Εγώ ξέρω μουσικά. Αλλά ξέρω πολύ πρακτικά. Και εγώ δεν ανοίγω βιβλία μουσικής. Εγώ ψάλω από το μυαλό μου πρακτικά, αλλά είναι μουσικά. Εγώ δηλαδή πέρσι, επειδή ψάλω φέτος, μέχρι φέτος ακόμα ψάλω, στο Φερίκεϊ, είπα Κασιανή 22 λεπτά, τα οποία 22 λεπτά τα είπα απ' έξω. Και το λέω πάντοτε σε όλους αυτούς που πηγαίνουν στα οδεία, διδάσκονται και καλά κάνουν για να έχουν ένα χαρτί, γιατί είμαστε στην εποχή των χαρτιών, αλλά να μάθουν πρακτικά. Εάν αρχίσουν αυτή τη στιγμή με τα γοργά και τα δίγοργα και αρχίζουν να ψάλουν αντίφωνα Μεγάλης Πέμπτης, άρχοντες λαών με μουσικά, κάηκαν. Σε κάποια φάση θα κάνουν ένα λάθος και θα ψάχνονται και θα λένε πώς θα διορθώσουμε τα αντίφωνα που είναι μεταξύ πρώτου, δευτέρου, τρίτου και βαρέως ήχου και δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό είναι ως προς την ψαλτική. Γνώρισα λοιπόν πολλούς πραγματικά και χαίρομαι, αλλά ακολουθώ εκείνο που μας έλεγε ο δάσκαλος μας ο Νικολαίδης και αυτά που ακούσαμε από τον Τσέτσι και λοιπά, ότι δεν μένεις πιστός στα μουσικά, βάζεις και τις γραμμές, τις πινελιές των δασκάλων σου. Αυτά ως προς την μουσική. Δόξα τω Θεώ, στη σχολή διδαχθήκαμε και νομίζω ότι βγήκαμε μετά στη ζωή και είχαμε εφόδια. Είχαμε τον σχολάρχη μας που ήταν ο οπαδός της φιλοσοφίας του Καντ, που ήταν η πειθαρχία και το πάθος για κάτι. Είχαμε τον δάσκαλό μου, τον μεγάλο, και πραγματικά θα έλεγα, ήταν ο Καλίνικος, Ακαδημία. Ήταν οι δάσκαλοι μας όλοι που ξέρεις και εσύ, ο Κασαπίδης, ο Μαυράκης, αυτοί όλοι. Και βέβαια το μόνο θετικό της σχολής από τα πολλά ήταν ότι με τους δασκάλους μας είχαμε επικοινωνία, διάλογο. Ξέρετε ότι ο διάλογος είναι ο οξυγόνο της δημοκρατίας. Συνδυάσαμε τον άνθρωπο και τη γνώση. Παραδείγματος χάρη, εγώ με τον σημερινό Πατριάρχη, τον Βαρθολομαίο, γνωρίζομαι 54 χρόνια. Και με έκαμε και μαθήματα ιταλικά και είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση διαλεκτική. Διάλογος, τα διάφορα θέματά μας. Εγώ τον Πατριάρχη τον φωνάζω γέροντα. Γιατί σαν γέροντας ήταν κοντά μου και με δίδαξε την υπομονή, την επιμονή στο σκοπό και την αγωνιστικότητα. Με αυτά τα στοιχεία εγώ βγήκα στη ζωή και αφού τίθευσα και εργάστηκα σε διάφορα μέρη από δημοσιογραφία μέχρι συγγραφή βιβλίων πολλών, πολιτικών κυρίως, γιατί εγώ δούλεψα τα ελληνοτουρκικά και τα μειονοτικά, επανήλθα στην πατρίδα που γεννήθηκα και είπα τη γυναίκα μου, επιστρέφουμε Μαρία στην πόλη για να προσφέρω στην ομογένεια, κάτω από την ομπρέλα της ομογένειας, η φανάρι, σχολή, και με τις ευλογίες του Πατριάρχη με είπανε να αναλάβω τον Παλίνο. Στη θήκη.

δεν σου κρύβω ότι όταν ήμασταν στην πόλη και μου λέγανε Μπαλίνο, δεν ήξερα τίποτα. Ποιο είναι το Μπαλίνο, από πού είναι το Μπαλίνο. Στη συνέχεια όμως, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι στο Μπαλίνο είμαι πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. Το γνώρισα πριν 3 χρόνια. Πήγαμε στην κοινότητα εκεί στην εκκλησία και είδαμε μία κατεστραμμένη εκκλησία, ένα κατεστραμμένο αυλόγυρο, όπως λέγεται, τα εξαρτήματα του ναού ήταν μία κατάσταση ικτρή, δεν είχε έσοδα η κοινότητα και καταρθώσαμε σε 3 χρόνια μέσα, για να μην πω σε μήνες πρώτα, από 1η Ιανουαρίου του 23 μέχρι 11 Νοεμβρίου του 23 που κάναμε θυρανίξια, κατορθώσαμε και κάναμε ναό. Στη συνέχεια κάναμε τα εξαρτήματα και μπορώ να πω σήμερα ότι είναι ένας ναός πραγματικά πεποικιλμένος, επιτρέψτε μου να πω τον όρο. Δεν τον ήξερε άνθρωπος και τώρα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέσα στο έτος αυτό που διανύουμε, μας επισκέφθηκαν 2.500 άνθρωποι. Γνωστοποιήσαμε την κοινότητα στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Γενέβη, στο Λονδίνο, θα πάμε τώρα σε άλλους χώρους, διότι θεωρώ προσωπικά και η φιλοσοφία μου είναι όσοι έρχονται στην πόλη, καλό το φανάρι φυσικά και καλή ναή η κεντρική. Αλλά όταν ο επισκέπτης δεν περπατήσει τον γεράτιο κόλπο, δεν γνωρίζει πόλη. Το Πατριαρχείο είναι στον γεράτιο κόλπο. Ας περπατήσουν στον Παλίνο, στον Παλατά, στις Βλαχέρενες, να γνωρίσουν κεράτιο, να γνωρίσουν φανάρι. Παραδείγματος χάρη, ποιος ήξερε τον Παλίνο? Κανείς. Και εγώ δεν το ήξερα, αλλά το έμαθα. Το Παλίνο είναι ένας ναός που τώρα το ακίνητό του είναι του 1730 και έχει ανοικοδομηθεί επάνω σε βυζαντινά υπολείμματα του 10ου αιώνα περίπου, από το Κοσμίδιο, που είναι η περιοχή στο Αιγύπ Σουλτάν, πριν να τετραγωνιστούν τα τείχη και βάλουν μέσα τους ναούς και τις κοινότητες, ήταν ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καταστράφηκε. Και μετά ο κόσμος ήρθε προς την περιοχή τη σημερινή του Μπαλίνου και έκτισε ναό. Οι πυρκαγιές, οι σεισμοί κλπ. Κατέστρεψαν τους ναούς. Αλλά ο ναός ο σημερινός είναι το 1730 καθαγιασμένος με λείψανα του Κοσμά και του Δαμιανού. Ποιος τα ήξερε αυτά, ποιος τα γνωρίζει αυτά, κανείς. Με τη σύζυγό μου και με την Εκκλησιαστική Επιτροπή και με τη Φιλόπτωχο αρχίσαμε και κάνουμε περιπάτους μέσα στον Κεράτιο και όποιος είναι ο τυχερός έρχεται και τον πάμε και προσπαθούμε να τον δείξουμε τι είναι ο ναός μας. Πολύ περισσότερο δε τώρα που με τη βοήθεια του μεγάλου ευεργέτη του ναού μας, του κυρίου Νικολαίδη του Βύρωνα, εγκαταστήσαμε μηχανήματα της βοηθείας του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, της ακουστικής της Αγίας Σοφίας. Είναι ένα πράγμα φοβερό. Δηλαδή, με καταλαβαίνεις εσύ ως και ψάλτης, βάλαμε μέσα έναν χώρο, την ακουστική. Ήρθαν οι καθηγητές, βάλανε μπαλόνια μέσα στην Αγία Σοφιά, τα σκάσανε και στη συνέχεια ήρθανε στο Μπαλίνο και εκεί το ίδιο πράγμα και συνδυάσανε την ακουστική και ψάλανε στην Αθήνα διάφοροι, ήρθανε εδώ και τώρα έχουμε ένα σύστημα. Προχθές ήρθε ο κύριος Μαρτίνος και το άκουσε, ο Πατριάρχης και όλοι. Αυτό προσωπικά για μένα, για τη φιλοσοφία μου, είναι οι επισκέπτες που έρχονται από το εξωτερικό και πολύ περισσότερο από την Ελλάδα να μην στέκονται στους κεντρικούς ναούς, να έρχονται και στους περιφερειακούς. Δεν θα γνωρίσουν διαφορετικά πόλη. Και όσο να λένε πήγαμε στη Βασιλεύουσα και είδαμε την...
δεν γνωρίσαν τίποτα. Ναι,

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μία γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτηριό μας την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα η Εγνατία Οδός κάνει μία στάση στη Νέα Ρώμη, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη, για να συναντήσει τον κύριο Σιμεών Σολταρίδη, δημοσιογράφου επί σειρά ετών, γέννημα θρέμα της Ομογένειας, καταθέτει απόψεις τόσο για την ψαλτική τέχνη που ο ίδιος γνώρισε, όσο και για την ιστορία της Κωνσταντινούπολης, κάνοντάς μας ένα νοερό ταξίδι από τον Βόσπορο στον Κεράτιο και πάλι πίσω. Στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.

εάν δεν περπατήσεις Βυζάντιο, δηλαδή Κεράτιο κόλπο, εάν δεν περπατήσεις Μουχλή, εάν δεν περπατήσεις τα υψώματα στη μεγάλη του γένου σχολή, δεν γνωρίζεις. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις τι ήτανε ο ταξιάρχης στον Παλατά ή τι είναι ο Άγιος Νικόλαος στον Τζιμπαλί. Όλοι, παραδείγματος χάρη, να σας πω ότι η πρώτη τράπεζα του γένους είναι στην παραλία του Κερατίου Κόλπου. Δεν το ήξερα με την έρευνα. Και τώρα η σύζυγός μου κάνει μεταπτυχιακό με τον Παλίνο. Άρα, νομίζω ότι κυρίως οι επισκέπτες και διαμέσου των εκπομπών που κάνετε και εσύ και άλλοι φίλοι και από την ΕΡΤ 3 και από την ΕΡΤ από την Αθήνα κλπ. Εγώ χαίρομαι γιατί διατέλεσα 28 χρόνια δημοσιογράφος. Ναι, με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, πρέπει να δείξουμε την πόλη. Έρχονται στην πόλη με κάποια βιομηχανικά προγράμματα, τους βάζουν φανάρι βλαχέρενα. Ρε παιδιά, μεταξύ βλαχέρενα και πατριαρχείο είναι το Παλίνο. Είναι ο Παλατάς. Ελάτε, περπατήξτε. Αντί να έρθετε 2 μέρες, ελάτε 3 και διαθέστε μισή μέρα να περπατήσετε τον Κεράτιο Κόλπο. Ξαναγεί, θα σας περπατήσουνε. Θα πούνε έτσι, θα πούνε αλλιώς, αλλά θα το μάθετε, θα το γνωρίσετε. Αυτή είναι η πόλη. Η πόλη είναι και τα σοκάκια. Δεν είναι το τσαρσί να πάω να αγοράσω ημιτασιόν μπλουζάκι. Η πόλη είναι άλλο πράγμα. Επέτρεψέ μου να φιλοσοφήσω λίγο και να πω. Η πόλη είναι ιδέα. Η πόλη είναι φιλοσοφία. Η πόλη δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, να πω ότι η πόλη είναι αυτό το οποίο δεν βλέπουμε. Η πόλη τη γνωρίζεις? Θα σου πω, δεν τη γνωρίζεις.

ήμουν ξαναγός. Και όταν εξηγούσα την πόλη με τα δικά μου μάτια έτσι όπως την ήξερα εγώ, μου λέγανε «Συγγνώμη, ήρθαμε 5 φορές, αλλά αυτά που μας λέτε πρώτη φορά τα ακούμε». Ναι, για ποιο λόγο, γιατί εγώ έμαθα να λέω την πόλη με τα άλλα της. Να πάω και να φάω στην πόλη το κεμπάπι. Αλλά το κεμπάπι είναι το υλικό στοιχείο. Το πνευματικό, το οποίο είναι η σχολή, η χάλκη, είναι η σχολή, η τάδε, είναι το άλλο στοιχείο εκείνο το οποίο χρειάζεται ο άνθρωπος. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο άνθρωπος, είναι πνεύμα ύλη. Λοιπόν, συνδυάστε αυτά τα δύο, άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η πόλης είναι και τα δύο, αλλά είναι και το πνεύμα, είναι η ρωμιοσύνη, είναι η φιλοσοφία. Πολλές φορές εγώ και στους μαθητές μου και στους φοιτητές μου όταν δίδασκα έλεγα «Παιδιά, ρωμιοσύνη είναι ιδέα, είναι φιλοσοφία». Δηλαδή έρχεσαι και λες «Αχ, πήγα στην πόλη, στους Ρωμιούς και είδα». Δεν είδες τίποτα, εάν δεν έρθεις να ενδιατρύψεις μέσα στα στενά.

Σήμερα η γυναίκα μου γράφει εξαιτίας μιας φωτιάς που έγινε προχθές στο Φατίχ και γράφει για τους Τουλούμπαζίδες. Θα τους θυμάσαι. Είναι οι Τουλούμπαζίδες αυτοί που είχαν τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις πρώτες με την πυροσβεστική εδώ, την Αντλία, στον Όμο. Και μετά αυτοί οι άνθρωποι, οι Τουλούμπαζίδες, έγιναν οι Ρωμιοί στις κοινότητες που έπαιρναν τη λατέρνα και πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και λέγανε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Αυτή είναι η πόλη. Να μαθαίνεις για την πόλη, να γνωρίζεις για την πόλη, να ακούς τον ψάλτη στην X κοινότητα που όταν μπεις μέσα δεν θα δεις κόσμο, γιατί δεν υπάρχει πλέον, αλλά θα δεις μια κυρία, μια γιαγιάκα να κάθεται στο στασίδι και να ακούει κάτι και όταν ο παπάς πει κάτι ή αλλάξει κάτι επειδή τώρα ήρθανε και κάποια ξένα από την ξένη και αρχίζει το τυπικό και αλλάζει η ψαλτική κλπ. Και να λέει η γιαγιάκα «Πάτερ, γιατί αυτό δεν το είπες, γιατί το ξέρει απ' έξω». Αυτό είναι λοιπόν η Ρωμιοσύνη. Αυτό να το γνωρίζει. Μεγάλη εβδομάδα έρχεται η άλλη με τη σύναψη. Τη θυμάσαι? Μπράβο, με τη σύναψη. Ερχόταν η μάνα μου και είχε τη σύναψη και έλεγε «Α, δεν είπε σήμερα αυτό το πράγμα» και τα ήξερα απ' έξω. Γιατί αυτή είναι η παράδοση. Και δεν είναι μόνο η λαϊκή παράδοση, είναι και η εκκλησιαστική παράδοση. Είναι τώρα ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το γνωρίζουν. Λοιπόν, εμείς τους θέλουμε όλους να έρθουν, ας έρθουν και στο Βαλίνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.

0: Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία άνω τελεία στην πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία μας με τον κύριο Σιμεών Σολταρίδη, ώστε να συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι στην Βασιλίδα των Πόλεων, στην Κωνσταντινούπολη, περιδιαβαίνοντας από τον Βόσπορο, στον Κεράτιο και πάλι πίσω. Από τον Νίκο Σαββοργινάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Κλασικά τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Άνδρος, 32η Πλόες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλόες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Ο μήνας σήμερα έχει 18 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιούλιους Φούτσικ. Επίσης, σαν σήμερα έδωσε την πρεμιέρα της η όπερα του Κερουμπίνη Λοντόισκα. Έχουμε όμως και πολλούς άλλους συνθέτες που συμπληρώνουν το σημερινό μας δίωρο. Παουλ Λίνκε, Λεόν Καβάλο, Κάλμαν, Χοφχάνες, Χέντελ, Έλγκαρ, Μπετόβεν, Ντομπρζίνσκι, αλλά και Κρίστο Όντακ. Έναν Κροάτη συνθέτη με την οργανίστα Τέα Κούλας, διευθύντρια του Ζάνταρ Όργαν Φέστιβαλ. Τα δύο τελευταία είναι το Πρεγκονέρος από την Κουβανέζικη Ορχήστρα Γυναικών Καμεράτα Ρωμαίου και η Μελαγχολία της Ευτυχίας από τα 30 νυχτερινά. Γνωρίζουμε τον Ορλάντο Φουριόζο του Βιβάλντι. Όμως και ο Χέντελ έχει γράψει έναν Ορλάντο με αριθμό καταλόγου 31. Είναι μια όπερα σε τρεις πράξεις που την έγραψε ο Χέντελ για το King's Theatre με ιταλικό λιμπρέτο βασισμένο στο ομώνυμο μεσαιωνικό έπος Ορλάντο Φουριόζο του Λουντοβίκο Αριόστο. Το έργο αυτό του Χέντελ αποτέλεσε την πηγή για τις όπερες Αλτσίνα και Αριοντάντε και σήμερα ο Ορλάντο του Χέντελ θεωρείται αριστούργημα. Έκανε πρεμιέρα στις 27 Ιανουαρίου του 1733, στο Λονδίνο φυσικά. Και ακούμε την εισαγωγή από την English Chamber.

Τώρα, αυτό που ακολουθεί δεν είναι και πολύ σίγουρο ότι το έγραψε ο Μότσαρτ, αν και συνήθως αποδίδεται σε αυτόν. Πρόκειται για ένα κοντσέρτο για τρομπέτα σε ντο μίζωνα. Έχει αριθμό καταλόγου του Κέχελ 47C και η μόνη απόδειξη για την ύπαρξή του είναι μια αναφορά στην εκτέλεσή του στην επιστολή του πατέρα του, του Λεοπόλδου, το 1768. Γράφτηκε πιθανώς τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς και ερμηνεύτηκε ίσως στις 7 Δεκεμβρίου του 1768 για τον καθαγιασμό της νέας εκκλησίας ενός ορφανοτροφείου. Κοντσέρτο για τρομπέτα σε ντο μίζωνα, Κέχελ 47C, ίσως του Μότσαρτ.

Παρίσι του 1790. Ο Λουίτζι Κερουμπίνι, μετά από τη μόνιμη εγκατάστασή του εκεί, σταδιακά αφομοίωσε την πολιτισμική του ταυτότητα με αυτήν της νέας του πατρίδας, αρχής γενομένης από το όνομά του που το μετέτρεψε στα γαλλικά σε Λουί Κερουμπίνι, όπως εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα μετά το 1790. Τα αποτελέσματα της Γαλλικής Επανάστασης επηρέασαν τον Κερουμπίνι μέχρι το τέλος της ζωής του, αναγκάζοντάς τον να ελίσσεται πολιτικά για να αποφύγει την εκθεσή του λόγω της σχέσης του με την αριστοκρατία. Παρότι η μουσική του ήταν περίπλοκη για τον Ναπολέοντα, εν τούτης ο Κερουμπίνι έγραφε τουλάχιστον ένα πατριωτικό έργο κάθε χρόνο και αυτό για πάνω από μια δεκαετία. Ο εναγκαλισμός του γαλλικού ύφους είναι πλέον εμφανής στα έργα του, τα οποία χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και ένα προσωπικό στίγμα. Πρώτη του μεγάλη επιτυχία αποτελεί η κομεντή Ερωίκ, η όπερα Λοντόισκα, στην οποία κυριαρχεί ο ηρωισμός. Η Λοντόισκα έκανε πρεμιέρα στο θέατρο Φεντό στις 18 Ιουλίου του 1791, με το συνθέτη να είναι στα 31 του χρόνια. Θα ακούσουμε την εισαγωγή της Λοντόισκα από την Σκάλα του Μιλάνου και τον Ρικάρντο Μούτι σε μια ζωντανή ηχογράφηση.

Είναι γνωστό πως ο Μπετόβεν, όταν συνέθεσε την έκτη του συμφωνία, άφησε την παγιωμένη συνήθι τετραμερή δομή της κλασικής συμφωνίας και την αναπτύσσει τώρα σε πέντε μέρη και έδωσε στο έργο του τον τίτλο «Ποιμενική συμφωνία» ή «Αναμνήσεις από τη ζωή στη φύση», περισσότερο μια έκφραση συναισθημάτων παρά μια απεικόνιση με ήχους. Και μάλιστα είναι γνωστό πως αρκετές αγροτικές σκηνές περιγράφονται με ήχους, καθοδηγώντας έτσι ο δημιουργός τους ακροατές του σε συγκεκριμένες εικόνες, όπως το τραγούδι των πουλιών, η σκηνή δίπλα στο ποτάμι, η καταιγίδα, το ήρεμο τραγούδι του Βοσκού. Και επίσης είναι γνωστό πως ο Λίστ έκανε μεταγραφή των συμφωνιών, όλων των συμφωνιών του Μπετόβεν, για σόλο πιάνο. Και από αυτή τη μεταγραφή του Λίστ και την έκτη συμφωνία του Μπετόβεν θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, τη χαρούμενη συγκέντρωση στην εξοχή. Το μέρος αυτό αναπαριστά μια αγροτική γιορτή. Ακούμε τον Αυστραλοπιανίστα Λέσλι Χάουαρντ.

Συχνά μιλούμε για τρεις δημιουργικές περιόδους του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν. Η πρώτη δημιουργική του περίοδος ξεκινά το 1795 από τα 25 του χρόνια και φτάνει ως το 1801 τα 31. Ήταν η εποχή κατά την οποία ο Τιτάνας έκανε την πρώτη δημόσια εκτέλεση δικών του έργων, το πρώτο τρίο με πιάνο, τις σονάτες για πιάνο με όπους 2 και επιτέλους ο συνθέτης Μπετόβεν είχε κάνει πλέον την εμφάνισή του. Ο Χάιντν αναγνώρισε επιτέλους ότι είχε μπροστά του μια μεγαλοφυΐα. Σταδιακά άρχισε να αναγνωρίζεται η αξία του αρχικά ως πιανίστα και τώρα πλέον ως συνθέτη. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των συνθετών της εποχής, ο Μπετόβεν δεν ανήκε στην αυλή, ούτε εργάστηκε για την εκκλησία, εκτός από τα εφηβικά του χρόνια, αλλά διατήρησε την ανεξαρτησία του ως δημιουργός. Κατόρθωνε να συντηρείται είτε με έσοδα από τις δημόσιες συναυλίες του, είτε παράγοντας έργα κατά παραγγελία. Και σε αυτήν την πρώτη δημιουργική του περίοδο, επαναλαμβάνω ξεκινά από το 1795, ο Μπετόβεν κατόρθωσε να καθιερωθεί στη Βιέννη χάρη στη σημαντική υποστήριξη του αριστοκρατικού κύκλου της Αυστρίας, της Βοημίας και της Ουγγαρίας. Γνώρισε και έλαβε υποστήριξη και παραγγελίες από τον Κόμιρα Ζουμόφσκι, τον πρίγκιπα Λόμπκοβιτς, τον Βαρόνο Βαν Σβίτεν, ο οποίος υποστήριζε και τον Μότσαρτ, υπενθυμίζω, αλλά και τον πρίγκιπα Λιχνόφσκι. Εκείνη τη χρονιά έγραψε και το «Τρίο για δύο όμποε και κορ αγγλέ», όπους 87. Είναι τετραμερές, ακούμε το φινάλε από το «Οτέτο Ιταλιάνο»,

Στις αρχές του 19ου αιώνα, ένας Πολωνός πιανίστας και συνθέτης γεννήθηκε το 1807, ο Ιγνάτσε Φέλιξ Ντομπροζίνσκι. Γεννήθηκε σε μια οικογένεια μουσικών στην πρώην Πολωνική επικράτεια, στο Ρωμανόφ της τότε Ρωσικής Αυτοκρατορίας, τώρα Ρωμανίφ της Ουκρανίας. Ο Ντομπροζίνσκι σπούδασε μουσική με τον πατέρα του, βιολονίστα, συνθέτη και αρχιμουσικό, και στα 38 του χρόνια, είμαστε στο 1845, ο Ντομπροζίνσκι περιόδευσε στη Γερμανία ως σολίστ και διεύθυνε επίσης όπερες και συναυλίες. Από τα νυχτερινά με όπους 21, αυτά είναι τρία, θα ακούσουμε το πρώτο, έργο του 1836, με τον Ολλανδό πιανίστα Bart van Oort.

Είναι ένα δηλητηριώδες αναρριχόμενο φυτό σαν τον κισό. Οι Γερμανοί το λένε Nachtschatten. Στα ελληνικά ονομάζεται στρίχνος ή στίφνος, του γένους Solanum dulcamara, κατά την επιστημονική κατάταξη του είδους. Και Nachtschatten είναι μια πόλκα μαζούρκα που γράφτηκε για ένα βιενέζικο κοντσέρτο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Volksgarten στις 5 Ιουλίου 1867. Ο Γιώζεφ Στράους, ο δημιουργός της πόλκας αυτής, ζήτησε στο ζωγραφισμένο εξώφυλλο της παρτιτούρας να φτιάξουν έναν αναρριχόμενο στρίχνο. Nachtschatten, ο στρίχνος, όπως 229 από την ορχήστρα Johann Strauss της Βιέννης υπό τον Jack Rothstein.

Γάλλος ρομαντικός συνθέτης και οργανίστας από την Αλσατία ήταν ο Λεόν Μποελμάν, ο οποίος γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1862 και ζήσε μόλις 35 χρόνια. Ο Λεόν Μποελμάν είναι γνωστός για τον μικρό αριθμό συνθέσεων για το όργανο και η πιο γνωστή του σύνθεση είναι η Γοτθική Σουίτα, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μέρος του ρεπερτορίου του εκκλησιαστικού οργάνου, ειδικά το τέταρτο και τελευταίο μέρος, η δραματική του τοκάτα. Και αυτήν θα ακούσουμε τώρα από τον οργανίστα Κωνσταντίν Βολοστνόφ. Έργο του 1895.

αυτός ο Τσέχος συνθέτης δεν έγραψε ούτε πολλά έργα, ούτε συμφωνικά. Ο Γιούλιος Φούτσικ υπήρξε συνθέτης και αρχιμουσικός σε στρατιωτικές μπάντες. Γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1872 και συνέθεσε πάνω από 400 μάρς, πόλκες και βάλς. Καθώς τα περισσότερα έργα του ήταν για στρατιωτικές μπάντες, μερικές φορές τον συναντάμε στη βιβλιογραφία ως Βοημό Σόουζα. Σήμερα τα μάρς που έγραψε παίζονται ως πατριωτική μουσική στην Τσεχία και η παγκόσμια φήμη του παραμένει σε δύο έργα. Ένα από αυτά είναι η είσοδος των μονομάχων που αναγνωρίζεται ευρέως και στη δισκογραφία με τον τίτλο «Thunder and Blazes», ως μία από τις πιο δημοφιλείς θεματικές μελωδίες για κλόουν του τσίρκου. Την είσοδο των μονομάχων ακούμε από τη συμφωνική του Χιούστον και τον Σέρτζιου Κομισιόνα.

Η είσοδος των μονομάχων του Γιούλιους Φούτσικ μας έφτασε στο μέσον της σημερινής σαββατιάτικης εκπομπής. Υπενθυμίζω, ο μήνας έχει 18 και έχουμε αρκετά γνωστά και άγνωστα αλλά και ευχάριστα μουσικά θέματα για την επόμενη ώρα. Θα ξεκινήσουμε με την Πινελόπη. Είναι ώρα νομίζω να σας μιλήσω για την Πινελόπη και συγκεκριμένα για μια όπερα σε τρεις πράξεις του Γκαμπριέλ Φορέ, της οποίας η πρεμιέρα δόθηκε στο Μόντε Κάρλο στις 4 Μαρτίου 1913. Η υπόθεση του έργου της όπερας Πινελόπη προφανώς είναι καθαρά ελληνική, εμπνευσμένη από τον ομηρικό μύθο, εκτιλήσεται στην Ιθάκη, έχοντας ως κύριο πρόσωπο την ηρωίδα της Οδύσσειας, την Πινελόπη. Κριτική για το έργο αυτό είχε γράψει πολλά χρόνια πριν η αείμνηστη Ελληνίδα μουσικοκριτικός Σοφία Σπανούδη, που είχε μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Σας διαβάζω επιλέξη. Ο Φορέ, εις αυτό το μελοδραματικό έργο, χωρίς καμίαν φανεράν προσπάθειαν, συλλαμβάνει ευθύς εξ αρχής το ύψιστον και το ωραίον, όπως ο ελληνικός κόσμος το εφαντάσθη πρώτος και το εφανέρωσεν εις τον κόσμο. Μία μουσική σεμνότης, μία ευγένεια προελεύσεως, διαπνέει την βαθίαν εσωτερικήν δομήν όλου του έργου. Ομυρική απλότης και ομυρικό μεγαλείον εις την μουσικήν οικονομία του συνόλου. Αυτά έγραφε πριν από πολλά χρόνια η Σοφία Σπανούδη μεταξύ άλλων. Η Πινελόπη του Φορέ θεωρείται το αποκορύφωμα της μουσικής του ωριμότητας και της ελληνολατρικής του τέχνης. Επιπλέον, το έργο αυτό αποτελεί και ένα από τα πιο γνήσια δείγματα της γαλλικής μελοδραματικής τέχνης στην εποχή του, στις αρχές δηλαδή του 20ου αιώνα. Και ακούμε από την Πινελόπη του Φορέ την εισαγωγή από την ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης, διευθύνει ο Μισελ Πλασόν.

Αν σας πω έναν τίτλο όπερας, La Bohème, είναι προφανές και φυσικό να πάει το μυαλό σας στη δημοφιλή όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι. Όμως και ο Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, ο Ναπολιτάνος συνθέτης, παρουσίασε τη δική του εκδοχή στο έργο του αρθρογράφου της εφημερίδας Le Corsair με τίτλο «Σκηνές από τη ζωή των Μποέμ», και ο Λεονκαβάλο παρουσίασε τη δική του Μποέμ στη Βενετία στις 6 Μαΐου του 1897. Αυτό έγινε ένα χρόνο μετά από την παρουσίαση της ομώνυμης όπερας του Πουτσίνι στο Τωρίνο, υπενθυμίζονταν 1η Φεβρουαρίου του 1896. Πρεμιέρα μάλιστα που διεύθυνε ο Τοσκανίνι. Από την πρεμιέρα της κιόλας, η όπερα La Bohème του Λεονκαβάλο αποδοκιμάστηκε και έκτοτε το έργο ξεχάστηκε για πάντα. Είχε προηγηθεί μια έντονη διαφωνία των δύο συνθετών για το ποιος θα παρουσιάσει πρώτος το δικό του έργο. Γεγονός που είχε μυριστεί ο τύπος και παραλίγο να ξεσπάσει σκάνδαλο. Από την όπερα La Bohème του Λεονκαβάλο, η τρίτη πράξη, Μουζέτα Τέστα Αντοράτα. Είναι ο Γιώνας Κάουφμαν που τον συνοδεύει η Ακαδημία της Σάντα Τσετσίλια και ο Αντώνιο Παπάνο, αρχιμουσικός.

Η επόμενη μουσική επιλογή είναι μια εισαγωγή κοντσέρτου από το Λονδίνο. Cocaine in London Town ή αλλιώς Cocaine Overture. Για πλήρη ορχήστρα, σύνθεση του Sir Edward Elgar. Η επιτυχία των παραλλαγών Ένιγμα του συνθέτη το 1899 ακολουθήθηκε από την αρχική αποτυχία του Ονείρου του Γεροντίου, το οποίο προκάλεσε τον Έλγαρ να δηλώσει ότι ο Θεός ήταν ενάντια στην τέχνη. Παρ' όλα αυτά, έλαβε μια παραγγελία από τη Βασιλική Φιλαρμονική Εταιρεία, The Royal Philharmonic Society, και άρχισε να δουλεύει σε ένα νέο κομμάτι και σύντομα ανέφερε πως ήταν χαρούμενος. Η πρώτη παράσταση της Cocaine Overture ήταν στο Queen's Hall του Λονδίνου, την οποία διεύθυνε ο συνθέτης στις 20 Ιουνίου του 1901. Την ακούμε από τη Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τον Σερ Γεωργ Ζόλτη.

Ένα από τα ιδιαίτερα αγαπητά έντομα είναι η πυγολαμπίδα. Και μέσα στην οπερέτα του Λυσιστράτα του 1902, ο Γερμανός συνθέτης και αρχιμουσικός Πάουλ Λίνκε έγραψε ένα μέρος με τον τίτλο «Το ιδύλιο της πυγολαμπίδας». Θα ακούσουμε την μοναδική Γερμανίδα Έρνα Ζακ που τη συνοδεύει η Φιλαρμονική του Βερολίνου. «Το ιδύλιο της πυγολαμπίδας» του Πάουλ Λίνκε.

Πρόκειται για μια οπερέτα σε τρεις πράξεις του Ούγγρου συνθέτη Έμεριχ Κάλμαν. Η Μπαγιαντέρ έκανε πρεμιέρα στη Βιέννη, στο Κάρλ Τεάτερ, στις 23 Δεκεμβρίου του 1921, προπαραμονή των Χριστουγέννων. Με τον αγγλικό τίτλο «The Yankee Princess», το έργο έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο της επόμενης χρονιάς του 1922. Ένα ντουέτο από την «Μπαγιαντέρ» του Έμεριχ Κάλμαν, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγαρίας.

Θα σας μιλήσω τώρα για έναν Κροάτι συνθέτη του 20ου αιώνα που είναι γνωστός για το σημαντικό ρόλο του στον κροατικό μουσικό μοντερνισμό και την εκτεταμένη καριέρα του ως καθηγητή σύνθεσης στην Ακαδημία Μουσικής του Ζάγκρεμπ. Πρόκειται για τον Κρέστο Όντακ, ο οποίος γεννήθηκε στις 20 Μαρτίου του 1888 και έζησε 77 χρόνια, ως το 1965. Είχε γεννηθεί στο Σίβεριτς, στη Δαλματία, σημερινή Κροατία, σε οικογένεια της εργατικής τάξης και έλαβε ο Όντακ την πρώιμη μουσική του εκπαίδευση από ιδιωτικούς δασκάλους στην παιδική του ηλικία. 1906, στα 18 του χρόνια, εντάχθηκε στο τάγμα των Φραγκισκανών μοναχών. Μετά τη χειροτονία του ως ιερέα, εκτέλεσε διάφορα εκκλησιαστικά καθήκοντα σε μικρές δαλματικές κοινότητες. Σε λίγο άρχισε να σπουδάζει θεολογία στο Μόναχο και αργότερα παρακολούθησε ιδιαίτερα μαθήματα σύνθεσης και οργάνου στην ίδια πόλη. Όμως, το 1919, ο Κρέστο Όντακ εγκατέλειψε τον τάγμα των Φραγκισκανών και την ιεροσύνη επειδή η Εκκλησία δεν του επέτρεπε να εγγραφεί επίσημα σε μουσικές σπουδές, προκειμένου να αφιερωθεί πλήρως στη μουσική. Έτσι ακολούθησε τις επίσημες μουσικές του σπουδές στην Πράγα. Θα ακούσουμε τώρα την Πασακάλια όπως 34C, το φινάλε της, του Κρέστο Όντακ, από την Κροάτισσα οργανίστα Τέα Κούλας, η οποία είναι διευθύντρια του Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου στο Ζάνταρ της Κροατίας, με την οποία είχαμε συνεργαστεί και σε αυτήν την εκπομπή.

Ένας από τους πολυγραφότερους συνθέτες, ο Άλαν Χοβχάνες, έχει επηρεαστεί έντονα από το μουσικό ιδίωμα της Ανατολής, τόσο της Αρμενίας, από την οποία κατάγεται, όσο και της Ινδίας. Η επιρροή αυτή σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της δυτικής τεχνοτροπίας αποτυπώνεται και στη δεύτερη συμφωνία του, από τις 67 που έχει γράψει συνολικά, η οποία δεύτερη θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά του έργα. Τη χαρακτηρίζει μια βαθιά αίσθηση πνευματικότητας και μυσταγωγίας. Το μυστηριώδες βουνό του προσωνυμίου υποδηλώνει ένα σύμβολο της προσπάθειας του ανθρώπου να προσπελάσει το Θεό, θεωρώντας το βουνό συμβολικά ως σημείο συνάντησης του εγκόσμιου και του θεϊκού στοιχείου. Δεύτερη συμφωνία του Άλαν Χοβχάνες με όπους 132, το «Μυστηριώδες βουνό», έχει τρία μέρη και παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 1955 για πρώτη φορά. Ακούμε το εισαγωγικό μέρος «Αντάντε» από τη Συμφωνική του Λονδίνου, την οποία διευθύνει ο Τζον Γουίλιαμς.

Κουβανός ο συνθέτης που ακολουθεί. Καλίξτο Άλβαρες, το όνομα τεπώνυμό του. Γεννημένος στις 15 Μαρτίου του 1938. Έγραψε μεταξύ άλλων το έργο του «Πρεγονέρος», «Οι Κρητές», το οποίο θα ακούσουμε σήμερα να ερμηνεύεται από μια εξ ολοκλήρου γυναικεία ορχήστρα εγχόρδων, την Καμεράτα Ρωμαίου, και αυτή η μουσική ακουγόταν σε ένα ντοκιμαντέρ για την Κούβα.

Είναι δύο σημαντικοί Έλληνες συνθέτες, τους οποίους τους αναγνωρίζουμε απλώς και μόνο αναφέροντας τα μικρά τους ονόματα. Ο Μίκης και ο Μάνος. Και προφανώς όλοι γνωρίζουν ότι ο Μίκης είναι ο Θεοδωράκης και ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Θα μείνουμε στον δεύτερο για να ακούσουμε τη μελαγχολία της ευτυχίας ή αλλιώς τον χασάπικο νοσταλγικό χορό από την ταινία «Ποτέ την Κυριακή» σε σκηνοθεσία του Ζίλντα Σεν. Μάλιστα, μετά από την μεγάλη παγκόσμια επιτυχία και το Όσκαρ μουσικής που κέρδισε ο συνθέτης, η Νταλιντά ηχογράφησε ένα μικρό δίσκο 45. Στη μία πλευρά είχε το νοσταλγικό χασάπικο και υπότιτλο το «Le Bonheur». Σήμερα, από τα 30 νυχτερινά, πρόκειται να ακούσουμε την ενορχήστρωση του Τάσου Καρακατσάνη με τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη στο πιάνο.

Κάπως έτσι ήταν η μελαγχολία της ευτυχίας κατά Χατζηδάκη. Και με αυτή τη μουσική ολοκληρώσαμε τη σαββατιάτικη εκπομπή μας. Είμαστε και πάλι αύριο μαζί, Κυριακή 19 του μηνός, 8 με 10 εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν η εκπομπή «Κλασικά και άλλα» που επιμελήθηκε, παρουσίασε και ηχογράφησε ο Νίκος Κανελόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Φέτος αναζητούμε την ευδαιμονία εκεί όπου γεννιέται, στην τέχνη, στη συνάντηση, στο φως του Αιγαίου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. 12 με 19 Αυγούστου στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια molivosfestival.com και ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Το 1830 ξέσπασε στην Πολωνία η Νοεμβριανή Εξέγερση. Μια εξέγερση που εξελίχθηκε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Φρεντερίκ Σοπέν, που είχε φύγει από τη Βαρσοβία λίγο πριν ξεσπάσει η Επανάσταση, σκεφτόταν να γυρίσει στην πατρίδα του και να αγωνιστεί για την ανεξαρτησία της χώρας του. Όμως δεν το έκανε. Αν και ο σύντροφός του, με τον οποίο είχαν φύγει μαζί από την Πολωνία, μόλις έμαθε ότι ξέσπασε η εξέγερση, άφησε τον Σοπέν στη Βιέννη και επέστρεψε στη Βαρσοβία για να πολεμήσει εναντίον των Ρώσων. Ο πατέρας του Σοπέν τον συμβούλευε να μην γυρίσει. Σε μια επιστολή του έγραψε ότι θα μπορούσε να υπηρετήσει τη χώρα του καλύτερα με τη μουσική του παρά με ένα όπλο. Η επανάσταση δεν πήγαινε καλά. Η ηγεσία των εξεγερμένων έπεσε στα χέρια πιο συντηρητικών φωνών που ήταν απρόθυμοι να αμφισβητήσουν τη ρωσική αυτοκρατορία. Οι διαφωνίες οδήγησαν στην ήττα. Όταν κατεστάλη η Νοεμβριανή εξέγερση και η Βαρσοβία έπεσε στα χέρια των Ρώσων το Σεπτέμβριο του 1831, ο Σοπέν βρισκόταν στη Στουτγάρδη. Τότε λέγεται ότι έγραψε τη σπουδή στην Ντόε Λάσονα με τίτλο «Επαναστάτης».

Μετά την ήττα, χιλιάδες Πολωνοί αντιφρονούντες μετανάστευσαν στη Δυτική Ευρώπη. Οι περισσότεροι στη Γαλλία. Στην πολωνική κοινότητα στο εξωτερικό, δίπλα στους ηγέτες του κινήματος της Ανεξαρτησίας, βρέθηκαν σπουδαίοι λογοτέχνες και μουσικοί. Εκεί ήταν και ο Φρεντερίκ Σοπέν. Στο Παρίσι έγινε στενός φίλος με τον Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν, αλλά και με τον Φραντς Λίστ. Πολλοί από τους συγχρονούς του τον θαύμαζαν για τη μουσική του. Ανάμεσά τους και ο Ρόμπερτ Σούμαν. Ο Σούμαν, το 1836, σε μια κριτική για τα κοντσέρτα του Σοπέν, υπογράμμισε τα έντονα πατριωτικά συναισθήματα του συνθέτη, γράφοντας τα εξής. Τώρα που οι Πολωνοί, μετά την αποτυχία της Νοεμβριανής εξέγερσης, έχουν βυθιστεί στο πένθος, η έκκλησή τους προς εμάς τους καλλιτέχνες για συμπαράσταση είναι ακόμη πιο ισχυρή. Αν ο πανίσχυρος αυταρχικός ηγέτης του Βορρά, εννοούσε τον Τζάρο Νικόλα τον πρώτο της Ρωσίας, μπορούσε να καταλάβει ότι στα έργα του Σοπέν, στα απλά θέματα από τις μαζούρκες του, κρύβεται ένας επικίνδυνος εχθρός, θα απαγόρευε αμέσως τη μουσική του. Τα έργα του Σοπέν είναι κανόνια κρυμμένα ανάμεσα σε λουλούδια. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 17ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το κοντσέρτο στη Φα Ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν. Η ηχογράφηση, ερμηνεία που έχω επιλέξει να μεταδώσουμε, κέρδισε στην κατηγορία κοντσέρτο το βραβείο Γκράμοφων το 2020, ένα βραβείο που συχνά αποκαλείται το Όσκαρ για την κλασική μουσική και το Χρυσό Διαπασόν ως την καλύτερη ηχογράφηση της χρονιάς από το γαλλικό περιοδικό Διαπαζόν. Στην ηχογράφηση αυτή παίζει η Βασιλική Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Σκωτίας. Στο πόντιουμ, η γεννημένη το 1986 στο Χονγκ Κονγκ, η Λιμ Τσέν, νικήτρια του διαγωνισμού Donatella Flick Conducting Competition το 2014, ενός διαγωνισμού για νέους μαέστρους που διεξάγεται κάθε 2 χρόνια στο Λονδίνο και έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα στην οποία απονεμήθηκε αυτό το βραβείο στην ιστορία του θεσμού, από το 1990. Στο πιάνο, ο γεννημένος το 1992, Βρετανός Μπέντζαμιν Γκρόβνερ, ο οποίος στα 10 του έγινε ο νεότερος νικητής 4 τοπικών και εθνικών διαγωνισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πρώτο μέρος του έργου, η ορχήστρα ξεκινά με ένα ανήσυχο θέμα. Αυτό το πρώτο θέμα στη Φα Ελάσσονα είναι μια ρομαντική μελωδία με έντονες δυναμικές αντιθέσεις. Το δεύτερο θέμα είναι λυρικό. Το εισάγουν τα ξύλινα πνευστά, στη λαμίζωνα. Το πιάνο μπαίνει σχεδόν 3 λεπτά μετά την έναρξη και η ορχήστρα περνά στο παρασκήνιο σε συνοδευτικό ρόλο. Το πιάνο παίρνει τα 2 θέματα και τα αναπτύσσει, στολίζοντάς τα με φράσεις που θυμίζουν τον Μπελκάντο στην Ιταλική όπερα. Κοντσέρτο για πιάνο στη Φα Ελάσσονα, έργο που έγραψε ο Φρεντερίκ Σοπέν το 1829 σε ηλικία 19 ετών. Μέρος πρώτο, Μαεστόζο. Νικόλας Βιβλάκης, από το 3ο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος, μαεστόζο, από το κονσέρτο στη Φαελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν, ερμηνευμένο από τη Βασιλική Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση της Ιλίμ Τσέν και σολίστο πιάνο τον Μπέντζαμιν Γκρόβνερ. Πολλοί θεωρούν το δεύτερο μέρος του κονσέρτου στη Φαελάσσονα ως μία από τις ωραιότερες συνθέσεις του Σοπέν, αν και είναι ένα από τα πρώιμα έργα του. Το έγραψε όταν ακόμα σπούδαζε στο Οδείο. Μετά από μια σύντομη μελαγχολική ορχιστρική εισαγωγή, το πιάνο παρουσιάζει μια εμπνευσμένη μελωδία σαν τραγούδι. Λαργκέτο, δεύτερο μέρος από το κονσέρτο στη Φαελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Λαργκέτο, από το κονσέρτο στη Φαελά Σονά του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνευμένο από τη Βασιλική Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Σκωτίας, υπό τη διεύθυνση της Ιλίμ Τσέν και σολιστό πιάνο τον Μπέντζαμιν Γκρόβνερ. Το τελευταίο μέρος παραπέμπει στη Μαζούρκα, έναν πολωνικό χορό στα τρία τέταρτα. Αλέγκρο, Βιβάτσε.

Ήταν το κοντσέρτο στη Φα Ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν, ερμηνευμένο από τη Βασιλική Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Σκωτίας, υπό τη διεύθυνση της Ιλίμ Τσέν και σολίστο πιάνο τον Μπέντζαμιν Γκρόβνερ, από πολύ βραβευμένη ηχογράφηση που κυκλοφόρησε το 2020. Το έργο γράφτηκε στη Βαρσοβία το 1828. Αν και γράφτηκε πριν από το αριθμό 1, αναφέρεται ως κοντσέρτο για πιάνο αριθμό 2, επειδή εκδόθηκε μετά το μεταγενέστερο αριθμό 1. Την ίδια χρονιά, το 1828, πριν γράψει το κοντσέρτο στη Φα Ελάσσονα, ο Σοπέν έγραψε και ένα άλλο έργο για πιάνο και ορχήστρα. Ένα έργο που παίζεται σπάνια. Αν και από όσο μπορώ να συμπεράνω από το πλήθος των αναπαραγωγών στις διάφορες πλατφόρμες, αρέσει πολύ στο μουσικό φιλοκοινό. Ο Σοπέν το έπαιζε συχνά όσο ήταν στην Πολωνία, αλλά μετά την αναχώρησή του δεν το ξανά έπαιξε ποτέ. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, το Ρόντο αλλά Κρακόβιακ έχει τη μορφή ενός ρόντο σε δύο μέρη. Ένα ήσυχο αργό, με λεπτεπίλεπτη εισαγωγή, και ένα γρήγορο, στο ρυθμό των δύο τετάρτων, με τους τονισμούς του παραδοσιακού χορού Κρακόβιακ, από την Κρακοβία. Η αργή εισαγωγή βασίζεται σε μια πεντατονική κλίμακα που παίζεται στις ψηλές νότες του πιάνου, με τα έγχορδα να διατηρούν τις συγχορδίες και τα κόρνα να δίνουν σύντομες καταλήξεις σαν καταφατικές απαντήσεις.

Αυτή η απαλή εισαγωγή εντελώς ξαφνικά, απρόσμενα, οδηγείται σε ένα έντονο δραματικό εντερμέτζο πριν αρχίσει ο χορός. Ο χορός Κρακόβιακ. Αποβραβευμένη ηχογράφηση με Echo Classic το 2017, ηχογράφηση που έγινε στο Αμβούργο σε στούντιο της ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερμανίας με την ορχήστρα NDR Elbphilharmonie της Γερμανικής Ραδιοφωνίας υπό τον Πολωνό Ξίστοφ Ουρμπάνσκι και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον επίσης Πολωνό Γιάν Λισκέσκι.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 17ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κοντσέρτο στη Φαελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν και το Ρόντο, αλλά Κρακόβιακ, για πιάνο και ορχήστρα, επίσης του Σοπέν. Δύο νεανικά έργα που ο συνθέτης έγραψε όσο ακόμα σπούδαζε στη Βαρσοβία. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Ο Σοπέν πέθανε σε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Βαντόμ, στο Παρίσι, στις 17 Οκτωβρίου 1849. Ήταν μόλις 39 ετών. Η αιτία του θανάτου, πιθανόν η φυματίωση. Ήταν φιλάσθενος ολόκληρη τη ζωή του. Έφυγε από την Πολωνία στα 20 του και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Άλλαξε ακόμα και το όνομά του, με το γαλλικό Φρεντερίκ. Έγινε Γάλλος υπήκοος και ταξίδευε με γαλλικό διαβατήριο. Όμως για τους Πολωνούς, ο Σοπέν ήταν ένας Πολωνός πατριώτης. Η μουσική του έφτασε να συμβολίζει τον πολωνικό εθνικισμό. Και ίσως γι' αυτό υπάρχει υποψία ότι πολλά από τα γεγονότα της ζωής του έχουν παραποιηθεί για να εξειδανικευτεί η προσωπικότητά του σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. Όπως για παράδειγμα το ενδιαφέρον του για τον αγώνα για την ανεξαρτησία της Πολωνίας, αλλά και οι ερωτικές προτιμήσεις του. Ο Φρεντερίκ Σοπέν κηδεύτηκε στον περίβολο της εκκλησίας Père Lachaise στο Παρίσι. Σύμφωνα με την επιθυμία του, η καρδιά του μεταφέρθηκε στην Πολωνία και τοποθετήθηκε σε μια τεφροδόχο στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Βαρσοβία. Στον τάφο του στο Παρίσι δεσπόζει το γλυπτό που σχεδίασε ο Ογκούστ Κλεζανζέ. Ένα έργο που παρουσιάζει τη μουσα της μουσικής, την Ευτέρπη, να κλαίει πάνω από μια σπασμένη λύρα. Αλλά η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Βαρσοβία θα συνεχίσει να είναι τόπος προσκυνήματος για τους Πολωνούς θαυμαστές του Σοπέν, με την πίστη ότι η καρδιά που αναπαύεται εκεί, διατηρημένη σε ένα βάζο με κονιάκ, είναι η καρδιά του μεγαλύτερου από όλους τους Πολωνούς πατριώτες. Ως το τέλος, νυχτερινό αριθμός 2, στιμή ύφεση μίσωνα από τα δάχτυλα του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το Τρίτο Πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο. Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.

Με το μουσικό σύνολο Λαμπυρίντο, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Πάολο Παντόλφο, ακούσαμε σύνθεση για δύο βιόλες da gamba από το Λονδίνο του 1607. The Lady of Sussex Delight, για την ευχαρίστηση χαρά της Lady Sussex. Συνηθίζεται εκείνη την εποχή συνθέσεις οργανικής μουσικής, μελωδίες ή χορή να αφιερώνονται σε πρόσωπα με το όνομά τους στον τίτλο. Είναι άλλωστε για την ευχαρίστησή τους. Ορισμένες αποκαλύπτουν το γούστο του προσώπου, άλλες τον τρόπο με τον οποίο τους βλέπει ο συνθέτης. Η σύνθεση που ακούσαμε είναι από τη δεύτερη συλλογή ενός δημιουργού με ιδιαίτερη προσωπικότητα που δεν περνάει απαρατήρητη. Τότε και τώρα. Μισθοφόρο στρατιώτης, με αξίωμα καπετάνιο, δηλαδή διοικεί 80 έως 250 άτομα. Αρχικά στο στρατό της Αγγλίας, αργότερα της Ρωσίας, της Σουηδίας. Μιλάει 3-4 γλώσσες, είναι και ποιητής. Παίζει και βιόλα da gamba, συνθέτει μουσική. Μάλλον αυτοδίδακτος και στα δύο. Ο Τομπίας Χιούμ, ο κάπτεν Τομπίας Χιούμ, γράφει μουσική με όλη του την αγάπη. Η ζωή μου ήταν στρατιώτη και η σχόλη μου εθισμένη στη μουσική. Και στα δύο έχω προσφέρει τις υπηρεσίες μου με τον καλύτερο εαυτό μου, γράφει ο ίδιος σε κάποια από τις εκδόσεις του όταν τον αμφισβητούν, γιατί φαίνεται πως και η μουσική του άρεσε πάρα πολύ και έγινε μικρό αγκαθάκι για τον επίσης επιτυχημένο εμπορικά και συνεπώς εκείνη την εποχή και καλλιτεχνικά, John Dowland. Αλλά αυτή είναι η ιστορία για μια άλλη φορά. Τώρα επιστρέφουμε στην ευχαρίστηση της Lady του Sussex, που γράφει δίπλα στον τίτλο της τη λέξη Start, αρχή. Τότε ίσως αρχή για μια σειρά συνθέσεων ίδιου ή διαφορετικού χαρακτήρα. Start, ωστόσο, σημειώνει δίπλα από τη σύνθεση ο Τομπίας Χιούμ και είναι η αφορμή μας. Είναι η αρχή της διαδρομής μας σήμερα στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής σε επιλογές με ελεύθερους συνδυσμούς. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε. Ας κινήσουμε για τον επόμενο προορισμό μας. Άφησε το αγκάθι, μάζεψε το ρόδο. Πας γυρεύοντας για τη θλίψη σου. Ψυχρή παγωνιά από κρυμμένο χέρι θα έρθει όταν δεν πιστεύει η καρδιά. Άφησε το αγκάθι, μάζεψε το ρόδο. Γυρεύοντας πας για την θλίψη σου. Προειδοποιεί, συμβουλεύει με άρια η ευχαρίστηση απόλαυση στο δεύτερο μέρος ορατορίου Παραγγελία της Καθολικής Εκκλησίας, που αφηγείται ιστορία για μάχη αλληγορικών χαρακτήρων. Της ομορφιάς, της νεότητας, της χαράς, της ευχαρίστησης με τον χρόνο. Στη Ρώμη του 1707 με τις λέξεις του καρδινάλιου Μπενεντέτο Παμφίλη, ο οποίος δεν μας αφήνει στην αμφιβολία, μας λέει ξεκάθαρα στον τίτλο πως θριαμβεύει ο χρόνος και η απομυθοποίηση. Ο συνθέτης είναι 22 ετών σε ταξίδι μουσικής παιδείας στην Ιταλία όταν βάζει σε νότες για πρώτη φορά αυτό το θέμα που θα τον απασχολήσει άλλες δύο φορές στη ζωή του αργότερα, στα αγγλικά, στα 52 του και στα 72 του, με τον χρόνο πάντα να νικά μαζί του και η αλήθεια. Τη μελωδία της προειδοποίησης, παύλα συμβουλής της ευχαρίστησης, την πήρε από προηγούμενη σύνθεσή του. Μια σαραμπάντα από την όπερα Αλμύρα που είχε γράψει 2 χρόνια πριν. Και με αυτήν την ίδια μελωδία θα ξανατραγουδήσει 4 χρόνια αργότερα, άσε με να κλάψω, Λάσα και ο Πιάνγκα, η ηρωίδα της όπερας Ρινάλντο, που στις αναβιώσεις της μουσικής του μετά τον 20ο αιώνα είναι η δημοφιλέστερη εκδοχή αυτής της μελωδίας. Georg Friedrich Händel από το δεύτερο μέρος του ορατορίου «Il trionfo del tempo e del disinganno» με αριθμό καταλόγου 46α, Άρια, Λάσα Λασπίνα, Κόλλι Λα Ρόζα, με την Τζέμα Μπερτανιόλη, την ορχήστρα κονσέρτο Ιταλιάνο σε διεύθυνση του Ρινάλντο Αλεσανδρίνη.

σε μουσική βραδιά στα ανάκτορα του Φρεντερίκου του Μέγα, βασιλιά της Προσίας. Ήρθαμε για μουσική ενός συνθέτη που προσφέρει τις υπηρεσίες του για τις αυξημένες ανάγκες αυτής της αυλής ίσως περισσότερο από δεκαετία, από τότε που ο βασιλιάς ήταν ακόμα πρίγκιπας. Και ήρθαμε για λαμπερή μουσική όπως πρέπει στη μεγαλοσύνη του βασιλιά και του απαιτητικού γούστου των κατοίκων του Βερολίνου που σφίζει αυτή την περίοδο από καλλιτεχνική ζωή, όχι μόνο μουσική. Ξέρει να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις, όπως ο πατέρας του, από τον οποίο έχει μάθει τα πάντα, και ο νονός του, ο Γεώργ Φίλιπ Τέλεμαν. Και γράφει συνεχώς μουσική διαφορετική, ενίοτε και μουσική διαφορετική που είναι η ίδια, γιατί συχνά μεταφέρει, όπως και ο πατέρας του, κοντσέρτα για σόλο όργανο, για άλλο μουσικό όργανο στο σολιστικό ρόλο, ανάλογα με τους μουσικούς που πρόκειται να παίξουν το έργο, και αυτή την περίοδο υπάρχουν πάρα πολλοί βιρτουόζοι μουσικοί στο Βερολίνο. Ήρθαμε για ένα τέτοιο κοντσέρτο, που έχει μπερδέψει τους ερευνητές του 20ου αιώνα, οι οποίοι θεώρησαν αρχικά πως ήταν πρώτα γραμμένο για τσέμπαλο, και έπειτα ο συνθέτης έγραψε την εκδοχή για φλάουτο και τέλος για τσέλο. Αλλά τελικά φαίνεται πως τώρα ξέρουν ότι οι νότες γράφτηκαν καταρχήν για το τσέλο στο σολιστικό ρόλο και έπειτα για τσέμπαλο ή φλάουτο. Ίσως επειδή ο δάσκαλος μουσικής του ανιψιού του βασιλιά, πολύ καλός μουσικός, ήταν τσελίστας. Θα ακούσουμε μουσική του Carl Philipp Emanuel Bach. Κονσέρτο για τσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε λα ελάσσονα με αριθμό καταλόγου 170. Μέρος πρώτο, Allegro Assai. Με τον Julian Steckel στο τσέλο, την Stuttgarter Kammerorchester, σε διεύθυνση της Suzanne von Gutzeit.

Ήρθαμε στη Βιέννη του 1781 για μια πολύ ιδιαίτερη μουσική εμπειρία, πολύ προσωπική. Στις 11 χθες το βράδυ μου κάνανε σερενάτα. Δύο κλαρινέτα, δύο κόρνα και δύο φαγκώτα, παίζοντας δική μου μουσική. Αυτή η μουσική βρήκαν κάποιον να τους ανοίξει την πύλη. Μπήκαν στην εσωτερική αυλή, σχηματίστηκαν και την ώρα που ξεντυνόμουν για να κοιμηθώ μου έκαναν αυτήν την υπέροχα ευχάριστη έκπληξη, την πιο ωραία του κόσμου. Με την συγχορδία της μη ύφεση Μίζωνα στο ξεκίνημα. Αυτό γράφει στον πατέρα του πίσω στο Σάλτσμπουργκ, ενθουσιασμένος και συγκινημένος, παίζοντας με τη λέξη της σερενάτας, της σπονδυλωτής μουσικής σε πέντε μέρη που έχει συνθέσει λίγο νωρίτερα, τον Οκτώβριο αυτής της χρονιάς, για κοινωνική εκδήλωση γιορτή στο σπίτι του ζωγράφου της Αυτοκρατορικής Αυλής με αφορμή τη γιορτή της Αγίας Τερέζας. Βρίσκεται στη Βιέννη εδώ και λίγους μήνες και ήρθε για να βρει τη θέση του στη μουσική σκηνή αυτής της πόλης. Θέλει να εντυπωσιάσει, να ξεχωρίσει. Και προσαρμόζεται στο γούστο της πόλης που αγαπά τον ήχο των ξυλινών πνευστών. Μεγάλη προτίμηση η αγάπη του ίδιου του Αυτοκράτορα, του Ιώζεφ του Δεύτερου, ο οποίος έχει σχηματίσει μάλιστα το δικό του οκτέτο ξυλινών πνευστών. Και γι' αυτό σύντομα, μετά από αυτήν την βραδινή σερενάτα που του επιβεβαίωσε πως η μουσική του αρέσει, προσθέτει στη νυχτερινή μουσική για διασκέδαση και δύο όμποε. Ίσως για να μπορεί να παιχθεί και από το οκτέτο του βασιλιά. Wolfgang Amadeus Mozart. Σερενάτα αριθμός 11 σε μη ύφεση Μίζωνα με αριθμό καταλόγου 375. Μέρος πρώτο, Allegro Maestoso. Με τους μουσικούς των ξύλινων πνευστών της Orpheus Chamber Orchestra.

Τα τραγούδια μου απαλά σε ικετεύουν μέσα στη νύχτα, κάτω στο σιωπηλό άλσος. Αγάπη μου, έλα σε μένα. Ψιθυρίζοντας λεπτές κορυφές δέντρων θροίζουν στο φως του φεγγαριού. Δεν θα μας ακούσει ο εχθρικός προδότης, μη φοβάσαι αγάπη μου. Ακούς τα ειδόνια που τραγουδούν, σε ικετεύουν. Με τις γλυκές παρακλητικές τους νότες ικετεύουν για μένα, κάτω στο ήσυχο άλσος. Αγάπη μου, έλα σε μένα. Καταλαβαίνουν τη λαχτάρα της καρδιάς, γνωρίζουν τον πόνο της αγάπης. Με τους μεταλλικούς τόνους τους αγγίζουν κάθε τρυφερή καρδιά. Άφησε την καρδιά σου να συγκινηθεί, αγαπημένη. Ακούσέ με, τρέμοντας σε περιμένω. Έλα, κάνε με ευτυχισμένο. Σε ελεύθερη απόδοση λέξεις ποίηματος του Ludwig Rellstab. Το 1827 στη Βιέννη βρίσκουν τις νότες τους για καντάδα σε νυχτερινό τραγούδι αγάπης. Ένα από 7 τραγούδια για φωνή και πιάνο που γράφει σε λέξεις του ίδιου ποιητή την τελευταία περίοδο της ζωής του, λίγο πριν το θάνατό του. Μαζί με ακόμα 7 τραγούδια σε ποίηση του Heinrich Heine της ίδιας περίπου δημιουργικής περίοδου, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν επιθυμία ή όχι του συνθέτη, ο εκδότης τα παρουσιάζει στη Βιέννη το 1828, μόλις λίγους μήνες μετά το θάνατο του Φραντς, ως ένα κύκλο τραγουδιών. Όλα είναι παρακλήσεις αγάπης, όλα μαζί ίσως λένε μια ιστορία. Εκείνος τους δίνει τον τίτλο «Schwanengesang», το τραγούδι του κύκνου. Στα ελληνικά συχνά μεταφράζεται «κυκνιοάσμα». Φραντς Σούμπερτ. Από τον κύκλο τραγουδιών «Schwanengesang», με αριθμό καταλόγου D957, «Stötchen». Μεταφράζεται «καντάθα» ή «σερενάτα», με τον Κριστόφ Πρεγκαρδιάν και τον Ανδρέα Στάιερ στο πιάνο.

Και φτάνουμε τη στιγμή που με τους ήχους κουαρτέτου εγχόρδων ακούγεται μια ρομάντσα, χωρίς λόγια. Είναι το τρίτο μέρος αντία αντάτζο ενός κουαρτέτου εγχόρδων. Μουσική πρωτότυπη σε αρμονίες και έντονη εκφραστικότητα. Έγραψε το έργο με το υλικό σονάτας για πιάνο από το 1829 που δεν ολοκλήρωσε ποτέ και τόλμησε να δοκιμαστεί στις ευαίσθητες ισορροπίες συνεχίσεων της μορφής του κουαρτέτου εγχόρδων. Είναι μάλλον η πρώτη γυναίκα που τολμά και κοιτάζει με αγωνία προς το μέρος του αγαπημένου της αδερφού. Ο Φέλιξ μπορεί να την αγαπά, εγκρίνει που παίζει πιάνο και γράφει τραγούδια ή μικρές συνθέσεις, αλλά μια γυναίκα πώς τολμά να συνθέσει μορφή τόσο μεγάλων απαιτήσεων και ανάπτυξης, παίρνοντας μάλιστα ελευθερίες στη δομή της, όπως και να έχει, δεν είναι περίεργο που δεν θα ξαναγράψει κουαρτέτο εγχόρδων. Ούτε και άλλο έργο μουσικής δωματίου, παρά μόνο 13 χρόνια μετά ένα τρίο για πιάνο. Φανή Χένσελ, το γένος Μέντελσον. Από το κουαρτέτο εγχόρδων σε μη υφεσιμίζωνα, μέρος τρίτο, ρομάντσε, με το κουαρτέτο Εμπένε.

Δεν φύγαμε από το Παρίσι. Τώρα είναι 1910. Είναι ένα από τα 12 πρώτα πρελούδια που γράφει αυτή την περίοδο, μια σύνθεση που αφιερώνει στον περιπετειώδη ήρωα Samuel Pickwick του Charles Dickens, φόρος τιμής σε αυτόν για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Στις περιπέτειες του ήρωά του στην επαρχία της Αγγλίας, σε μια πορεία αυτογνωσίας, ορίμανσης. Claude Debussy. Από το πρώτο βιβλίο με πρελούδια για πιάνο, La Serenade Interrompue, στην ερμηνεία του Arturo Benedetti Michelangeli.

Θα δεις μόνος σου πόσο μεγάλο βήμα μπροστά είναι από το προηγούμενο έργο μου και πώς μπαίνω πραγματικά στη μεγάλη μου περίοδο», γράφει σε φίλο του μουσικολόγο. Και για το ίδιο έργο σε άλλον φίλο του λέει πως μεγαλώνει με τη μουσική του Μότσαρτ. Οι παρτιτούρες των κοντσέρτων του είναι πάνω στο πιάνο, τόσο γράφει αυτό το κοντσέρτο. «Έχω λατρεία για τη μελωδική γραμμή του. Προτιμώ τον Μότσαρτ περισσότερο από κάθε άλλο συνθέτη. Μελωδικές γραμμές και κοντσέρτα του τρυπώνουν στη μουσική μου». Όλα αυτά για ένα έργο παραγγελία της Προστάτητας των Τεχνών, πριγκίπισσας του Πολινιάκ. Και είμαστε και πάλι στο Παρίσι του 1932. Αλλά μπορούμε να πάμε και στη Βενετία. Εκεί κάνει πρεμιέρα το Σεπτέμβριο του 1932. Φρανσίς Πουλέγκ. Κονσέρτο για δύο πιάνα σε ρε ελάσσονα, με αριθμό καταλόγου 61. Μέρος πρώτο, αλέγκρο, μανών τρόπο. Με την Κάτια Λαμπέκ, την Μαριέλ Λαμπέκ, την Boston Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Σέιζι Οζαουά.

Ταξιδεύουμε ως το Βερολίνο του 2002. Ως εδώ φτάνουν οι μελωδίες του τραγουδιού της καντάδας του Σούμπερτ από τη Βιέννη του 1827. Ο απόϊχος τους σιωπηλά μπλέκεται με τη μουσική του. Στο δεύτερο μέρος βραδινής μουσικής. Βαλεντίν Σιλβέστροφ. Από τη συλλογή Σουίτα Στήλε Μουζίκ, σιωπηλή μουσική, σύνθεση δεύτερη, Άμπεντ Σερενάντε, βραδινή σερενάτα. Με την Munich Chamber Orchestra σε διεύθυνση του Christoph Poppen.

0: αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αυτή ήταν η περιήγηση μας σήμερα. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωραίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάσος Μπακασιέτας. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα κιθαριστικά έργα του Lennox Randall Francis Barkley, 1903-1989, του πιο γαλλόφιλου ανάμεσα στους Βρετανούς μουσικούς. Ένα συνθέτης που σπούδασε στο Παρίσι με την Άντια Μπουλάνζε και οδηγήθηκε από αυτήν προς την δημιουργία του δικού του ξεχωριστού ήχου. Μια μικρή δόση από Ραβέλ πάνω σε νεοκλασική αλλά στραβίνσκι βάση. Ας ξεκινήσουμε όμως γρήγορα με το πιο γνωστό σήμερα κιθαριστικό έργο του Barkley, την κεφάτη και ζωογόνα Σονατίνα, έργο 52, αριθμός 1, σύνθεση του 1957, το πρώτο έργο του Barkley για τον Julian Bream. Ο Bream που την παρουσίασε ζωντανά την επόμενη χρονιά, ενώ στα τέλη του 1959 την καταγράφει και δισκογραφικά. Το ολοζώντανο πρώτο μέρος, Allegretto, ακολουθεί την παραδοσιακή φόρμα της σονάτας, ενώ το ήρεμο δεύτερο Lento ανοίγει σκοτεινά με έναν σχεδόν αυτοσχεδιαστικό τρόπο, με πιτσικάτι και αρμονικές, ως ότου τελικά αναδυθεί η μελαγχολική καντάμπιλε μελωδία. Το έργο ολοκληρώνεται με ένα φλογερό όσο και δεξιοτεχνικό ροντό. Το ακούμε αμέσως από τον Julian Bream φυσικά.

Από ηχογράφηση στα τέλη του 1959, ο Τζούλιαν Μπριμ ερμήνευσε μοναδικά την περίφημη «Σονατίνα», έργο 52, αριθμός 1, για σόλο κιθάρα, που συνέθεσε το 1957 και αφιέρωσε στον Μπριμ ο Άγγλος Λένοξ Μπάρκλεϊ. Έργο με ισπανικά ηχοχρώματα, αλλά πέρα για πέρα ιδιότυπου αγγλικού χαρακτήρα. Ο Μπάρκλεϊ, ένας παραγωγικότατος συνθέτης με έργα άξιο σημείο της ποιότητας. Όπερες, μπαλέτα, ορχιστρικά, κοντσέρτα, χοροδιακά, μουσικής δωματίου και για διάφορα σολοόργανα. Ένας συνθέτης με ορμέφητες τάσεις λυρισμού και με φυσική άνεση να γράφει ιδιωματικά για την κιθάρα, αφού πρώτα βέβαια πήρε όσα χρειαζόταν από την συνεργασία του με τον Μπριμ. Μια συνεργασία και μια στενή φιλία που ξεκίνησε το 1957. Το 1970 τώρα ο Μπάρκλεϊ γράφει το θέμα και παραλλαγές σε έργο 77, όχι για τον Μπριμ, αλλά για τον Ιταλό κιθαριστή Άντζελο Τζιλαρντίνο, ο οποίος και παρουσίασε αυτό το έργο για σολοκιθάρα την επόμενη χρονιά. Το περιεκτικό και μεστό αυτό έργο, πνευματώδες όσο και αυστηρό, αποτελείται από ένα θέμα και 6 παραλλαγές. Το ίδιο το ρητορικό και λυρικό αυτό θέμα περιέχει 2 μέρη, ενώ οι παραλλαγές συνεχίζουν σε ένα κλίμα τονικά διφορούμενο. Ο ίδιος ο συνθέτης είχε δηλώσει τότε ότι σε αυτό το έργο προσπάθησε να προβάλλει τον χαρακτήρα της κιθάρας και ο πιο προσιτός για αυτόν τον τρόπο ήταν η χρήση της φόρμας των παραλλαγών. Στην κιθάρα και πάλι ο Τζούλιαν Μπριμ, αυτή τη φορά από ηχογράφηση του 1973.

Από ηχογράφηση του Φεβρουαρίου του 1973, ο Τζούλιαν Μπριμ ερμήνευσε το θέμα και παραλλαγές έργο 77 του Λένοξ Μπάρκλεϊ, ένα από τα 4 γνωστά μέχρι το 2001 κιθαριστικά έργα του Μπάρκλεϊ. Εκτός από την σονατίνα και το θέμα και παραλλαγές που ήδη ακούσαμε σήμερα, ο Μπάρκλεϊ έχει συνθέσει τον κύκλο τραγουδιών «Song of the Half-Light» για τον Peter Pears και τον Julian Brim και βέβαια το κονσέρτο για κιθάρα έργο 88. Ένα από τα κονσέρτα που σπάνια ακούγονται στη χώρα μας και το οποίο έγραψε ο Άγγλος αυτοσυνθέτης προς το τέλος της συνθετικής του καριέρας. Το μόνο μεγάλης κλίμακας έργο μετά από αυτό το κονσέρτο ήταν η τέταρτη συμφωνία του. Ο Μπάρκλεϊ εδώ παλινδρομεί μεταξύ ατονικότητας και τονικότητας, χρησιμοποιώντας όμως άριστα το φυσικό του ένστικτο για μελωδία και λυρισμό. Το σοβαρό πρώτο μέρος είναι γραμμένο σε φόρμα σονάτας με δύο θέματα, το πρώτο στο φλάουτο και το δεύτερο στην κιθάρα, ενώ στο χαλαρό δεύτερο, σε 5/8, η βασική μελωδία στις μπάσες χορδές εξερευνά μερικά από τα πιο πλούσια ηχοχρώματα της κιθάρας. Νήξεις του δεύτερου βρίσκονται και στο τρίτο μέρος, που κατά τα άλλα όμως έχει λαμπρό και ρυθμικότατο χαρακτήρα. Κονσέρτο για κιθάρα λοιπόν, έργο 88 του Λένοξ Μπάρκλεϊ, τα μέρη Αντάντινο Αλεγκρέτο, Λέντο Αλέγκρο Κονμπρίο. Ερμηνεύει φυσικά ο Τζούλιαν Μπριμ εδώ σε κλασική πλέον ηχογράφηση του Μαΐου του 1975 με τον Τζον Έλιοντ Γκάρτνερ να διευθύνει την ορχήστρα Μοντεβέρντι.

Από θρυλική πλέον ηχογράφηση του Μαΐου του 1975, ο Τζούλιαν Μπριμ στη σολοκιθάρα και η ορχήστρα Μοντεβέρντι υπό την διεύθυνση του Τζον Έλιοτ Γκάρντνερ ερμήνευσαν υπέροχα το μοναδικό κοντσέρτο για κιθάρα, έργο 88, που συνέθεσε ο Λένοξ Μπάρκλεϊ. Ένα τριμερές κοντσέρτο του 1974 και εμείς θα ολοκληρώσουμε το σημερινό αφιέρωμά μας στην κιθαριστική παραγωγή του Λένοξ Μπάρκλεϊ με ένα πρώιμο έργο του για σόλο κιθάρα αφιερωμένο στον Άντρε Σεγόβια, που ποτέ δεν παίχτηκε και που ανακαλύφθηκε μόλις το 2001 ξεχασμένο ανάμεσα στις υπόλοιπες παρτιτούρες που κρατούσε ο Σεγόβια στα συρτάρια του. Το 1928 λοιπόν, ο 25χρονος τότε Μπάρκλεϊ, μαγεμένος από την δεξιοτεχνία και την μουσικότητα του Σεγόβια, γράφει 4 κομμάτια για σόλο κιθάρα, τα αφιερώνει σε αυτόν και του τα στέλνει. Ο Σεγόβια βέβαια, όπως είχε κάνει και για πολλά άλλα έργα που γράφτηκαν για αυτόν, δεν θέλησε ποτέ ούτε να τα ερμηνεύσει, αλλά ούτε και να φροντίσει για την όποια άλλη αξιοποίησή τους. Όπως και αν έχει πάντως, εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε 4 κομμάτια τα οποία, παρόλο τον νεανικό ενθουσιασμό του Μπάρκλεϊ, στα πρώτα του τότε συνθετικά βήματα, αποκαλύπτουν αρμονική, μελωδική και ρυθμική ομορφιά με τις συνεχείς εναλλαγές τους σε μείζονες και ελάσσονες κλίμακες. Το πρώτο, Moderato Macombrio, διαθέτει χάρη και γοητεία. Το δεύτερο, Andante con moto, μια ισπανική ποιότητα. Το τρίτο, Lento, είναι μια σαραμπάντα. Και το τέταρτο, Allegro Energico, μοιάζει με το κάτα. Ερμηνεύει σε πρώτη εδώ δισκογραφική παρουσίαση ο Greg Ogden με την Smallman κιθάρα του από ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 2003.

0: Αυτά ήταν τα τέσσερα κομμάτια για σόλο κιθάρα που συνέθεσε ο Λένοξ Μπάρκλεϊ το 1928. Αφιερωμένα στον σένιορ Άνδρε Σεγόβια, παρέμειναν ξεχασμένα και χρειάστηκε να περάσουν πάνω από 7 δεκαετίες για να ανακαλυφθούν, να εκδοθούν από τον Νίκο Chester Music και να ηχογραφηθούν εν τέλει για πρώτη φορά από τον Αυστραλό κιθαριστή Greg Ogden το Νοέμβριο του 2003. Μια θαυμάσια δισκογραφική έκδοση του 2004 με τον Ogden να παρουσιάζει άψογα όλα τα έργα για σόλο κιθάρα του Lennox Barkley, αλλά και άλλα τέσσερα επίσης για σόλο κιθάρα από την πένα του ιού του Lennox, του Michael Barkley, τα δύο από αυτά μάλιστα σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή 6 χορδές σαν μια ορχήστρα για το τρίτο πρόγραμμα και ο Τάσος Μπακασιέτας που είχε την τεχνική επιμέλεια σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.
1: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Έχω σήμερα την τιμή να φιλοξενώ τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδί, που τόσα χρόνια διερευνά τους εσωτερικούς κόσμους της ελληνικότητας, της συλλογικής μας ταυτότητας, των ηρώων και των αντιηρώων της ιστορίας μας. Τα έργα του αποτελούν βαθιά υπαρξιακές περιηγήσεις στα μυστικά βάθη της δημιουργίας, του πόνου, της μοναξιάς και της ανθρώπινης τραγικότητας. Κάθε ήρωάς του λειτουργεί ως κάτοπτρο μιας βαθύτερης αλήθειας, μιας αναμέτρησης με το πεπρωμένο, το μεγαλείο, αλλά και την αγωνία της θνητής φύσης. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ, κύριε Γιάννη Σμαραγδί.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Έχετε νιώσει, κύριε Σμαραγδί, κάποτε την ευγνωμοσύνη αυτών των μεγάλων τεχνιώτων να επιστρέφεται σε εσάς από το υπερπέραν?
2: Ευγνωμοσύνη δεν ξέρω, αλλά ένα δροσερό αεράκι μερικές φορές με κυκλώνει και υποθέτω ότι δεν ασχολήθηκα ματέως με αυτούς και δεν τους λάβωσα. Το λιγότερο μπορώ να πω είναι ότι δεν τους λάβωσα. Γιατί, ξέρετε, αν πάρεις ένα πρόσωπο που υπήρξε, άρα υπάρχει στον υπερουράνιο τόπο όπου είναι, θα πρέπει να το αγαπήσεις πρώτα και μετά να το κάνεις. Εάν δεν το αγαπήσεις, καλύτερα να μην το αγγίξεις. Και ξέρετε, η αγάπη, ακόμη και αν δεν κατορθώνει να δώσει το χαρακτήρα που θα ήθελε ο άνθρωπος που το κάνει, δεν δίδεται ματέως. Δηλαδή θα βρει το στόχο της. Θα πάει δηλαδή στον αποδέχτη, θα την πάρει την αγάπη. Και πιστεύω ότι όλα τα πράγματα που μας αφορούν, αφορούν τους ανθρώπους στη διάρκεια της ζωής τους και προέρχονται μέσα από την περιοχή της τέχνης ευρύτερα, είναι δημιουργήματα αγάπης.
1: Τραβώντας την κλωστή από αυτό που μου είπατε, ποια αόρατη πνοή σας κινεί, κύριε Σμαραγδί, όταν αντικρίζετε την πρώτη αχτίδα φωτός στο φακό της κάμερας, σαν να επιθυμείτε να μιλήσετε όχι για την ιστορία, μα για εκείνο το απροσπέλαστο κομμάτι της ψυχής που χάσκει πίσω από τα βλέμματα?
2: Ναι, προσπαθείς να το στερεώσεις, αυτή τη λάμψη δηλαδή που είναι καμιά φορά στιγμιαία, προσπαθείς να την κρυσταλώσεις και να βάλεις τη δικιά σου αγάπη για να μπορεί να αφορά τα αισθήματά σου, να αφορά και ένα άλλο άνθρωπο έξω από σένα. Αυτή είναι μια διαδικασία στις τέχνες, είναι μαγική και όλα γίνονται χωρίς να ξέρεις ούτε από πού ξεκινάνε, ούτε πώς δίδονται, ούτε πού μπορούν να φτάσουν.
1: Δηλαδή η καλλιέργεια φτιάχνει έναν αυτοματισμό.
2: Ναι. Δημιουργεί ένα δεύτερο εαυτό, ο οποίος οδηγεί εσένα. Κάτι σαν άγγελος είναι αυτό.

0: Παρατηρώντας τον τρόπο που προσεγγίζεται τα πορτρέτα ιστορικών και πνευματικών προσωπικότητων, μπορεί κανείς να διακρίνει μια βαθιά πίστη στην ανθρώπινη ικανότητα για εξέλιξη. Έχοντας βιώσει προσωπικά την οριστική ρήξη του θανάτου, και ειδικά πρόσφατα, κατά πόσο πιστεύετε ότι αυτό ενισχύει την επιμονή σας να προβάλλετε τον θρίαμβο της ψυχής στον κινηματογράφο σας?
1: Κοιτάξτε, στην αρχαία Ελλάδα γνωρίζουμε ότι όταν έφευγε μια ψυχή, ένας άνθρωπος δηλαδή άφηνε τα εγκόσμια, το γιορτάζανε, γιατί δεν χάνεται η ψυχή, ανεβαίνει. Εάν έχει πράξει το καλό θα αναβαθμίσει, αν έχει πράξει το κακό θα γυρίσει πίσω, μπορεί να φτάσει μέχρι και το ζώο. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε ο τρόμος που υπάρχει στους καιρούς μας για το θάνατο, γιατί δεν υπάρχει θάνατος. Ξέρετε, σε μια από τις ταινίες που έχω κάνει, ας πούμε, τον Καζαντζάκη, ο Καζαντζάκης παιδί ρωτάει τη μητέρα του για τον παππού του που δεν ζούσε, ας πούμε, όταν ήταν παιδί ο Καζαντζάκης. Τη ρώτησε λοιπόν και τι είναι θάνατος. Και απήντησε η μητέρα του, θάνατος παιδί μου δεν υπάρχει. Γιατί ο Καζαντζάκης από νωρίς είχε κατανοήσει την αιωνιότητα της ψυχής. Και γι' αυτό έφτασε πολύ κοντά μέσα από τα γραπτά του και κυρίως με τη σχέση που είχε με τον Σιλιανό, ξεκινήσει να φτιάξουν μια, ας πούμε, θρησκεία. Ήταν από την αίσθηση ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η ψυχή που δοκιμάζεται σε κάθε κύκλο δεν τελειώνει, άρα θα πρέπει να πράττει το καλό για να αναβαθμίζεται και όχι να επιστρέφει πίσω.
0: Σε μια καλλιτεχνική πορεία που ήδη διακατέχεται από την ιδέα της πνευματικής αναζήτησης, πώς συνυφαίνεται η βίωση του πόνου με την ανάγκη για αφήγηση? Λειτουργεί ο κινηματογράφος ως διαδικασία θεραπείας ή ως γέφυρα για να επικοινωνήσετε τον προσωπικό σας αγώνα με τους θεατές?
1: Το δεύτερο είναι. Κοιτάξτε, πιστεύω εδώ και αρκετά χρόνια ότι οι δυσκολίες είναι διλήμματα, δεν είναι προβλήματα. Άρα όταν χάσεις ένα σύντροφο όπως ήταν η γυναίκα μου, τελικά αργότερα το κατάλαβα πολύ, αυτή ήταν ενσάρκωση αγγέλου. Ήταν ο άγγελος μου κανονικά όμως. Ξεκινούσε η ίδια τα πράγματα που κάναμε και τα τελείωνε και πάντα πίσω. Πριν φύγει πήρε το σενάριο του Καποδίστρια που είχε γραφτεί 59 φορές και πήρε ένα μικρό μολυβάκι και έκανε τις τελευταίες διορθώσεις και το κλείσε και μου είπε αυτή θα είναι η καλύτερη μας ταινία. Και μετά έφυγε. Νομίζω ότι εμφανίστηκε στη ζωή μου για να με συμφιλιώσει με τον ανώτερό μου εαυτό. Πριν αισθανθώ τη δικιά μου φωνή, αισθάνθηκα το κάλεσμα του κινηματογράφου. Ήμουνα 8 χρονών παιδί, ο πατέρας μου ήταν εξορία και ζούσαμε σε ένα χωριό, στο χωριό του πατέρα μου, ψηλά στο Ψιλωρίτη. Λίγο πριν τα ανόγια γωνιάς λέγεται. Κατέβηκα 8 χρονών στο Ηράκλειο και τα βράδια και εκεί το σπίτι μας ήταν κοντά σε κάτι αλάνες. Παίζαμε με τα παιδιά, ήταν ένας παράδεισος. Και κάποια στιγμή επέστρεφα στο σπίτι και ήμουν μόνος και σε ένα μεγάλο άπλωμα έτσι υπήρχε κάτι σαν μάντρα. Θερινός κινηματογράφος ήταν, υπαίθριος. Κάτι σαν μάντρα και είδα τη μισή οθόνη ένα πράγμα να κινείται και τα πρόσωπα να αλλάζουν. Δεν ήξερα εγώ τι είναι κινηματογράφος, δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Και άρχισε να πηγαίνω σαν υπνοτισμένος. Πλησίασε λοιπόν στη μάντρα, σε ένα σημείο που μπορούσα να σκαρφαλώσω. Έβγαλα το κεφάλι μου πάνω και άρχισε να βλέπω κάτι σκιές εκεί. Φυσούσε και ένα γλυκό αεράκι, ένα βοριαδάκι και ήταν σε κίνηση. Και είχε κάτι από όνειρο αυτό. Και το κοίταζα μαγεμένος, χωρίς να ξέρω γιατί, και σήκωσα το κεφάλι μου ψηλά, είδα τα άστρα, δεν υπήρχαν φώτα, ήταν σαν να είχαν κατέβει κάτω, και αισθάνθηκα ότι τα αστέρια, αυτό εκεί που βλέπω και εγώ, έχουμε κάποια σχέση. Ήταν το πρώτο κάλεσμα και μάλιστα ήταν και κάπως κωμικό. Την επόμενη ημέρα ρώτησε ένα μορφωμένο άνθρωπο που μου είχε βαφτίσει, ένας φαρμακοποιός στο Ηράκλειο. Είδα αυτό τι είναι. Μου λέει, κινηματογράφος είναι αυτό. Και του λέω, και ποιος το κάνει? Και μου είπε, το κάνει ο σκηνογράφος. Και νόμιζα ότι θα γίνει σκηνογράφος.
0: Οπότε, έτσι μιλώντας μου, λέτε, αν η σύζυγός σας η Ελένη ήταν άγγελος, εσείς θα πρέπει να ήσασταν Απόστολος τελικά. Εφόσον σας γνώριζε η τέχνη πριν να τη μάθετε εσείς.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι συνθέτες και οι καλλιτέχνες κατά βάση είναι διάμεση.
0: Διάμεση.
1: Διάμεση. Επεξεργάζονται το φως που τους χαρίζεται. Όταν σου χαρίζεται κάτι, δεν είσαι εσύ ο δημιουργός. Αναλαμβάνεις την ευθύνη να το υπηρετήσεις. Αλλά εγώ είμαι με τον Δομήνικο Θεοδοκόπουλο και τους ανώνυμους αγιογράφους που έλεγε χείρ. Το χέρι δηλαδή.
0: Το χέρι.
1: Το χέρι είσαι. Αν καταλάβεις ότι είσαι το χέρι, ψάχνεις να δεις από πού θα έρθει το φως και αν έρχεται από μόνο του, στον ύπνο ας πούμε, ή υπάρχει ύπαρξη που το φέρει για να σου το μεταφέρει.
0: Οπότε εν ολίγης επιτρέψατε στην ομοτέλεια να ζωγραφίσει το πορτρέτο σας τελικά, έτσι? Αυτό που λέει το Τάο, ότι μην παρεμβαίνεις στη δράση με τη σκέψη σου, φαίνεται ότι αφαιθήκατε.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Όταν αποκτήσεις συνέστηση του ρόλου σου, αυτό βασικά είναι, το αποδέχεις αυτό το πράγμα, το φως μπορεί να πολλαπλασιαστεί μέσα σου.

0: Κατά πόσον αισθάνεστε ότι η κινηματογραφική εικόνα μπορεί να σταθεί αντάξια της γλωσσικής πλαστικότητας και της αλληγορικής δύναμης του λόγου?
1: Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Πρέπει να σας πω τι είναι κατ' εμέ ο κινηματογράφος καταρχήν. Και θα σας απαντήσω εμέσως. Ο κινηματογράφος εμφανίζεται, αυτή η κατάσταση να την πω έτσι, στον Πλάτωνα. Πριν εμφανιστεί ο κινηματογράφος, πριν δηλαδή η τεχνολογία το κάνει μια κατάσταση καλλιτεχνική, να το πούμε έτσι. Ο Πλάτωνας στο μύθο του Σπηλαίου του Πλάτωνα περιγράφει ένα σπήλαιο στο οποίο είναι άνθρωποι εγκλωβισμένοι και κοιτάζουν ένα τοίχο απέναντι και βλέπουν διάφορα πράγματα που γίνονται, σκιές είναι, τις οποίες στέλνει ένα φως που είναι πίσω από αυτούς, όπου διαπερνάει τα πρόσωπα, τα αντικείμενα που περνάνε μπροστά.
0: Σε κάνεις
1: είναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Έπρεπε να έρθει η τεχνολογία να το κάνει αυτό.
0: Να το υλοποιήσει.
1: Να το υλοποιήσει, δηλαδή, γι' αυτό. Επίσης λέει ο Πλάτωνας κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Από νωρίς δίδονται τα πράγματα στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό λέει και ο Ελίτης. Κάποτε η δύναμη του παρελθόντος θα μας εκπλήξει. Το λέω αυτό γιατί λέει ο Πλάτωνας στον Τιμαίο, χρόνος είναι κινούμενη εικόνα της αιωνιότητας. Άρα αυτή η τέχνη εμπεριέχει μέσα της τις βασικές αρχές του σύμπαντος, όπου βάζει σε κίνηση το χρόνο, τον κάνει δηλαδή μια κατάσταση που έχει σχέση με το κέντρο του σύμπαντος. Μέχρι τώρα, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη τέχνη, η υψηλότερη τέχνη και η κοντύτερα στην κεντρική πηγή, στον ακίνητο κινητή του σύμπαντος που λέει ο Αριστοτέλης, είναι η μουσική. Η μουσική εμπεριέχει την αρμονία του σύμπαντος. Ατόφια. Γιατί και οι άλλες τέχνες εμπεριέχουν, όπως η ζωγραφική κλπ. Αλλά εμπεριέχει σε απόλυτο βαθμό την Θεία Ανάσα. Είναι απευθείας η Θεία Ανάσα. Γιατί η Θεία Ανάσα είναι αρμονία, είναι νότες. Όμως ο κινηματογράφος, που είναι πιο συνθετική τέχνη, εμπεριέχει και τη μουσική. Την έχει μέσα, μπορεί να τη συμπεριλάβει. Όμως ο κινηματογράφος έχει μια τεράστια επιρροή στη ψυχή. Τεράστια επιρροή, γιατί τον βάζει υποχρεωτικά σε μαγικές συνθήκες και καταργείται ο χρόνος. Δηλαδή είναι μια μορφή αθανασίας το να είσαι μέσα να βλέπεις μια ταινία. Ο κύριος T.S. Eliot έχει πει, μεγάλος αυτός ποιητής, έχει πει ότι ο κινηματογράφος είναι ξυπνημένο όνειρο.

0: παρατηρώ, όπως οικολογικά βιογραφίστε εδώ, παρατηρώ από πόσο βαθιά έχετε τραβήξει νερό από το φρέαρ της ιστορίας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για σας?
1: Κοιτάξτε,
0: για το έργο σας.
1: Οι άνθρωποι ζουν πια στην εποχή μας με τις πληροφορίες, ενώ θα έπρεπε να ζουν με το βάθος της γνώσης. Το βάθος της γνώσης. Εάν τυχόν σκάψεις, βρεις τους θησαυρούς που σε γεννήσανε. Εμείς και εμείς τώρα που μιλάμε, αποτελέσματα ενός πολιτισμού είμαστε. Αν λοιπόν αυτό το να γνωρίσεις και ξεκινάς από την αρχή, η κοινωνία, όχι μόνο ο άνθρωπος, αδιέξοδο θα βρει. Έτσι. Η σοφία είναι ότι όσο περνάει ο άνθρωπος μέσα από τις περιπέτειες και γράφει την ιστορία του και τον πολιτισμό του, λιένουν τα πράγματα. Πρέπει να λιένουν, δηλαδή να καλυτερεύει και οι συνθήκες, αλλά και οι ψυχές των ανθρώπων να οδηγούνται, ας πούμε, στο φως.
0: Οι ήρωές σας παρουσιάζονται ως αληθινοί φορείς της ανθρώπινης μοίρας. Με το πάθος και την αδυναμία τους. Βλέπετε, κύριε Γιάννη Σμαραγδί, σε αυτούς μία αντανάκλαση του τρωτού και αξιοθαύμαστου συνάμα προσώπου που ανέδειξαν οι μεγάλοι τραγικοί?
1: Βέβαια. Επίσης, η αρχαία τραγική, γιατί είναι επίκαιρη? Διότι κατανόησαν τις μεγάλες ουσίες. Αυτό είναι. Δηλαδή, κατανόησαν τι είναι η ανθρώπινη μοίρα και κατανόησαν τι είναι θείο. Ο Παρθενώνας είναι αποτέλεσμα όλου αυτού που έχει προηγηθεί και που εμπεριέχεται στο στήσιμο, ας πούμε, του Παρθενώνα. Γιατί στον Παρθενώνα, που είναι το αιώνιο μνημείο του δυτικού πολιτισμού, είναι η αρχή και το τέλος μαζί. Τι είναι? Είναι ένας ναός που έχουν οι κολόνες μια κλίση προς τα μέσα που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Τότε όλα ήταν ευθεία, η οποία κλίση δίνει στο βλέμμα, στα 5 χιλιόμετρα να σηκώσει το κεφάλι ψηλά, γίνεται πυραμίδα. Άρα συνομιλεί ο Παρθενώνας με την κεντρική πηγή όπου στέλνει το βλέμμα, χωρίς να καταργείται ο άνθρωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εκεί και υπάρχει, αλλά υπάρχει σε σχέση με το βλέμμα που σηκώνει ψηλά, με το θείο. Αυτό είναι η μεγάλη κατάκτηση του ελληνικού πολιτισμού. Αυτή είναι η μεγάλη κατάκτηση. Εκεί λοιπόν, για να φτάσει, έχουν προηγηθεί οι μεγάλοι φιλόσοφοι, Πυθαγόρες, τρυπά. Έχει προηγηθεί η μεγάλη τραγική και έχει προηγηθεί ο Όμηρος. Αυτό έφερνε πράγματα και κορυφώθηκαν κάποια στιγμή. Για μια στιγμή έγινε, δηλαδή, η στιγμή αιωνιότητα.
0: Πιστεύετε ότι υπήρξε κάποια επανεκκίνηση όπου η σοφία όλη αυτή που είχανε χάθηκε και ξεκινήσαμε από το μηδέν κάποια στιγμή? Γιατί φαίνεται να γνωρίζαν πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζουμε εμείς, με άλλον τρόπο πολιτισμού και άλλον τρόπο τεχνολογίας εκείνη.
1: Έγινε αυτό. Έχετε δίκιο.
0: Τι ήταν, η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας?
1: Νομίζω ότι ο δυτικό πολιτισμό ήταν, χωρίς να θέλω να το μειώσω, ήταν η θρησκεία.
0: Με ποιον τρόπο η έννοια της ψυχικής ευγένειας που διαπερνά την ελληνική γραμματεία διαμορφώνει τη σκηνοθετική σας οπτική?
1: Νομίζω ότι αναμετριέσαι σε σχέση με το φως. Δηλαδή αναμετριέσαι σε σχέση με αυτό που σου δίδεται. Δεν περνάει από τις ανθρώπινες ιδιότητες αυτό. Γιατί αν περάσει, μικραίνει. Φεύγεις ακολουθώντας, όπως ας πούμε όταν ερωτευτείς μια και βρίσκεις μια οπτασία, πηγαίνεις πίσω και όλα φεύγουν. Όλα φεύγουν, είναι μόνο αυτό. Εάν φτάσει ο καλλιτέχνης σε αυτό το σημείο, μπορεί να κάνει ένα έργο που να είναι αληθινό.
0: Πώς διαχειρίζεστε ως σκηνοθέτης τη λεπτή εκείνη γραμμή όπου η λέξη σιωπά και η εικόνα επιφορτίζεται με τον ρόλο του δραματικού λόγου?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η δουλειά του σκηνοθέτη. Αυτή ακριβώς είναι. Δηλαδή, χρησιμοποιεί την εικόνα υποκαθιστώντας με κάποιο τρόπο συχνότατα τη γλώσσα, τις λέξεις. Γιατί έχει αυτή τη δύναμη η εικόνα. Δηλαδή, μπορεί να πει, όταν έχει ένα διάλογο, ας πούμε, μισή σελίδα, μπορεί να πει 4 λέξεις, αλλά το υπόλοιπο να το πει το βλέμμα. Αυτή είναι και η δύναμη του κινηματογράφου. Εγώ πειραματίστηκα με αυτό στην ταινία «Ο Καβάφης» που έκανε το 1996. Με τρομάζει ότι την έχω κάνει πριν πόσα χρόνια. Ο Καβάφης που ήταν ποιητής, ήταν ένας άνθρωπος του λόγου και ήταν και πολύ ευφλαδής. Είχε μια καταπληκτική αίσθηση της ομιλίας, μαγική. Στην ταινία δεν μιλάει. Δεν μιλάει καθόλου.
0: Γιατί το κάνατε αυτό?
1: Το έλεγε το βλέμμα όλο. Επειδή ήταν εξαιρετικά τα ποίηματα του, μεγάλης εσωτερικής έντασης.
0: Ιστορικής και φιλοσοφικής υπόστασης.
1: Μεγάλης κλάσης. Και επειδή ο ίδιος μιλούσε εφραδώς, δηλαδή χρησιμοποιούσε τη γλώσσα, την ήξερε καλά και μάγευε. Είπα, αφού αυτός μάγευε με την τέχνη του που ήταν η ποίηση, εγώ πρέπει να μαγέψω με την τέχνη μου που είναι η εικόνα. Και έβγαλα τους διαλόγους όλους. Σε βαθμό που υπήρχε μια σκηνή που είναι σε ένα καφενείο ο Καβάφης και κοιτάζει ένα ωραίο αγόρι απέναντι. Και την ίδια στιγμή που είναι στο καφενείο και φλερτάρει, ας πούμε, η μητέρα του ζητάει να φωτογραφηθεί, πηγαίνει να τη φωτογραφήσει και πάνω στη φωτογράφηση καταραίει και πεθαίνει. Και παράλληλα με τα πλάνα του Καβάφη, όταν καταραίει, αισθάνεται το θάνατο και σηκώνεται πάνω για να χτυπάει τα χέρια του στο παραβάν και έλεγε στο σενάριο, είχα αφήσει μόνο μία φράση. Το ξέρα, το ξέρα, το ξέρα. Και τη βάλαμε τη φράση και στο μοντάζ την κόψαμε. Δεν την άντυχε. Λειτουργούσε τόσο το βλέμμα, η μη χρήση της γλώσσας, που μια στιγμή που ακούγεται, η νεολαία λέει ξενέρωσε. Μία φράση. Δεν την άντυχε το πράγμα. Γιατί είχε πάει σε άλλη γλώσσα.
0: Κύριε Σμαραγδί, τον αγαπήσατε πολύ τον Καβάφη. Θαύμασα και αυτό το βιβλίο που γράψατε το 1982, νομίζω.
1: Ναι, και κοντά. Μη λέτε ημερομηνίες, τσακίζω.
0: Υπήρξε κάποια συγκυρία ή εμπειρία στη δική σας ζωή που επέδρασε καταλυτικά στη διαμόρφωση αυτής της ηθικής ιστορικότητας που αναδύεται από τις ταινίες σας?
1: Ναι. Το 1973, εγώ λέω ημερομηνίες τώρα. Σπούδασα στο Παρίσι, ήμουνα βαθιά ερωτευμένος με τη γυναίκα μου που δεν είχαμε παντρευτεί και δεν την άφησε οι γονείς της να έρθει στο Παρίσι. Παντρευτήκαμε το 1974 και κάναμε μαζί τις σπουδές. Την περίοδο που ήταν το Πολυτεχνείο, Νοέμβρης, ο αδερφός μου, ένα από τα τρία μου αδέρφια, ήταν μέσα.
0: Μέσα στο Πολυτεχνείο?
1: Ναι, ήταν ένα στέλνο δεκαμελή επιτροπή. Ήταν μέσα. Ήταν φοιτητής. Mm. Ούτε δεξιός ούτε αριστερός. Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Είχε ένα αίσθημα ελευθερίας. Και είχα μία αγωνία, γιατί ακούγαμε στη Γαλλία διάφορα πράγματα. Και άρχισα να περπατάω στο Παρίσι. Ήταν και γκρίζα, το γκρίζο Παρίσι που είναι τρομακτικό. Και έτσι ασυνέστητα μπήκα μέσα στο Λούβρο. Και έτσι όπως ανέβαινα τα σκαλιά και αντίκρισα τη νίκη της Αμοθράκης με τα σπασμένα φτερά, αλλά να είναι από πάνω, το έχουν βάλει σε πολύ ωραία θέση εκεί, είχα ένα κόμπο εδώ. Mm. Και επειδή η αριστερή μου παιδεία δεν ήταν προς τα εκεί, δεν ήταν, αισθάνθηκα εδώ ένα... Και πήγα αριστερά, ήταν ένας διάδρομος, είχαν την Αφροδίτη της Μήλου, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί. Και πλησίασα. Την πλησίασα. Και μεγάλωσε αυτό το κόμπο εδώ στο λαιμό. Και έκανα συνέστη έτσι και τις άγγιξα στα ακροδάχτυλά της. Και ακούω μια φωνή στα γαλλικά, μην το αγγίζετε, απαγορεύεται. Γυρίζω και του λέω, δεν μπορείτε να μου απαγορεύσετε να τα αγγίζω, αυτό είναι ελληνικό, είναι δικό μας. Και μου λέει αυτός, ήταν δικό σας, μην τα αγγίζετε. Και γίνεται μαχαιριά αυτό και πάω σε μια διπλανή αίθουσα που ήταν ελληνιστικά, ελληνικά αγάλματα και ξεσπάω σε λιγμούς. Εκεί άλλαξαν όλα. Όλα. Αυτή η σκηνή, τον ευγνωμονώ δηλαδή αυτόν, που με έφερε σε αυτή τη τέτοια. Και εκεί είπα, διότι τόντα στην Αφροδίτη, ξαναθυμάσαι που το έχεις μέσα σου, αλλά το έχεις εγκαταλείψει, διότι ήταν οι ιδεολογίες ή τα διάφορα άλλα άσχετα πράγματα και σε απομακρύνανε από αυτό, ότι είναι μια προσωπογραφία της ομορφιάς. Είναι δηλαδή συμπυκνωμένο το σύμπαν, η αρμονία του σύμπαντος. Και ράγισα που το αγνοούσα και δεν το ήξερα ότι το έχω μέσα μου και ότι το έπρεπε να το αγαπώ. Τα πέταξα τα αναγνώσματα, τα αριστερά, όλα. Εκεί έγινε η στροφή. Και άρχισα να διαβάζω Οδυσσέα Ηλίτη, Σεφέρη, Γιάννη Ρίτσο, Παπαδιαμάντη. Και άρχισα να βυθίζομαι. Για 6 μήνες περίπου δεν έκανα τίποτα άλλο στο Παρίσι παρά έβλεπα ταινίες στο σπίτι. Σοφίτεται με εμένα σε ένα κλειστάριό μάλλον. Έβλεπα ταινίες καθημερινά για να ανοίξω, ας πούμε, το.
0: Να πλουτίνεται.
1: Ναι. Και διάβαζα, ας πούμε, αυτά τα κείμενά τους και έκλαιγα. Λυπόμουν δηλαδή ότι έχασα κομμάτι της ζωής μου χωρίς να έχω επικοινωνήσει με αυτά που τα έχω μέσα μου. Εκεί άλλαξαν όλα.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Κοντά μου σήμερα, ο δημιουργός των κινηματογραφικών βιογραφιών του Καβάφη, του Ελ Γκρέκο και του Καζαντζάκη, ο κύριος Γιάννης Μαραγδής. Ένας ανατόμος του βαθύτερου ήθους της ελληνικότητας, ένας τοπογράφος της συλλογικής μας μνήμης, ερχόμενος από την Κρήτη, τον τόπο του Θεοτοκόπουλου και του Καζαντζάκη, γαλουχήθηκε από νωρίς σε μια παράδοση που αντιμετωπίζει τη ζωή ως αισθητική πράξη, ως ποιητική σύλληψη, ως πνευματικό άθλημα. Παρατηρώντας τις διαθλάσεις της δικής σας προσωπικής ιστορίας, νιώθετε ποτέ, κύριε Μαραγδί, το βάρος μιας δεύτερης σκιάς πίσω από εσάς, σαν να σας υπενθυμίζει ότι η βαθύτερη αλήθεια ξεφεύγει από τον έλεγχο της σκηνοθεσίας?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Μια σπουδαία ερώτηση. Μπράβο. Στην ταινία τώρα που ετοιμάζω, που είναι για την Καποδίστρια, είναι γνωστό ότι ο Καποδίστριας έπεσε ένα αφηνιασμένο άλογο, τον πέταξε από τη σέλα και το πόδι του πιάστηκε στον αναβολέα και τον έσυρε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Του πούσε το κεφάλι του στο πλακόστρωτο και έφτασε έξω από τη Μονή Πλατέρας της Παναγίας, δηλαδή στην Κέρκυρα, νεκρός, όπου και επανήλθε. Θεώρησε λοιπόν ότι το θαύμα αυτό το έκανε η Παναγία. Τον επανέφερε και έτσι, ενώ άλλα πράγματα είχε αποφασίσει να κάνει, άλλαξε και έγινε γιατρός για να προσφέρει, και πάντα χωρίς αμοιβή. Και μετά μπήκε στην πολιτική για να προσφέρει χωρίς αμοιβή. Και το τήρησε σε όλη του τη ζωή, ας πούμε. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνος για τους σημερινούς πολιτικούς και τους Καποδίστριας. Εκεί λοιπόν κάνει μία επίσκεψη ο Καποδίστριας, τη Ρωσία δηλαδή, που ήταν υπουργός, και ήρθε και να κάνει ένα προσκύνημα στον τόπο του και να ξαναγυρίσει πίσω. Έχει λοιπόν μια συνάντηση, πηγαίνει στην εκκλησία αυτή της Πλατιτέρας, στην Παναγία, να την προσκυνήσει, και λέει κάποια στιγμή, είπε στην Παναγία χαμηλά πολύ: «Παναγία μου, εσύ που με έσωσες, περπατώ και είμαι μόνος μου, γυρίζω πίσω και είμαστε δύο, ποιος είναι ο άλλος?» Και ακούει μια μουσική ασπερίγη, φέρει το μάτι από την εικόνα της Παναγίας και γυρίζει πίσω, και είναι η οπτασία που είδε όταν επανήλθε στη ζωή, όταν έπεσε από το άλογο. Και μετά ξαναγυρίζει προς την Παναγία και είναι ένας που τον συνοδεύει στην ταινία με μακριά μαλλιά, που είναι ο άγγελός του. «Περπατώ και με μόνος μου, γυρίζω πίσω και είμαστε δύο, ποιος είναι άλλος?» Όλοι έχουμε ένα άγγελο, αρκεί να ξέρεις να το αναλύσεις μέσα σου την ύπαρξή του.
1: Σε επίπεδο τεχνολογικής προσέγγισης, οι ταινίες σας αξιοποιούν αφιδώς τα τεχνολογικά δώρα. Εσείς όμως, ως άνθρωπος, έχετε γαλουχηθεί και βαθύνει σε έναν οικολογικότερο χώρο χρόνο, ρεφενέ, θα λέγαμε. Μπορεί, κύριε Γιάννη Μαραγδί, ο τεχνολογικός ύλιγκος ποτέ να υπερισχύσει του νοήματος?
2: Όχι ποτέ. Προσωρινά είναι αυτά.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί να σας γλιστρήσει αυτό το πράγμα?
2: Γλιστράει αυτή τη στιγμή. Αλλά κοιτάξτε, πολλά πράγματα βρέθηκαν εδώ στην ανθρωπότητα που ξεγλιστρούσε και έστελνε τους ανθρώπους αλλού, αλλά τελειώνουν γρήγορα αυτά.
1: Υπερισχύει ο άνθρωπος τελικά?
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Θα υπερισχύσει και από την τεχνητή νοημοσύνη, λέτε?
2: Εννοείται.
1: Το πιστεύετε αυτό?
2: Βέβαια. Είναι τώρα μια μόδα. Είναι ένα πράγμα που θα πάρει ελευθερία ως ένα φρούτο καινούριο, και μετά ο άνθρωπος θα αμυνθεί απέναντι σε αυτή την απειλή. Δεν υπάρχει όπως αμυνθεί.
1: Ακόμα μια σκέψη. Ο φωτισμός στα πλάνα σας συχνά υπογραμμίζει τη μετάβαση από το ρεαλιστικό στο μεταφυσικό. Είναι κάτι το οποίο το παίζετε ιδιαίτερα. Σε τι βαθμό η χρήση εξελιγμένων φωτιστικών τεχνολογιών, LED, laser, έλεγχος χρωμάτων, σας επιτρέπει να σμιλεύετε το φως ως εργαλείο φιλοσοφικής αφήγησης?
2: Δεν τη χρησιμοποιώ εγώ την τεχνολογία στην πραγματικότητα. Δεν τη χρησιμοποιώ.
1: Την αποφεύγετε?
2: Ναι, τη χρησιμοποιώ για τα εντελώς απαραίτητα, χωρίς να είναι επίσης ένα πράγμα που μπορεί να σε παρασύρει. Δηλαδή, μπορείς με φωτισμούς ή με διάφορα εφέ και τα λοιπά να τα κάνεις όλα πιο εύκολα. Αλλά είναι σαν τον ξυλουργό που πελεκάει, ας πούμε, να φτιάξει μια ωραία κατασκευή και μετά σταματάει να το κάνει και το δίνει σε ένα εργαλείο. Χάνει ψυχή αυτό.
1: Χάνει ψυχή. Έβλεπες κάποτε ένα πόμολο μιας πόρτας που ήταν.
2: Ή ένα ρόπτρο.
1: Ένα ρόπτρο, ναι.
2: Συνήθως ήταν ένα χέρι, αλλά είχε χιλιάδες ποικιλίες.
1: Υπήρχε ο άνθρωπος από
2: πίσω. Αυτό, αυτό. Ναι. Η τέχνη όμως αυτό κάνει. Σου θυμίζει ότι είσαι άνθρωπος και ότι έχεις ανώτερες δυνάμεις μέσα σου. Και πρέπει να συνομιλήσεις με αυτές. Και το κάνει μέσω της μαγείας.
1: Ο ρόλος της μουσικής. Πιστεύετε ότι η μουσική παράμετρος καθορίζει ουσιαστικά την πνευματική απόκριση του θεατή στο έργο σας? Πώς λειτουργεί αυτό?
2: Η ανώτερη από τις τέχνες είναι η μουσική. Διότι είναι η ανάσα του Θεού. Το δροσερό του αεράκι είναι αυτό που στέλνει στους ανθρώπους. Και τη μαγεία του. Και την αρμονία του και την αγάπη. Θέλω να σας πω, σε όλες μου τις ταινίες πάντα υπάρχει πολύ μουσική.
1: Είσαστε εσείς αυτός που την επιλέγει? Εσείς δουλεύετε πάνω σε αυτό, στα συναισθήματα τα οποία απορρέουν?
2: Ναι, έχω το εξής σύστημα. Βλέπουν την ταινία αυτοί που μου γράφουν μουσική και βλέπουν ποια είναι τα αισθήματα της ταινίας και μετά γράφουν τη μουσική. Γιατί υπάρχουν μουσική, μια φορά την είχα χρησιμοποιήσει την Ελένη Καραΐδρου σε ένα πιο παλιό μου, που σου κάνει μουσική έτσι σου τις δίνει. Όμως εγώ με τους μουσικούς που έχω δουλέψει, λέει τον Βαγγέλη τον Παπαθανασίου, να είναι καλά εκεί που είναι, και τον Μίνο Μάτσα με τον οποίο δουλεύω τώρα, έχω κάνει τρεις ταινίες, δύο ταινίες με τον Βαγγέλη και τρεις ταινίες με τον Μάτσα, και οι δύο δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τους δίνω το υλικό μονταρισμένο και πάνω σε αυτό γράφουν. Αυτό είναι και το σωστό.
1: Έτσι δουλεύουν νομίζω και στο Hollywood.
2: Hollywood είναι, έτσι δουλεύουν.
1: Δηλαδή υπάρχει συμφωνική ορχήστρα, διευθύνει ο μαέστρος και βλέπουν την ταινία πάνω.
2: Ναι, οπότε εδώ είναι πράγματι λίγο αλλιώς. Αλλά ο Βαγγέλης που έφερε αυτό τον αέρα, και επειδή και ο Μάτσας εξαιρετικός μουσικός και ξέρει να βλέπει τις εικόνες.
1: Έχει δουλέψει ο Μίνος στο
2: εξωτερικό, έχει πάρει βραβεία.
1: Καλιφόρνια ήταν.
2: Βέβαια. Πήρε και για το Καζαντζάκι που μου είχε γράψει μουσική βραβείο στην Αμερική. Αλλά το λέω αυτό γιατί έχω ένα βαθύ σεβασμό για τη μουσική. Βαθύ σεβασμό και για τους ανθρώπους της. Βαθύ όμως. Και είναι και ένας από τους λόγους που είχαμε αυτή την αγάπη με το Βαγγέλη. Αδερφική αγάπη. Και μια μέρα ρώτησε το Βαγγέλη, με ρώτησε ο μάλλον ο Βαγγέλης, πώς συλλαμβάνεις. Και του είπα, και του είπα, πες τώρα εσύ πώς συλλαμβάνεις. Μου λέει, κοίταξε, η μουσική υπάρχει και κατεβαίνει όπως κατεβαίνει το νερό σε ένα ποτάμι. Τη μουσική που παίρνεις εσύ είναι η δικιά σου στιγμή που βάζεις το κύπελο. Η δικιά σου στιγμή. Άρα το σύμπαν δεν συγκρούονται, δεν είναι έτσι, διότι υπάρχει αρμονία. Και υπάρχει αρμονία η οποία είναι το θείον, το οποίο υπάρχει συνεχώς ως ομορφιά, ως αρμονία. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ, δηλαδή το σύμπαν συνεχίζει να στέλνει την ακτινοβολία του, να στέλνει τον ήχο της. Ο κάθε μουσικός σχέση με τη δικιά του συγγραφία και τη στιγμή που βάζει το κύπελο παίρνει κομμάτι από την αρμονία. Δεν είναι δικιά του.

0: Οπότε είναι αυτό που λέγαμε με τις συχνότητες που υπάρχουν στον FM.
1: Το ίδιο είναι.
0: Αλλά εσύ είσαι που λες ότι θα επιλέξω το 90,9, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ το ξαναλέω ότι ο άνθρωπος δεν είναι ρομπότ και δεν θα γίνει ρομπότ, γιατί είχε αυτή την ελευθερία.
0: Πώς διαχειρίζεστε, κύριε Γιάννη Σμαραγδί, την λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον ρεαλισμό της ιστορικής αφήγησης και τη μυσταγωγία του θρησκευτικού βιώματος?
1: Χαίρομαι για αυτή την ερώτηση. Χαίρομαι. Το θρησκευτικό αίσθημα που είναι η πίστη για τα ανώτερα, που δεν περνάει μέσα από τις θρησκείες, δεν περνάει. Περνάει από την εσωτερική ροπή του ανθρώπου να ισορροπήσει μέσα του τα στοιχεία που τον περιβάλλουν σε σχέση με τη φωνή, το ιστορικό του λεμαντίου που έλεγε ο Πλάτωνας, που του το δίδει, αλλά πρέπει να το ακούσεις εσύ, γιατί όλα χαρίζονται, όλα χαρίζονται. Και την ευθύνη αυτή την έχει η τέχνη, γιατί πρέπει να πάρει τον άνθρωπο, δηλαδή πρέπει να δώσεις, ποια είναι η ισορροπία, πρέπει να έχει μια μορφή ρεαλισμού ένα έργο, μια μορφή ρεαλισμού όπου είναι κρυπτόμενο το μεταφυσικό στοιχείο. Πρέπει να το ανακαλύψει αυτός για να πάρει τη μαγεία. Αυτό είναι το...
0: Οπότε είναι διαφορετικό το θρησκευτικό αίσθημα από τις προκάτ θρησκείες, έτσι?
1: Ακριβώς, μα γι' αυτό το λέω. Εσύ είσαι η θρησκεία του εαυτού σου και εσύ θα βρεις τον τρόπο να συμμιλήσεις με τα ανώτερα πράγματα.

0: Δαβίδ Ναχμία.
1: Φιλοξενώ τον κύριο Γιάννη Σμαραγδί, τον διεθνούς αναγνώρισης Έλληνα σκηνοθέτη. Σε καιρούς αφηγηματικής αμηχανίας και κινηματογραφικής ευκολίας, η παρουσία του μας υπενθυμίζει πως υπάρχει ακόμα χώρος για έναν κινηματογράφο που ανασένει βαριά, συλλογάται ελεύθερα και εκφράζεται με την ένταση και τη χάρη ενός λυτρωτικού ψιθύρου. Και είναι αυτή του η ικανότητα να ανασύρει από τη σιωπή της ιστορίας τον ήχο της ψυχής που τον καταξιώνει δικαιωματικά ως έναν από τους πλέον σημαντικούς δημιουργούς που έχει γεννήσει ο τόπος. Εντυπωσιάστηκα πολύ από μία ανατρεπτική πρακτική σας. Την επιλογή κωμικών ηθοποιών σε δραματικούς ρόλους και σαν να έριξα μία ματιά στο μυστικό της ζωής μέσα από αυτό. Τη σοκολάτα που περιέχει αλάτι, τη μαγιονέζα που περιέχει ζάχαρη και το air condition που για να βγάλει δροσιά μέσα βγάζει καυτό έξω. Θα μου πείτε, κύριε Σμαραγδί, ακόμα μια φορά, πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός? Ο κωμικός από την ανάποδη του αλλάζετε τη φόδρα. Πώς το κάνετε αυτό το πράγμα? Πώς το διανοηθήκατε καταρχήν αυτό?
2: Είπαμε, όλα έρχονται.
1: Κοιτάξτε. Αλλά ποιος μηχανισμός λειτουργεί μέσα στο στοχασμό σας?
2: Θα σας πω. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι μεγάλοι ηθοποιοί είναι οι κωμικοί ηθοποιοί. Αυτοί που μπορούν να παίξουν κωμωδίες. Γιατί το πιο δύσκολο πράγμα είναι να κάνεις τους ανθρώπους να γελάσουν. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Εύκολα μπορεί να τους κάνεις να κλάψουν. Να γελάσουν είναι πολύ δύσκολο. Και μάλιστα ομαδικά να γελάσουν. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το λες έναν, το απλώνεις σε μια κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν θεία ευλογία οι κωμικοί. Και δεν την έχουν οι δραματικοί ηθοποιοί, γιατί δεν μπορούν να παίξουν κωμωδία. Δηλαδή μια σκαλή πιο πάνω είναι. Ακόμη και οι λαϊκοί κωμικοί, που κακώς τους υποτιμούμε.
1: Τι λέτε?
2: Ως απόδειξη είναι ότι ο άκρος υποτιμημένος κύριος Ψάλτης, Στάτης ο Ψάλτης, έπαιξε στο Καζαντζάκι και έκανε ένα ηγούμενο, ένα ιερωμένο, όπου ανατρίχιασαν οι άνθρωποι όταν τον είδαν. Ανατρίχιασαν. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτή τη σκηνή που κάναμε, στην πρόβα πριν το κάνουμε, ήταν μαζί με τον Οδυσσία Παπασφιλιόπουλο, ένα εξαιρετικό ηθοποιό της γενιάς του, ο οποίος έπαιξε τον Καζαντζάκι και πήρε ένα διεθνές βραβείο στην Αμερική για την ερμηνεία του. Μόλις τελείωσε η πρόβα, γιατί τη σκηνή δηλαδή την παίξαμε, δύο λεπτά ήταν, τρέχει ο Παπασφιλιόπουλος και έρχεται πάνω μου και μου λέει: «Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό το πράγμα που είναι αυτό και δεν το ξέραμε? Τι μεγαλείο είναι αυτό?»
1: Ο Στάθης Ψάλτης.
2: Ναι, τι μεγαλείο είναι αυτό. Και δεν το ξέραμε. Ήταν δίπλα μας και τον θεωρούσαμε αυτό το πράγμα. Έμεινα άφωνος. Θα σας πω τώρα, εγώ τρεις τοπιούς έχω χρησιμοποιήσει. Σε μια εποχή και τρεις, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος αργότερα έγινε πρόσωπο, τον Σωτήρη του Μουστάκα και το Στάθη το Ψάλτη. Τώρα, ο Σωτήρης ο Μουστάκας και ο Στάθης ο Ψάλτης έχουν ένα, σε σχέση με μένα, μια παράξενη σχεδόν μεταφυσική συγγένεια. Και οι δύο ήρθαν στο γραφείο μου όταν ήταν 66 χρονών. Και οι δύο ήρθαν Σεπτέμβριο και αποφασίσαμε να παίξουν. Τα γυρίσματα γίνανε αργότερα. Πέθαναν και δεν πρόθεσαν να δουν τις ταινίες. Και οι δύο. Και οι δύο πέθαναν από καρκίνο. Και οι δύο ήταν η τελευταία τους παρουσία. Α, και οι δύο ξέρανε ότι είναι άρρωστοι. Δηλαδή ξέρανε ότι θα πεθάνουν. Άρα ήθελαν να αφήσουν το τελευταίο τους καλλιτεχνικό αποτύπωμα σε ένα έργο που είχε σχέση με μένα, να το πούμε έτσι. Τώρα, για το Σωτήρι είχαμε μια σχέση πιο μπροστά. Ο Μουστάκας δεν πρόθεσε να δει την ταινία, βέβαια. Γιατί πέθαναν την άνοιξη, όπως ακριβώς και ο Σωτήρης. Επειδή λοιπόν ο Σωτήρης δεν πρόθεσε να τη δει την ταινία, στον Ψάλτη, τη σκηνή τη μοντάραμε νωρίς και του την πήγα να τη δει στο νοσοκομείο δύο μέρες πριν πεθάνει. Την είδε λοιπόν, του στείλαμε και μετά από δύο μέρες πήγαμε με τη γυναίκα μου, τότε ζούσε η γυναίκα μου, και κουβεντιάζαμε, είπαμε διάφορα πράγματα, δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Στην πόρτα όταν πήγα να φύγω, του λέω, δεν μου λες, του λέω, Στάθη, τον έλεγα συχνά Σωτήρη.

0: Τον μπέρδευε με το μουστάκι, εγώ. Του έλεγα, όταν του το έλεγα, του έλεγα Στάθη. Σωτήρη μου λέει Στάθης. Ναι. Του λέω, δεν με λέω Στάθη. Την είδε στη σκηνή σου? Μου λέει, αν την είδα. Αν την είδα. Και πώς με έκανες έτσι αψηλό? Λέω, η ψυχή σου, Στάθη, είναι αψηλή. Κουνεί στο κεφάλι του, βάλε τα κλάματα. Και δεν το ξαναείδα ποτέ.
1: Αυτό που προλάβατε να κάνετε με τον Στάθη Ψάλτη πάντως είχε συμβεί πολλά χρόνια πριν με τη Σαπφό Νοταρά, την οποία κι εσείς την προλάβατε. Γιατί πιστεύετε όμως, κύριε Σμαραγδί, πως κανείς πριν από εσάς και προς τιμήν σας αυτό δεν μπόρεσε να το αναγνωρίσει?
0: Γιατί, ξέρετε, συχνά οι άνθρωποι παρασύρονται από τα στερεότυπα. Κατηγοριοποιούν τα πράγματα και τους ανθρώπους και τα αισθήματα και την τέχνη. Δεν μπορούν να εξηγήσουν πολύ καλά τα πράγματα και λένε «Ιμπρεσιονισμός». Δεν είσαι ιμπρεσιονιστής στην εποχή του Ιμπρεσιονισμού, δεν είσαι καλός ζωγράφος. Κλασικισμός, νεοκλασικισμός. Αυτά δεν έχουν καμία σημασία.
1: Αισθάνονται ασφάλεια στα κουτάκια, για να...
0: Ναι, ακριβώς. Φτιάχνουν κουτάκια. Κάνουν λοιπόν κουτάκια και για τους ηθοποιούς. Δεν κοιτάζουν την ουσία. Τους εμποδίζει το κουτάκι να δουν, ας πούμε, τι είναι το άτομο, το ανθρώπινο όν, το συγκεκριμένο. Δεν το κοιτάζουν στα μάτια. Και πάνε με τα στερεότυπα. Εγώ τώρα, από πολύ μικρός, κατά περίεργο τρόπο, να πούμε για τον Ψάλτη, τα πρώτα μου βήματα, το κατάλαβα και γιατί, το πλησίασα, ήταν σε ένα θέατρο, κάνανε άλλη ηθοποιή πρόβα και ήταν μέσα και είχα περάσει εγώ και του είπα, μια μέρα θα συνεργαστούμε. Και μου είπε, μακάρι, είμαι συνοθέτης, δεν είπα το όνομα μου βέβαια, ένα νεαρό παιδί ήμουν, μια μέρα θα συνεργαστούμε εμείς. Και ήρθαν τα χρόνια και όταν ήρθε στο γραφείο, του λέω, δεν είναι πρώτη φορά συναντιόμαστε. Μου λέει, θυμάμαι, στο θέατρο Ρεξ μου είπε ότι μια μέρα θα συνεργαστούμε.
1: Και ήταν τελικά η τελευταία του μέρα.
0: Ναι. Τώρα το ενδιαφέρον είναι, να το πω και αυτό, ότι όταν ήρθε να του προτείνω αυτό το ρόλο που ήταν μια σελίδα, ας πούμε, 2 λεπτά, του λέω, ξέρεις, είναι μικρό αυτό που σου προτείνω. Μου λέει, τι σημασία έχει? Μικρό, μικρό. Θέλω να πω ότι ήρθε αποφασισμένος τώρα, γι' αυτό το λέω. Και του λέω, μικρό, αλλά πρέπει να βαρύσεις την ψυχή σου. Και μου λέει, μα γι' αυτό ήρθα, Γιάννη. Εγώ το είπα αυτό που λένε οι σκηνοθέτες στους ηθοποιούς, αλλά αυτός το εννοούσε. Ήρθε να αφήσει την ψυχή του. Το ίδιο έκανε και ο Σωτήρης. Δηλαδή, με χρησιμοποίησε ως ψυχοπομπό. Τον οποίο το ρόλο τον αποδέχτηκα. Και είναι και τιμητικός.
1: Πολύ. Έχετε σκεφτεί όμως ότι εσείς τον ρόλο σας τον βρήκατε από πολύ νωρίς? Δηλαδή, φαίνεται, όση ώρα μου μιλάτε, καταλαβαίνω ότι η ζωή σας είχε προορισμένο για κάτι. Ενδεχομένως είναι και αυτός ο λόγος που βρέθηκε και αυτή η σύζυγος, yeah, συγκεκριμένη κοντά σας κλπ. Επιβοηθούνταν το έργο σας διότι είχατε κάποιο σκοπό.
0: Ναι. Ναι, αυτό το ρόλο επιτελώ με μεγάλη χαρά.

0: Καβάφης 1996. Όταν καλείστε να αποδώσετε τον στοχαστικό εσωτερικό κόσμο του ποιητή με την χαρακτηριστική του λιτότητα και υπηνικτικότητα, πώς μεταγλωτίζετε την καβαφική ηρωνία και τα ιστορικά του προσωπία στην οπτική και αφηγηματική γλώσσα του κινηματογράφου?
1: Είναι πολύ καλή ερώτηση. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα πράγματα να τα μεταφέρεις στον κινηματογράφο. Αυτά τώρα που είπατε, δηλαδή πως αυτός, ας πούμε, χρησιμοποιεί την ηρωνία για να αναδείξει το πλούτο τον ιστορικό που δεν τον έχουν προσεγγίσει με τον σωστό τρόπο, γιατί αυτό κάνει αυτός. Τι έκανα λοιπόν εγώ? Πρώτα απ' όλα σε αυτή την ταινία η πρώτη σύλληψη, να το πούμε έτσι, ήταν ο Καβάφης, ο πιο εύγλωτος και με μυθική χρήση της γλώσσας, να κάνουμε μια ταινία που δεν μιλάει. Έτσι ξεκίνησε. Ήταν η πρώτη σύλληψη, ήταν αυτή. Και μετά είπαμε, ποιο είναι το πράγμα στο οποίο κατέληγε η ποίησή του να πει τι? Ποιο είναι αυτό που θέλει να πει η ποίησή του? Δύο πράγματα ήταν ο Καβάφης. Το να είσαι Έλλην είναι ιδιώτης. Ιδιότητα. Δηλαδή έχει ιδιαίτερο κύτταρο. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς, ελληνικός καινούριος κόσμος μέγας, δηλαδή εμείς του παρόντος, έχουμε τόσο τεράστιο παρελθόν που δεν τελειώνουμε. Εμείς, ελληνικός καινούριος, δηλαδή συνεχώς ελληνικός κόσμος. Έτσι ξεκινάει η ταινία. Τι βάζω λοιπόν? Βάζω όλα αυτά τα πράγματα που φτιάχνουν το μυθικό του ελληνισμού στην περιφέρεια. Με ό,τι αυτό σημαίνει, με την ερωτικότητα της περιφέρειας που εμπεριέχει στην ουσία όλο αυτό το σκεπτόμενο της ιστορίας, διότι δεν είναι η ιστορία της Ελλάδος, είναι μια ιστορία που εμπλέκονται φυλές, που εμπλέκονται θρησκείες, που εμπλέκονται προσεγγίσεις για τα μεγάλα θέματα της ζωής, τα είπα. Άρα τα βάζεις με μαγικό τρόπο με συγκεκριμένο κέντρο, ότι όταν είσαι Έλληνας και έχεις κατανοήσει τι είναι αυτό που έχεις μέσα σου, αναδεικνύεις και πολλαπλασιάζεις κάτι που είναι χρήσιμο για την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και η ποιησή του είναι οικουμενική.
0: 2007. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο στίχημα στο να συμπυκνώσετε σε μια κινηματογραφική ιστορία την πολυδιάστατη πορεία του Ελ Γκρέκο?
1: Ο Ντομίνικος Θεοτοκόπουλος ήταν κριτικός. Και είμαι εγώ κριτικός. Οι κρίτες και στις καλές τους περιόδους και στις κακές τους περιόδους έχουν ένα βαθύ αίσθημα ελευθερίας. Βαθύ αίσθημα ελευθερίας. Ο Γκρέκο, ο Ντομίνικος, προέρχεται από αυτή τη μεγάλη μήτρα. Το όπλο του ήταν το πινέλο. Αυτό χρησιμοποίησε προσπαθώντας να διατηρήσει τα στοιχεία που τον διαμόρφωσαν. Θέλω να σας θυμίσω ότι τα κόκκινα του Ντομίνικου είναι τα κόκκινα της Κνωσού πριν η Κνωσός αναδειχτεί. Πού τα ξέρε? Στο κύτταρό του ήταν. Όπως το βαθύ αίσθημα της ελευθερίας και το αίσθημα της ομορφιάς.
0: Πιστεύετε ότι εκεί που βρισκόταν στην Ισπανία ήθελε μέσα του να υπογραμμίσει τον ελληνισμό και την καταγωγή του?
1: Το έκανε. Δεν έγραφε λατινικά το όνομά του, ούτε έγραφε Ελ Γκρέκο όπως τον λέγανε. Έγραφε Ντομίνικος Θεοτοκόπουλος ελληνικά και έλεγε από κάτω ή ο Κρίς ή Χίρ Ντομίνικο Θεοτοκόπουλος. Χαιρετισμός γεμάτο
0: Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι, 2012. Αφηγούμενο στην ιστορία του Ιωάννη Βαρβάκη, ενός Έλληνα που διακρίθηκε σε έναν ξένο τόπο, πώς αναδείξατε μέσα από το σενάριο και τη σκηνοθεσία σας τον άθλο της επιχειρηματικής διορατικότητας ως μια βαθύτερη πνευματική και εθνική αναζήτηση?
1: Κοιτάξτε, ήταν ένα εξαιρετικά γοητευτικό άτομο, διότι αυτός ξεκίνησε ως παραβατικός άνθρωπος. Πειρατής ήταν. Ξεκίνησε ως πειρατής στο Αιγαίο, ο οποίος αλλάζει μέσα του, όταν πυρπολεί τον τουρκικό στόλο, είναι το αίσθημα της ελευθερίας επίσης. πυρπολεί τον τούρκικο στόλο καίγοντας το δικό του. Στέλνει δηλαδή το δικό του πλοίο στο κέντρο της αρμάδας γεμάτο πυρίτιδα και συγκρούεται με την
0: εμβολή
1: και πυρπολεί και κάει και ο στόλος, αλλά κάει και το πλοίο του. Ότι του λέει λοιπόν στην ταινία μέσα ο βοηθός του, δεν το λυπάσαι, δεν το λυπάσαι το καράβι σου να καίγεται? Και λέει, κοίταξε πόσο όμορφα καίγεται. Είχε μπει στην περιοχή της ομορφιάς με θυσία, θυσιάζοντας. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα να το αναδείξεις, διότι αυτός ο άνθρωπος που τολμάει να καταστρέψει τα πάντα και θαυμάζει το κάψιμό του, είναι ικανός να πείσει την τσαρίνα που σε το έκανε, ότι αν δεν χρησιμοποιήσετε εσείς να κάνω κάτι που εσείς δεν μπορείτε να κάνετε, εσείς θα χάσετε. Δηλαδή το ελληνικό δαιμόνιο είναι αυτός. Είναι ο Οδυσσέας που οι συνθήκες τον ανδρώνουν, δεν τον γυρίζουν πίσω. Και φτάνει στο σημείο η ιδιοφυΐα του να καταγοητέψει την τσαρίνα και απέκτησε ένα τεράστιο στόλο εκεί, ας πούμε. Και όταν είδε το χαβιάρι που το τρώγανε εκεί, το οποίο τα βάζανε μέσα στις σπηλιές για να τη διατηρηθεί στους σημερινούς, στους καλοκαιρινούς μήνες, και το δοκίμασε, κατάλαβε αυτό το πράγμα είναι ένας θησαυρός, το δαιμόνιο. Και τι έκανε? Έψαξε να βρει πώς μπορεί να συσκευαστεί αυτό το πράγμα για να αρχίσει να απλώνεται ο ίδιος. Και βρήκε ένα ξύλο που δεν έχει πόρους και μπορούσε να το κλείνει αεροστεγός, ας πούμε, και να μπορεί να μετακινηθεί. Ένας πειρατής που όμως είχε αυτή την ροπή προς την ομορφιά, προς την ελευθερία δηλαδή.
0: Τι παιδεία είχε?
1: Αγράμματος, δεν ήξερε να γράψει το όνομα του.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Ιωάννης Βαρβάκης και πάμε να πούμε δύο κουβέντες για τον Καζαντζάκη σας που άφησε μεγάλη εποχή 2017. Δεδομένου ότι ο Καζαντζάκης υπήρξε ένα πνεύμα ανήσυχο, πάντοτε σε σύγκρουση με το κοσμικό και το θείο.
1: Δούλευα τον Καζαντζάκη 50 χρόνια.
0: Αλήθεια.
1: Από 14 χρονών είχα διαβάσει όλα τα βιβλία που υπήρχαν τότε, όλα, 14 με 15 χρονών. Και επειδή δεν είχε άλλο βιβλίο, ένα ακόμα, έκλαιγα. Αυτό το δάκρυ που είχα όταν ήμουν 14 χρονών βγήκε στην ταινία. Αυτή δηλαδή, ο τεράστιος θαυμασμός για αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, υπάρχει πάλι και εκεί ένα στοιχείο σχεδόν μεταφυσικό. Το σπίτι που γεννήθηκε ο Καζαντζάκης, με το σπίτι του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που τον έκανε και αυτόν ταινία, ήτανε σε μία ευθεία στα 300 μέτρα και στα 300 μέτρα σε επίπεδο τριγώνου γεννήθηκα εγώ.
0: Απίστευτο.
1: Μοίρα.
0: Πρέπει να διαβάσατε πολύ.
1: Ναι, πρέπει.
0: Πού γυρίζουν τα διαβάσματά σας?
1: Όταν άρχισα να κάνω αυτά τα έργα, ήταν το ένα πάνω στο άλλο, δεν μπορούσα να διαβάσω. Δηλαδή, έψαχνα πια μέσα μου, στα δικά μου εσωτερικά αρχεία. Έχω 2, 3, 4, 5, 6 βιβλιοθήκες, δεν ξέρω πόσες έχω. Και τώρα θα τα χαρίσω στο δήμο της γυναίκας μου, να το κάνουν μια βιβλιοθήκη στο μουσείο. Εκεί που η γυναίκα μου, αφού έφυγε ένα χρόνο, έχουν κάνει ένα δρόμο στο όνομά της.
0: Πού?
1: Στις Λιωνάτες, στη Φθιώτιδα.

0: όταν κύριε Γιάννη Σμαραγδί τυλίγεται με θάλασσα και ουρανό τις Κινέζες. Ποιο είναι το κύμα που αναδύεται από το βυθό της δικής σας μοναξιάς και στιγματίζεται την αφήγησή σας?
1: Έχω γεννηθεί, όπως ξέρετε, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Ηράκλειο της Κρήτης μεν, δηλαδή 300 μέτρα από το σπίτι που σας είπα, αλλά μωρό σχεδόν μετακινήθηκα στο χωριό του πατέρα μου που είναι στο Ψιλορίτη και δεν είχα δει τη θάλασσα. Τη θάλασσα δεν την έβλεπα γιατί την εμπόδιζε τη θέα της, εμπόδιζαν τα βουνά. Είμαστε στα μισά του Ψιλορίτη και είχε βουνά προς τη μεριά της θάλασσας και την άκουγα αλλά δεν την έβλεπα. Όταν την πρώτο είδα, όταν κατέβηκα στο Ηράκλειο, είχα μια αίσθηση ότι με αφορά, αλλά όχι για τους λόγους να πάω να κάνω μπάνιο που δεν μου άρεσε κιόλας, ότι με αφορά κάτι, κάποια σχέση έχω εγώ με αυτήν. Σαν να ήμουν ψαράκι που είχα βγει στη στεριά και ήταν η ώρα να ξαναμπω μέσα. Αυτή την αίσθηση περνάω συχνά όταν τη βάζω μέσα ή όταν αναφέρομαι στη θάλασσα. Δηλαδή τώρα πάλι στο Καποδίστρια θα σας πω, έχω μια σκηνή που γυρίζει, όταν γυρίζει οριστικά στην Ελλάδα για να γίνει κυβερνήτης ο Καποδίστριας, πηγαίνει στην άκρη της Μόλου μόνος του και είναι το ελληνικό φως, η ελληνική θάλασσα, λαμπυρίζουν φως και θάλασσα ένα, σαν να είναι καθρέφτη το ένα του αλουνού, και κοιτάζει και λέει τη θάλασσα, τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει, πόσο μου λείψες. Τη θάλασσα είναι Αισχύλος.
0: Εσείς έχετε γίνει ποτέ ηθοποιός, έχετε εμφανιστεί ποτέ?
1: Όχι. Κάνω κάτι περάσματα στον Καζαντζάκη, έκανα ένα παπά που παντρεύει τον Καζαντζάκη.
0: Χίτσκοκ.
1: Ναι. Παίζοντας.
0: 100 χρόνια από σήμερα, κύριε Γιάννη Σμαραγδί, ένας νέος παρακολουθεί μία ταινία σας. Πού λέτε πως θα σταματήσει το βλέμμα του ή ακόμα πού θα θέλατε εσείς να σταματήσει το βλέμμα του?
1: Να κοιτάξει μια δικιά μου ταινία και να σηκώσει το βλέμμα ψηλά.
0: Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τον πολύτιμο χρόνο σας, κύριε Σμαραγδί.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω διότι οι ερωτήσεις είναι βαθιά φιλοσοφημένες ενός πολύ εμπεριεχόμενο άνθρωπο, βαθύτατο, γνώστη όχι μόνο της γλώσσας αλλά και άλλων θεμάτων όπως είναι η φιλοσοφία, και μια ματιά στα πράγματα που έχουν αγάπη. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Σμαραγδής. Ξεκίνησε το ταξίδι του με ελάχιστα μέσα, αλλά με έναν πλούτο οραμάτων. Δεν υπήρξε ποτέ θύμα των συνθήκων. Αντίθετα, τις έκανε σκαλοπάτια για να ανέβει ψηλότερα. Έτσι, χρησιμοποιεί την τέχνη ως εργαλείο κατανόησης του ανθρώπου και του κόσμου, αναδεικνύοντας την κινηματογραφική τέχνη ως κορυφαία μορφή φιλοσοφικού και ανθρωπολογικού στοχασμού. Μια ιδιαίτερη, ανθρώπινη και αυθύπαρκτη παρουσία στην κινηματογραφική σκηνή, μια πνευματική μορφή που έπλασε με ποιητική ευαισθησία εικόνες, στοχασμούς και όνειρα. Τιμή Σένεκεν για τον Γιάννη Σμαραγδί. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 26 Ιουλίου, 12 και 13 Αυγούστου. Tiamat. Port Royal. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες χανιαμusicfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Μια και η προηγούμενη εκπομπή του κύκλου μας «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων» έκλεισε με τον Μπρούνο Βάλτερ, θα ακούσουμε σήμερα τον μεγάλο αυτό μαέστρο σε ανέκδοτη ως το 2021 ηχογράφησή του. Πρόκειται για ερμηνεία της 6ης συμφωνίας σε φα μίζωνα, έργο 68 του Μπετόβεν, την περίφημη Ποιμενική. Συναυλία της 14ης Μαΐου 1944 με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Μέρος πρώτο, Allegro ma non troppo.

μουσική από τον Μπρούνο Βάλτερ και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, συναυλία της 14ης Μαΐου 1944. Η εκπομπή θα ολοκληρωθεί με ένα μέρος από την 4η Συμφωνία σε μη υφεσιμίζωνα του Μπρούκνερ, επίσης ανέκδοτη έως το 2021. Είναι το «Αντάντε». Και πάλι Μπρούνο Βάλτερ, αυτή τη φορά όμως με την ορχήστρα του NBC στις 10 Φεβρουαρίου 1940.

0: Ακούσαμε το Αντάντε, δεύτερο μέρος από την τέταρτη συμφωνία του Μπρούκνερ. Μπρούνο Βάλτερ και ορχήστρα του NBC. Ούτως ή άλλως η συμφωνία είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια από την εκπομπή και έτσι θα ακούσουμε τα άλλα τρία μέρη στην επόμενη. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Κλασικά τρίτο. Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά Όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
3: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το πρώτο μέρος ενός αφιερώματος στον Ούγγρο βιολοντσελίστα Γιάννος Στάρκερ, στα ουγγρικά Στόρκερ. Θα ξεκινήσουμε με το περίφημο κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 104 του Αντωνίν Βορζάκ. Το 1865, σε ηλικία 24 ετών, ο βοημός ρομαντικός συνθέτης έγραψε ένα κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε λα μίζωνα, δίχως όμως να το ενορχιστρώσει. Κατέγραψε τη συνοδεία του σολιστικού οργάνου μόνο σε εκδοχή για πιάνο. Το κονσέρτο παρέμεινε στην αφάνεια και ανακαλύφθηκε με τα θανάτια. Το περίφημο κονσέρτο που θα ακούσουμε γράφτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 3 δεκαετίες μετά, κατόπιν επιθυμίας του βιολοντσελίστα και στενού φίλου του Ντβοζάκ, Χάνους Βίχαν, από τον Νοέμβριο του 1894 ως τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Ο Ντβοζάκ παρέμεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες την τριετία 1892-95, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του Εθνικού Οδείου της Νέας Υόρκης. Ο βιολοντσελίστας και παιδαγωγός Χάνους Βίχαν, που έζησε από το 1855 ως το 1920, υπήρξε ένας από τους επιφανέστερους της εποχής, καθώς και μέλος του περίφημου βοημικού κουαρτέτου εγχόρδων επί 4 δεκαετίες. Πρότεινε στον Βοζάκ ορισμένες αλλαγές στο σολιστικό μέρος, καθώς και 2 καντέντσες. Ο συνθέτης όμως αποδέχθηκε λίγες αλλαγές, επιθυμώντας τη δημοσίευση του κοντσέρτου δίχως σημαντικές τροποποιήσεις. Ο Βίχαν έπαιξε το κοντσέρτο ιδιωτικά τον Σεπτέμβριο του 1895. Η δημόσια πρεμιέρα δόθηκε τον Μάρτιο του επόμενου έτους στο Queen's Hall του Λονδίνου με σολίστ τον Άγγλο βιολοντσελίστα Λίο Στέρν. Τη London Philharmonic Society διεύθυνε ο συνθέτης. Τον επόμενο μήνα το κοντσέρτο παρουσιάστηκε στην Πράγα και πάλι με σολίστ τον Στέρν και τον συνθέτη στο πόντιουμ. Ακούμε το πρώτο μέρος με ένδειξη αλέγκρο σε σι ελάσσονα και κατόπιν σε σι μιζώνα. Τον Γιάννος Στάρκερ συνοδεύει η Συμφωνική του Λονδίνου υπό τον Όντολ Ντοράτη από δισκογραφική εργασία τον Ιούλιο του 1968.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 104 του Αντωνίν Ντβορσάκ. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Αντάτζο μανών τρόπο σε σολ μίζωνα και φινάλε με ενδείξεις αλέγκρο μοτεράτο, αντάντε αλέγκρο βίβο σε σι ελάσσονα και κατόπιν σε σι μίζωνα.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 104 του Αντωνίν Ντβόρσακ. Τον Γιάννος Στάρκερ συνόδευσε η Συμφωνική του Λονδίνου υπό τον Όντολ Ντοράτη από δισκογραφική εργασία τον Ιούλιο του 1962. Ο Ούγγρος βιολοντσελίστας γεννήθηκε στη Βουδαπέστη το 1924. Ο πατέρας του ήταν πολωνικής και εβραϊκής καταγωγής. Η μητέρα του, επίσης εβραϊκής καταγωγής, είχε μεταναστεύσει από τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Ο Γιάννος Στάρκερ υπήρξε παιδί θαύμα και εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια ως βιολοντσελίστας σε ηλικία 6 ετών. Λίγα έτη μετά ξεκίνησε να διδάσκει βιολοντσέλο σε παιδιά. Αργότερα συνέχισε τις σπουδές του στην Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στην τάξη του Άντολφ Σίφερ ως το 1939. Μια χρυσή εποχή για αυτή την Ακαδημία, στην οποία δίδασκαν μεταξύ άλλων η Μπέλα Μπάρτοκ, Ζόλταν Κοντάι και Έρνε Ντόχνανη. Πραγματοποίησε επαγγελματικό ντεμπούτο σε ηλικία 14 ετών με το κοντσέρτο που μόλις ακούσαμε, αντικαθιστώντας την τελευταία στιγμή έναν άλλο βιολοντσελίστα. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί του, που ήταν βιολιστές, δολοφονήθηκαν από τους Ναζί, ενώ ο ίδιος παρέμεινε σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως επί 3 μήνες. Μετά πολεμικά, την περίοδο 1945-46, ο Στάρκερ υπήρξε πρώτος βιολοντσελίστας στην ορχήστρα της όπερας, καθώς και τη φιλαρμονική της Βουδαπέστης. Το 1946 εγκατέλειψε την Ουγγαρία, έδωσε με επιτυχία συναυλίες στη Βιέννη και απέσπασε το τρίτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό της Γενέβης. Το 1948 μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου διετέλεσε πρώτος βιολοντσελίστας

της Συμφωνικής του Ντάλλας υπό τον Όντολ Ντοράτη. Από το επόμενο έτος υπήρξε πρώτος βιολοντσελίστας στην ορχήστρα της Μετροπόλιταν Όπερα. Την ίδια εποχή πραγματοποίησε την πρώτη από τις 5 εμπορικές ηχογραφήσεις του στις 6 σουίτες για βιολοντσέλο σόλο του Μπαχ. Από το 1950 χρησιμοποίησε επί 15 έτη το βιολοντσέλο με την επωνυμία Λόρθος Έλσφορντ, κατασκευασμένο από τον Αντώνιο Στραντιβάρη το 1696. Το 1953 κατέλαβε τη θέση του πρώτου βιολοντσελίστα στη Συμφωνική του Σικάγο υπό τον Φρίτς Ράινερ. Το επόμενο έτος πήρε την Αμερικανική υπηκότητα. Από το 1958 ως το τέλος της ζωής του εγκαταστάθηκε στην πόλη Bloomington της πολιτείας Ινδιάνα και δίδαξε στη μουσική σχολή Jacobs του Indiana University. Παρόλο που κάπνιζε 60 τσιγάρα καθημερινά και έπινε πολύ ουίσκι, έζησε 88 έτη. Απεβίωσε στο Bloomington το 2013. Το αφιέρωμα στον επιφανή βιολοντσελίστα συνεχίζεται με το Call Me Dre για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 47 του Max Bruch. Ο γερμανός ρομαντικός συνθέτης είναι γνωστός στην εποχή μας κυρίως χάρη σε δύο έξοχες συνθέσεις για βιολί και ορχήστρα. Το πρώτο από τα 3 κοντσέρτα καθώς και τη σκοτική φαντασία. Το έργο που θα ακούσουμε γράφτηκε το καλοκαίρι του 1880 στο Λίβερπουλ της Αγγλίας. Τυπώθηκε στο Βερολίνο το επόμενο έτος και αφιερώθηκε στον βιολοντσελίστα και φίλο του Μπρουχ Ρόμπερτ Χάουσμαν, ο οποίος έδωσε την πρεμιέρα. Η σύνθεση είναι ένα αντάτζο με σειρά παραλλαγών πάνω σε δύο εβραϊκές μελωδίες. Η πρώτη μελωδία, υπό τον τίτλο «Call Me Dre», σημαίνει στα αραμαϊκά «όλα τα τάματα». Με αυτά τα λόγια ξεκινά μια διαδεδομένη προσευχή που ψάλλεται στις εβραϊκές συναγωγές κατά την παραμονή της μεγάλης Ιουδαϊκής εορτής του Γιόμ Κιπούρ ή της ημέρας του εξυλασμού. Εδώ το βιολοντσέλο μιμείται τη ραψοδική απαγγελία του Κάντορα. Το δεύτερο μελωδικό θέμα προέρχεται από την περίφημη συλλογή εβραϊκών μελωδιών που τυπώθηκε το 1815 σε επιμέλεια του Άγγλου συνθέτη Άιζακ Νέιθαν. Ο Νέιθαν συνεργάστηκε σε αυτή τη συλλογή με τον Λόρδο Βίρονα, ο οποίος έγραψε 30 ποίηματα με γενικό τίτλο «Εβραϊκές μελωδίες». Ακούμε τη σύνθεση «Call Me Dre» του Max Bruch. Τον Γιάννος Στάρκερ συνοδεύει η Συμφωνική του Λονδίνου υπό τον Όντολ Ντοράτη από δισκογραφική εργασία τον Ιούλιο του 1962.

0: Ακούσαμε το Call Me Tray για βιολοντσέλο και ορχήστρα, έργο 47 του Max Bruch. Τον Γιάννο Στάρκερ συνόδευσε η Συμφωνική του Λονδίνου υπό τον Όντολ Ντοράτη από δισκογραφική εργασία τον Ιούλιο του 1962. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους ενός αφιερώματος στον επιφανή Ούγγρο βιολοντσέλιστα. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρας Λιωστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Στέλιο Εφεντάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκριφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Κώστας Καριωτάκης, 30 Οκτωβρίου 1896, 21 Ιουλίου 1928. Η αυτοκτονία του Καριωτάκη στάθηκε ένα φαινόμενο κοινωνικό. Το δράμα του ήταν το δράμα μιας γενεάς που σχεδόν ολόκληρη πέρασε από τις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων, απρόσιτες για τα οικονομικά της, τις ακτίνες και τις πολιτικές φυλακές. Το Καριωτάκη του έφταιγαν όλα. Το δημοσιοϋπαλληλικό επάγγελμα, η πρέβεζα, η αρρώστια, αν και την πιστεύω μάλλον για ενδεχόμενο παρά για πραγματικότητα. Η επανάσταση του 22, τα κουτάκια σήμαντα κορίτσια, οι λόγοι και οι διδάσκαλοι. Τέλος, η κοινωνία ολόκληρη, οι άνθρωποι. Τέλος άγρας.

Ο Καριωτάκης, ένας άνθρωπος που από αξιοπρέπεια κρύβεται για να μην κραυγάσει τα συναισθήματά του, πράγμα που δεν το πετυχαίνει πάντα, τα μεταφέρει πάνω στα πράγματα και στα τοπία.

Ο εγκαταλελειμμένος και απογοητευμένος εραστής ισχυρίζεται στον εαυτό του και στους άλλους ότι δεν είναι πια ερωτευμένος και δεν αφήνει τη μνήμη του να γυρίσει πίσω στο παρελθόν. Ωστόσο, τα πάθη της ψυχής του φουντώνουν, ξαναφέρνουν ξαφνικά δύο μάτια γαλανά του παρελθόντος. Οι αναμνήσεις στείνουνε μακάβριο χορό. Τα δάκρυα ανεξέλεγκτα τρέχουνε σαν ριάκια από το λιωμένο χιόνι της καρδιάς του. Έτσι, ξαναζωντανεύουν αδιάκοπα οι παλιές οδύνες της αγάπης.

Ο πόνος του χωρισμού και οποιοδήποτε άλλος θα μετουσιώνεται σε τραγούδι, απαλό και ευγενικό σαν τον ήχο της σάρπας, γλυκό σαν κελάιδημα ειδονιού. Στο ποίημα «Ευγένεια», στον τελευταίο στίχο, ο Καριωτάκης, εξοικειωμένος με τις διάφορες συμφορές της ζωής του, μιλάει για έναν χαμογελαστό θάνατο. Ένα φινάλε που θα συναντήσουμε αρκετές φορές στα κατοπινά του ποίηματα.

Νέος στην ηλικία ήταν όταν έδωσε τέλος στη ζωή του Καριωτάκης, μόλις 32 ετών. Αλλά αν πιστέψουμε σε αυτά που λέει ο ίδιος για τον εαυτό του, στα Νηπενθή για παράδειγμα, αισθανόταν από πάντα γέρος. Η εντύπωση που είχε ο κόσμος για τον Καριωτάκη ήταν ενός ατόμου ασθενικού, σκυθροπού και μισάνθρωπου, ενώ κατά τις μαρτυρίες κάποιων φίλων του μπορούσε συχνά να είναι πολύ εύθυμος, προσινής, χωρατατζής, ευχάριστος. Και ο ηθοποιός Αλέξης Μινωτής, συμμαθητής του ποιητή στα Χανιά, τον θυμόταν σαν ένα ωραίο παιδί, ζωηρότατο, πρώτο στον καυγά και στον Πετροπόλεμο.

Θυμάμαι με τι λαχτάρα εμείς οι νεότεροι φοιτητές και φιλολογούντες νεαροί πιάσαμε στο χέρι μας αυτό το εξαίρετο βιβλίο, το «Ελεγεία και Σάτυρες», που έδινε απάντηση στις ανησυχίες μας, διέξοδο στις καταπιέσεις μας. Εκεί μέσα βρίσκαμε αναγκαία τον εαυτό μας ή, τουλάχιστον, ένα πρότυπο που ασκούσε απάνω μας ισχυρή έλξη. Αυτός, μάλιστα, ήταν ποιητής. Γιώργος Κοτζιούλας.

Όπως σημειώνει ο τέλος Άγρας, οι ιδανικοί αυτόχειρες, το εμβατήριο πένθυμο και κατακόρυφο, η δικαίωση, η πρέβεζα, μας το λέγουν καθαρά. Η αυτοκτονία έχει γίνει κιόλας θέμα της ποιήσεώς του, φυσικά το τελευταίο. Αν λοιπόν ο Καριωτάκης επιζούσε, θα επιζούσε ο άνθρωπος, αλλά όχι ο ποιητής. Και ποιος ξέρει πώς θα επιζούσε ο άνθρωπος.

Ο Καριωτάκης έβαλε τέλος στη ζωή του το απόγευμα της 21ης Ιουλίου του 1928, κάτω από έναν ευκάλυπτο στην ακρογιαλιά της Πρέβεζας, πυροβολώντας με ένα

πιστόλι την καρδιά του, αφού είχε μάταια προσπαθήσει να πνιγεί στη θάλασσα. Συμβολική επιστροφή στην αγκαλιά της μητέρας ή, πιο φροηδικά ακόμα, στην ωκεάνια ευδαιμονία της μήτρας. Η θάλασσα είναι η μόνη μου αγάπη, γιατί έχει την όψη του ιδανικού. Και αφού η αγκαλιά της μητέρας θάλασσας δεν έστερξε να τον δεχτεί, αυτός κατέφυγε στη λύση του όπλου.

Παραμένει ωστόσο το ερώτημα. Θα επιζούσε η φήμη του και η επίδρασή του αν δεν είχε αυτοκτονήσει. Γιατί όσο ζούσε, η ποίησή του είχε ελάχιστα εκτιμηθεί, τουλάχιστον από τους κριτικούς και το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό της εποχής του. Όπως παρατηρεί ο σύγχρονος του Καριωτάκη, Ιωάννης Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος, που πολλά χρόνια αργότερα θα συμπεριλάβει στα πρόσωπα του μυθιστορήματος του Αστροφενγκιά και τον αυτόχειρα ποιητή. Το πιστόλι που σκότωσε τον Καριωτάκη ήταν σαν τα πιστόλια που μεταχειρίζονται στα γυμναστήρια και στον υπόδρομο οι αφέτες. Μόλις ακουστεί ο κρότος, αρχίζει το τρέξιμο. Έτσι και με τον Καριωτάκη. Όσο ζούσε, ελάχιστοι τον είχαν νιώσει. Τον είχαν προσέξει αληθινά. Ύστερα από τον θάνατό του, οι μιμητές, οι σχολιαστές, οι κρυσολόγοι, οι υμνολόγοι καλπάσανε αφηνιασμένα για να κερδίσουν τη Δάφνη που τόσο συνειδητά περιφρόνησε εκείνος. Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε σε ποίηση Κώστα Καριωτάκη «Χαμόγελο», σε μουσική Μάρκου Μωυσίδη με τη Σόνια Θεοδωρίδου, «Δέντρο», σε μουσική Κωστή Κριτσοτάκη με τη Μάτα Κατσούλη, «Ο δρόμος», σε μουσική και ερμηνεία της Αντζελίκ Ιωνάτος, «Νοσταλγία», σε μουσική Θανάση Μωραΐτη με τη Σόνια Θεοδωρίδου, «Ευγένεια», σε μουσική Σοφίας Καμαγιάννη με τον Ηλία Βαμβακούση, «Ευγένεια» επίσης σε μουσική Στάθη Γιφτάκη με τη Χριστίνα Γιανακοπούλου και τον Διονύση Μαλούχο στο πιάνο, «Ένα σπιτάκι απόμερο» σε μουσική Γιώργου Σφυρίδη με τη Μαρία Θοίδου, «Όλα τα πράγματά μου» σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, «Νοσταλγία» σε μουσική Κώστα Μάκρα με τον Πάνο Παπαϊωάννου, «Θάλασσα» σε μουσική Στάθη Γιφτάκη με τη Χριστίνα Γιανακοπούλου και τον Διονύση Μαλούχο στο πιάνο, και «Τα γράμματά σου» σε μουσική Λένας Πλάτωνος με τη Σαβίνα Γιαννάτου. Για τον Κώστα Καριωτάκη διαβάστηκαν κείμενα των Νέαρχου Γεωργιάδη και Πέτρου Χαρτοκόλη. Κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Νή Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ύστερα πάλι γέννησε το Μόμο. Και την αλγινή αθλειότητα γέννησε. Και ύστερα από τούτη την απάτη γέννησε. Και την ερωτική ειδονή, η ολέθρια η νύχτα.

Τέσσερα παιδιά της νύχτας σαν ζεύγη. Ο Μόμος και η Οιζής. Η Απάτη και η Φιλότης. Συναφών ιδιωτήτων τα δύο πρώτα, ο σαρκασμός και η αθλειότητα. Διαφόρων τα δύο δεύτερα, η απάτη και η φιλία. Προσωποποιημένες έννοιες από αυτές που απασχολούν τους Έλληνες και τις αναλύουν κατά τις μετέπειτα φιλοσοφικές αναζητήσεις τους. Αλλά πριν φιλοσοφήσουν επ' αυτών, τις ανάγουν σε θεότητες ή δαιμονικά στοιχεία και τις διατυπώνουν με τον λόγο τον πρώτο, των μυθικών εκείνων που εκφράζει η προεπιστημονική σκέψη ή η ποιητική δημιουργία. Ευτυχής τον Ισίωδο, ο συνδυασμός και των δύο.

Το παλάτι του Πηλαία, θεοί και άνθρωποι γιορτάζουν τους γάμους του βασιλιά της Φθίας με την Ηρίδα Θέτιδα. Όλοι καλοτυχίζουν το ζευγάρι, απολαμβάνοντας το πλούσιο γεύμα, το άφθονο κρασί και την εξαίσια μουσική. Σε μια γωνιά κάθεται κάποιος μόνος και παίζει βαριεστημένα με ένα περίεργο ραβδί. Η κορυφή του είναι διαμορφωμένη σε κεφάλι γυναίκας. Δεν φαίνεται να του αρέσει όλη αυτή η ευθυμία, η ευοχία και η ευτυχία. Και διερωτάται πώς θα διασκεδάσει με τον δικό του τρόπο. Εύνης, θυμάται τα τελευταία νέα που άκουσε στον Όλυμπο πριν αναχωρήσει για τον γάμο. Η Γαία έστειλε μήνυμα στον Δία ότι οι άνθρωποι πλήθυναν πολύ και τη βαραίνουν. Δεν αντέχει πια να σηκώνει τόσους πολλούς στην πλάτη της. Η ιδέα δεν αργεί να του αστράψει και ξεμοναχιάζει τον Δία για να του προτείνει τη διεξαγωγή ενός πολέμου στη Θήβα. Και αν αυτός δεν φτάσει, μπορεί να γίνει και δεύτερος στην Τρία. Όσο να είναι, δύο γενικευμένες σειράξεις θα απαλλάξουν τη γιαγιά από μεγάλο βάρος.

Είναι ο Μόμος που ψιθυρίζει στα αυτή του Δία. Και ο Πατέρας των Θεών δεν έχει λόγο να μην ακολουθήσει τη συμβουλή του και να ξαλαφρώσει τη γιαγιά του. Προσώρας αυτός ο Μόμος, αν και ανεδής και εκνευριστικός, παρουσιάζει ενδιαφέρουσες προτάσεις.

0: Αυτός ο Μόμος έγραφε στους στίχους «Ο Κρόνος είναι σοφός».
1: Διαχειρός Μόμου το πρώτο γκράφιτι και μάλιστα στους στίχους του Ολύμπου. Είναι μία εικόνα του Μόμου αυτή να γράφει περιπεκτικά συνθήματα στους στίχους που έχει ο κόσμος σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. Στόχος του εδώ, ο Δίας, παρά το γεγονός ότι έχει εξουδετερώσει τον πατέρα του και εγκαθιδρύσει μία νέα τάξη πραγμάτων ως αδιαμφισβήτητος ηγέτης. Και όμως, εκεί, στις γειτονιές του Ολύμπου, στα παλάτια των νέων θεών, αυτός, ο αθεόφοβος ο Μόμος, σαρκάζει απροκάλυπτα τον νέο ηγεμόνα, γεμίζοντας τους στίχους των θεϊκών ενδιαιτημάτων με το σύνθημα «Ο Κρόνος εστί σοφός». Έτσι, για να ερεθίζει τον Δία. Ένα διαφορετικό παιχνίδι δύναμης και εξουσίας διαδραματίζεται εδώ, μέσα από την ηρωνία και τον εμπεγμό. Ο Ζεύς τον απαξιώνει, αλλά δεν αργεί ένα δεύτερο κρούσμα.
0: Κάποτε έγινε ένας διαγωνισμός ανάμεσα στην Αθηνά, τον Ποσειδώνα και τον Ήφαιστο για τη δημιουργία του τελειότερου έργου. Ο Ποσειδών έπλασε ένα τάβρο. Η Αθηνά επινόησε ένα σπίτι και ο Ήφαιστος σχημάτισε έναν άνθρωπο. Όταν παρουσιάστηκαν στο Μόμο να κρίνει τα έργα τους, τον οποίο είχαν επιλέξει για δικαστή, εκείνος, μετά από προσεκτική εξέταση κάθε δημιουργήματος, τι είπε για τα άλλα δεν ενδιαφέρει, για τον άνθρωπο όμως επέπληξε τον αρχιτέκτονα, διότι δεν του δημιούργησε ένα παράθυρο στο στέρνο ώστε να του ανοίγουμε και να βλέπουμε τι ήθελε, τι σκεφτόταν και αν έλεγε την αλήθεια ή όχι.
1: Ότι παραλείπει ο Λουκιανός μας το αναφέρει ο Αίσοπος σε δύο παρόμοιες εκδοχές του ίδιου περιστατικού με διαφοροποιήσεις στα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Εκτός από την Αθηνά, που παραμένει αρχιτέκτον της οικίας, οι άλλοι ανταγωνιστές είναι στην πρώτη εκδοχή ο Δίας και ο Προμηθέας και στη δεύτερη ο Δίας και ο Ποσειδών. Στην παραλλαγή που περιλαμβάνει τον Προμηθέα είναι αυτός ο δημιουργός του ανθρώπου και ο Δίας του Ταύρου, ενώ στην άλλη ο Δίας του ανθρώπου και ο Ποσειδών του Ταύρου. Ο Αίσοπος τα μαρτυρεί όλα. Ο Μόμος αποφθόνο για τα δημιουργήματα, φθονίσας της δημιουργήμαση, βρίσκει λάθη και στα τρία. Τα μάτια του Ταύρου, λέει, έπρεπε να είχαν τοποθετηθεί κάτω από τα κέρατα για να βλέπει που χτυπά. Του ανθρώπου οι σκέψεις έπρεπε να είχαν κρεμαστεί απ' έξω για να είναι φανερές. Και η Αθηνά θα έπρεπε να είχε βάλει ρόδες στο σπίτι, ώστε αν ο ιδιοκτήτης έπεφτε δίπλα σε κακό γείτονα, να το μετακινεί σε άλλη γειτονιά. Εκείνη τη στιγμή ο Δίας χάνει την υπομονή του και εξφενδονίζει τον Μόμο από τον Όλυμπο στη γη. Από τότε περιφέρεται ανάμεσα στους θνητούς, γεννώντας φθονερές σκέψεις, για να καταγγέλουν ο ένας τον άλλον, βρίσκοντας ψεγάδια, αρνούμενοι να αναγνωρίσουν και να προβάλλουν θετικά στοιχεία. Εμείς όμως οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε τουλάχιστον την πατρότητα του πρώτου γκράφιτι και την ιδέα για την κατασκευή του τροχόσπιτου. Ο Μόμος γίνεται λιδία λίθος για το τέλειο, αφού κι αυτός ο Πλάτων στην πολιτεία του, αναφερόμενος στα χαρίσματα ενός πρικισμένου ανθρώπου, γράφει ότι ακόμη και ο Μόμος δεν θα μπορούσε να τον ψέξει. Από τον 5ο αιώνα π.Χ. και των μόμων σατυρικών του Σοφοκλή, έργο από το οποίο σήμερα διασώζεται μόνον ο τίτλος, έως τον μονόλογο του μόμου του Κώστα Βάρναλη, ο κοινικός θέων παίχτης, γιος της νύχτας, αποτελεί κεντρικό θεατρικό χαρακτήρα. Από τους Έλληνες τον παραλαμβάνουν οι Ρωμαίοι, μέσω των οποίων περνά στις λατινογενείς και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, ο συνώνυμος της σκληρής κριτικής και της αιχμηρής σάτυρας. Έτσι τον βρίσκουμε πρόσχημα για πολιτική κριτική και κοινωνική σάτυρα σε έργα της Αναγέννησης, αλλά και αργότερα όταν μετατρέπεται σε αυλαβή διασκεδαστικό γελοτοπίο. Μόμος ή ο πρίγκιπας του Λεόν Μπατίστα Αλμπέρτι, η απέλαση του τροπεοφόρου τέρατος του Τζορντάνο Μπρούνο, το κοσμικό προσωπείο του Τζον Τράιντεν. Ο Ανρί Ντεμαρέ συνθέτει μια μπαρόκ όπερα με τίτλο «Οι έρωτες του Μόμου», ενώ τον 19ο αιώνα τον συναντούμε εικονογραφημένο από τον Λιονάρ Ντεφρέν ανάμεσα στις μορφές των μυθικών θεών. Τη δεκαετία του 80, ο Σκότος καλλιτέχνης Νίκολας Κέρι μετονομάζεται σε μόμους, αναβιώνοντας τον κοινικό και σαρκαστικό λόγο του αρχαιοελληνικού δαίμονα. Το εξώφυλλο των CD του συνήθως κοσμεί η προειδοποιητική ένδειξη «αυστηρός ακατάλληλο». Και φυσικά ο μόμος ζει και βασιλεύει στο βραζιλιάνικο και το κολομβιανό καρναβάλι ως «El Rey Momo», ο βασιλιάς καρνάβαλος.

0: και την αλγινή αθλειότητα γέννησε.
1: Δίδυμοι αδελφοί του Μόμου, η Οιζής, η αθλειότητα, η ελεηνότητα, η δυστυχία, η ταλαιπωρία, η κακοπάθεια, η γκρίνια. Οι Λατίνοι συγγραφείς που μεταφέρουν θεούς και ήρωες της ελληνικής μυθολογίας στη γλώσσα τους και στην κουλτούρα τους, πρώτα ο Κικέρον και στη συνέχεια ο Υγίνος και άλλοι, τη μετατρέπουν σε μιζέρια. Πριν και μετά τον Ισίωδο, η Οιζής δεν αναφέρεται αλλού ως θεότητα. Απαντά ωστόσο ως προσιγορικό όνομα με τις προαναφερθήσεις σημασίες. Όταν η μάχη Αχαιών και Τρώων στο Ζήτα της Ιλιάδας γέρνει υπέρ των πρώτων, η Εκάβη φθάνει να καταραστεί τη γέννηση του γιού της Πάρη. «Μακάρι να τον έβλεπα στον Άδη να βουλιάζει, μήπως κι ο νους μου αλάφρωνε, ξεχνώντας την ανυπόφορή μας συμφορά. Ατέρπου ο Ιζίος», γράφει ο ποιητής, σε μια ιδιαίτερη σύνθεση επιθέτου και ουσιαστικού για ένταση και έμφαση στον λόγο. Ατέρπος είναι αυτός που δεν προκαλεί τέρψη. Συχνά η Οιζής εμφανίζεται μαζί με τον πόνο, τον κόπο. Όταν αρχίζει η μάχη παρά τες ναυσίν, δίπλα στα πλοία, αφού ο Δίας έχει βοηθήσει τους Τρώες να φτάσουν έως εκεί και να απειλήσουν σοβαρά τους Αχαιούς, σίγουρος ότι κανείς θεός δεν θα παραβεί την εντολή του να βοηθήσει τους μεν ή τους δε, αποχωρεί και τους αφήνει να έχουν τέλικα καημό και μόχθο, μας πληροφορεί πάλι ο ποιητής, πόνον και ο Ιζήν. Καθώς ο Ποσειδών δεν ενδιαφέρεται να τηρήσει τα προσχήματα και σπέβδει στο πλευρό των Ελλήνων. Ουδέποτε ήμαρ παύσονται καμάτου και ο Ιζίος, ουδέ τη νύκτορ τυρώμενη, γράφει ο Ισίωδος στο διδακτικό του έπος «Έργα και ημέρε». Αναθεματίζοντας την κακή του μοίρα να γεννηθεί στο πέμπτο κακότυχο σιδηρούν γένος. Ούτε μία μέρα δεν θα σταματήσει ο μόχθος και η δυστυχία, αλλά και τα βάσανα τις νύχτες.

0: την απάτη γέννησε.
1: Άλλη μία θυγατέρα από την ερευενή νύχτα, σκοτεινή σαν την ίδια, η φάντρα δόλων και πλανών. Ο Ησίωδος δεν τη συνοδεύει με ιδιαίτερες συστάσεις. Περίπου 1000 χρόνια αργότερα έρχεται ο Λουκιανός, ένας μόμος της εποχής του, να σατιρίσει την προσκόλληση μορφωμένων ανθρώπων σε πλούσιους Ρωμαίους και τοποθετεί την απάτη πίσω από λαμπερές πύλες μαζί με άλλες κυρίες να περιβάλλουν τον πλούτο.
0: Ψηλές επίχρυσες πύλες, όχι κάτω στην πεδιάδα, αλλά ψηλά σε ένα λόφο ορθώνονται. Μακρύς και απότομος και ολισθηρός ο δρόμος, και όταν ένας άνδρας προσβλέπει να φτάσει στην κορυφή, το πόδι του γλιστρά και εκτρέπεται. Πίσω από τις πύλες κάθεται ο πλούτος, μια μορφή ολόχρυσα ντυμένη, πανέμορφη και αξιέραστη. Και μόλις ο άνδρας πλησιάσει, η χρυσαφένια θωριά τον θαμπώνει. Είναι η ελπίδα αυτή που τον παίρνει από το χέρι και τον οδηγεί, και αυτή όμορφη και ωραία ντυμένη. Αλλά τώρα δύο άλλες γυναίκες, η απάτη και η δουλεία, τον παραλαμβάνουν και τον παραδίδουν στον πόνο που τον διαλύει εντελώς πριν τον παραδώσει ασθμένοντα και κάτοχρο στο γύρας.
1: Τρεις αιώνες μετά τον Λουκιανό, οι παλαιοί θεοί Μίζωνες και Ελάσσονες δεν έχουν σβήσει. Και έρχεται ο Νόνος να ανανεώσει το ενδιαφέρον και τις πληροφορίες γύρω από αυτούς.
0: Αλλά κι εγώ προσωπικά ντρέπομαι ακόμα πιο πολύ όταν κάποιος θνητός λέει «Ο Δίας έδωσε στον Άρη τις μάχες και στο Διόνυσο την Ευρωσύνη». Έτσι κι εγώ λοιπόν αφήνω τον ουρανό στα νόθα του Κρονίδη και εγκαταλείπω τα ύψη. Αλλάζω τόπο. Και έκανε την οργή της ζηλότυπης ήρας να μεγαλώσει κι άλλο.
1: Ποιος και για ποιον λόγο είναι αυτός που εξοργίζει την ήρα τόσο πολύ? Ο Φθόνος, ένας φίλος της απάτης, έχοντας όμως λάβει τη μορφή του Άρη, γιού της ήρας και του Δία. Και για ποιον λόγο θα φούντωνε τόσο η οργή της θεάς, παρά για τις συζυγικές απιστίες του Δία? Έξαλλος ο Φθόνος, βλέποντας τον Δία να χαίρεται τον έρωτά του για τη Σεμέλη, δεν βρίσκει άλλον τρόπο να του δημιουργήσει προβλήματα εκτός από τη ζήλια της ήρας. Ακούει τον Διόνυσο να τραγουδά ήδη μέσα από τα σπλάχνα της μητέρας του και γίνεται πράσινος από το κακό του. Αυτός που δεν ξέρει τι πάει να πει αγάπη, αυτοπαθής άστοργος, λέει χαρακτηριστικά ο Νόνος, και μετατρέπει την ήρα σε ζωντανό πύραυλο.
0: Αλλά και της ήρας, της συζύγου του Δία, η βαριά οργή δεν κόπασε. Έφυγε σαν τη θύελα με τα πετούμενα πέδιλά της μέσα από τον ουρανό, τον καταστόλιστο από λαμπερά αστέρια, και με τα ταξιδιάρικα πόδια της πέρασε πόλεις αμέτρητες. Έψαχνε την παμπώνηρη, την απάτη, να τη βρει σε κάποιο μέρος. Και όταν πάνω από τους βράχους της Κορυβαντίδας δείκτης είδε το πεδοτρόφο νερό του γειτονικού Αμνησού, η άστατη θεότητα τη συνάντησε εκεί στο βουνό. Έμεινε συνέχεια στον ψεύτικο τάφο του Δία, γιατί της άρεσαν οι κριτικοί επειδή λένε ψέματα. Γύρω από τη μέση της φορούσε μια κηδονιάτικη ζώνη που είχε πάνω της όλα τα στολίδια που μαγεύουν και εξαπατούν τους ανθρώπους. Το πολυμήχανο ξεγέλασμα, το παραπιστικό καλόπιασμα, δόλους κάθε λογής, αλλά ακόμα και την ψευδορκία που πετάει στους ανέμους του ουρανού.
1: Στο δικταίο άντρο, κοντά στους Κρήτες, επειδή, σύμφωνα με ένα περίφημο παράδοξο της αρχαιότητας, είναι ψεύτες, δήλωση που αμφισβητείται, αφού εξτομίζεται από έναν Κρήτα. Εκεί, τέλος πάντων, ζει η απάτη, φορώντας πάντα τη ζώνη που της χάρισε η μητέρα του Δία και της Ήρας. Μια ζώνη με μαγικές ιδιότητες που βγάζει εκτός μάχης ακόμη και τη ζώνη Σαγίνης της Αφροδίτης. Αυτήν διεκδικεί η Ήρα, τη ζώνη της απάτης, με δόλο όμως, καθώς αρμόζει σε μια δοσοληψία με την απάτη.
2: «Για και χαρά σου, Θεά, με το πονηρό μυαλό και τα πανούργα σου δολώματα. Και ο ίδιος ο απατεώνας ο Ερμής, που με την πολυλογία του ξεγελάει το μυαλό, εσένα δε σε ξεπερνάει. Δώσ' μου και μένα το πλουμιστό ζωνάρι, αυτό που σου δέσε κάποτε η Ρέα γύρω από τη μέση, τότε που ξεγέλασε τον άντρα της. Εγώ, ωστόσο, δε θα του πάω πέτρα του Κρονίδη και δε θα ξεγελάσω το σύζυγό μου με δολερό λιθάρι. Με αναγκάζει μια γυναίκα της γης, που το κρεβάτι της έκανε τον ορμητικό Άρη μες στη βαριά οργή του να αρνηθεί τον ουρανό για σπίτι του. Για την αγκαλιά μιας λιγόζωης θενητής γυναίκας αρνιέται ο Δίας την κλίνη της ουράνιας αδερφής του, της Ήρας. Φοβάμαι μήπως του Κρόνου ο γιος, που σύζυγός μου και αδερφός μου ονομάζεται, με διώξει από τον ουρανό για το κρεβάτι μιας γυναίκας. Φοβάμαι μήπως κάνει τη Σεμέλη βασίλισσα στον Όλυμπό του. Σου ζητώ να τιμήσεις τη μητέρα των πάντων, την ύφη του Δία, και να μου δώσεις το ζωνάρι να με βοηθήσει να μαγέψω τον πολεμικό Άρη που έχει φύγει και να τον κάνω να έρθει ξανά στον ουρανό να κατοικήσει.
1: Δεν είναι ο Άρης βέβαια ο στόχος της Ήερας, αλλά η Σεμέλη, εκείνη που φιλότητη μυγίσα Ζήνα, που έσμιξε ερωτικά με τον Δία.

0: γέννησε και την ερωτική ειδονή.
1: Μετά την απάτη, τέκε και φιλότητα, γράφει ο Ησίωδος. Και οι παλαιότεροι μεταφραστές, όπως ο Παναγής Λεκατσάς, τη μεταφέρουν στη νεοελληνική ως ερωτική ειδονή. Γυναίκα νέην, ή να μίζγεε φιλότητη. Νέα γυναίκα, να σμίγεις ερωτικά μαζί της, γράφει και ο ποιητής στην Ιλιάδα. Στα ομηρικά έπι, η λέξη έχει διτή σημασία. Σημαίνει και την ερωτική ειδονή και τη φιλία. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρεται στο πρώτο συναίσθημα. Και ο Ησίωδος, κατά κύριο λόγο, με το ίδιο νόημα την ενσωματώνει στα κείμενά του. Στα έργα και ημέρε, η λέξη απαντά μία φορά και σημαίνει τη φιλία και φιλοξενία. Αλλά στη Θεογονία, μόνο μία φορά η φιλότης φέρει τη σημασία της φιλίας. Κατά τις υπόλοιπες 25, εκ των οποίων μία αποτελεί το κύριο όνομα της εν λόγω θεότητας, αφορά στην ερωτική ειδονή. Μετά τους επικούς ποιητές, η φιλότης σημαίνει όλο και περισσότερο τη φιλία, την αγάπη και τη στοργή. Χωρίς όμως να αποβάλει εντελώς τον πρώτο χαρακτήρα της, έως και τους ελληνιστικούς χρόνους.
0: Βρήκε ο έρος να σμίξει την ομορφιά με την ομορφιά, όχι χρυσό και σμαράγδι που ούτε λάμπει και ούτε μπορεί να σταθεί πλάι του, μήτε το φίλντισι με τον έβαινο, άσπρο με μαύρο, μα τον κλέανδρο με τον ευίωτο της πυθός και της φιλίας λουλούδια.

ακούστηκαν. Ο Άγης Γιφτόπουλος σε αποσπάσματα από τα ακόλουθα κείμενα. Θεογονία του Ισιώδου σε μετάφραση του Παναγή Λεκάτσα. Άγνωστο επίγραμμα του Καλλιμάχου, ερμότιμος και περί των επιμισθών συνόντων του Λουκιανού και διονυσιακά του Νόνου σε μετάφραση της φιλολογικής ομάδας Κάκτου. Ερωτικό επίγραμμα του Ασκληπιάδη σε μετάφραση του Ανδρέα Λεντάκη. Η Αλεξάνδρα Γιαλίνη σε απόσπασμα από τα διονυσιακά του Νόνου σε μετάφραση της φιλολογικής ομάδας Κάκτου. Ο David Byrne στο τραγούδι του Carnival Eyes από το άλμπουμ του Ray Momo. Ο Μόμους σε αποσπάσματα από τα άλμπουμ του Glyptotech και The Philosophy of Momus. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Μύθον αγασάμενη. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Ακούτε τρίτο.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου έφτασε. Για την ίσως πιο απροσδόκητη συνάντηση της τέχνης της λόγιας μουσικής, την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 11 το πρωί, στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής θα παίξουμε μπάλα στο γήπεδο.
0: Φέτος αναζητούμε την ευδαιμονία εκεί όπου γεννιέται, στην τέχνη, στη συνάντηση, στο φως του Αιγαίου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. 12 με 19 Αυγούστου στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια molivosfestival.com και ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: 16ο κουαρτέτο εγχόρδων του Μπετόβεν σε φαμίζωνα έργο 135. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Ιταλιάνο.

0: Ακούσαμε το 16ο κουαρτέτο εγχόρδων του Μπετόβεν σε Φα Μίζωνα, το έργο 135. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Ιταλιάνο. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Και κοντά μου, ο Ερίκος Σοφράς. Νομίζω ότι τον γνωρίζετε. Οι μεταφράσεις του συζητιούνται εδώ και χρόνια για την ποιότητά τους, για την ακριβία τους, για το αίσθημα που εν τέλει μας μεταφέρουν από το πρωτότυπο. Φιλόλογος, αλλά σήμερα είναι κοντά μας γιατί είναι ο επιμελητής ή καλύτερα, αν θέλετε, ο εραστής που προκάλεσε μια έκθεση εξαιρετική που μπορείτε ακόμα να δείτε μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου στον χώρο του Σωτήρη Φέλιου, η Άλλη Αρκαδία, στην Οδό Φωκίνος Νεγρή 16. Θα κατεβείτε κάτι σκαλάκια και θα βρεθείτε σε ένα μαγικό τοπίο. Ο Ερίκος Σοφράς ουσιαστικά είναι συλλέκτης. Και εδώ η σημασία του συλλέκτη δεν είναι αυτή που συνηθίζουμε να λέμε μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης τέχνης, μεγάλα έργα, εφήμερα έργα. Είναι μια άλλη ποιότητα στην περίπτωσή του που τον έκανε επί πάρα πολλά χρόνια να ψάξει, να ερευνήσει, να συγκεντρώσει αυτά τα εξαιρετικά έργα που βλέπουμε από αυτή τη σπουδαία γυναίκα, η οποία βεβαίως καταγράφεται ως σκηνογράφος, αλλά είναι και μια εξαιρετική ζωγράφος. Να πούμε ότι γεννήθηκε το 1916, πέθανε το 2002, θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Η πρόθεσή μας είναι να σας δημιουργήσουμε αυτή τη μαγεία που νιώθει κανείς όταν βρεθεί στο χώρο και βεβαίως να θυμηθούμε τι σημαίνει ζωγραφική, τι σημαίνει γουάς, τι σημαίνει μια χειρονομία που βγαίνει από έναν κόσμο όχι μόνο συναισθηματικά εξαιρετικά φορτισμένο από την ίδια την τέχνη, αλλά και από έναν κόσμο που θα λέγαμε της μελέτης μέσα στα μουσεία, μέσα στο Λούβρο ή και σε άλλα. Η καταγωγή της από την Ιταλία. Ερίκο, καλησπέρα και θέλω να ξεκινήσουμε την αφήγησή μας για την Λίλα Ντεν Νόμπιλι από τη δική σου αρχική επαφή. Αρχική, χρόνια πίσω φαντάζομαι.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πολύ που βρίσκομαι εδώ.
0: Και εμείς.
1: Για την Ντεν Νόμπιλι πρωτοδιάβασα στα κείμενα του Γιάννη Τσαρούχη, ο οποίος είχε δει δουλειά της από τη δεκαετία του 50 στο Σπολέτο, στη Σκάλα. Τη γνώρισε μετά, συνδέθηκε μαζί της, δουλέψανε μαζί, ήταν σαν αραβωνιασμένα τα δύο αυτά πλάσματα. Έγραψε για αυτή ότι είναι από τα λίγα πρόσωπα του πρόστιχου κόσμου που ζούμε, που με κάνουν να αισθάνομαι υπερήφανος που είμαι άνθρωπος. Την ονόμαζε η Αγία Λίλα και το έφερε η τύχη, το προκάλεσα κι εγώ και η τύχη μαζί και συναντήθηκα μαζί της μια χρονιά πριν πεθάνει στο Παρίσι.
0: Γενάρη του 2000.
1: Ναι, το Γενάρη του 2000 στο Παρίσι. Τη συνάντησα δύο φορές στο σπίτι της, στα δύο δωμάτια που έμενε, στη Rue de Verneuil, σε δύο Chambre de Bon, σε δύο δωμάτια υπηρεσίας. Και αντικρίζοντάς τη, ένιωσα και κατάλαβα όσα δεν μπορούν να πούν πολλά βιβλία, πολλές παραστάσεις.
0: Τι ένιωσες, τι φιγούρα είναι αυτή μπροστά σου όταν τη συναντάς?
1: Ναι, ήταν μια βροχερή μέρα και στον πέμπτο όροφο ενός σπιτιού τέλη του 18ου αιώνα δεν υπήρχε κουδούνι. Έσπρωχνες την πόρτα και έμπαινες. Πήγα να τις φέρω από την Αθήνα από μια φίλη της ένα βιβλίο. Αυτή ήταν η αποστολή και ήταν μια μηχανή του χρόνου. Δηλαδή βρέθηκα σε ένα δωμάτιο που ζωντάνεψε ξαφνικά μπροστά μου όλος ο Βέρντι και όλος ο Πουτσίνι.
0: Υπήρχαν σχέδια στο χώρο, ήταν ακόμα ενεργή, είχε παρατήσει πια κάθε σχέση με τη ζωγραφική γιατί ήταν και μεγάλη?
1: Όχι, ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν ένα θαμπό δωμάτιο, έμπαινε ένα ελάχιστο φως γκρίζο και ήταν όλα πολύ πολύ παλιά, φθαρμένα και εμφανίστηκε μπροστά μου αυτή η γυναίκα σε λίγο που άρχισε μία επικοινωνία, επειδή δεν άκουγε, άρχισε μία επικοινωνία γραπτή με μπλοκ και την είδα και μία δεύτερη φορά.
0: Πάμε να μπούμε τώρα σε αυτόν τον κόσμο πραγματικά. Εσύ μπαίνεις σε εκείνο το δωμάτιο, εμείς τώρα θα μπούμε σε ένα σχεδόν από τα έργα της, γιατί είναι δωμάτια και αυτά παρότι είναι σκηνικά. Αλλά έτσι όπως τα βλέπουμε εμείς τώρα, μετά από χρόνια και εκτός λειτουργικότητας, γίνανε για να γίνουν σκηνικά για σπουδαίες όπερες, πρέπει να σου πω ότι από την αρχή, εγώ τουλάχιστον, συνδυάζω τόσο πολύ το ύφος Βισκόντι με τη δουλειά της, ίσως περισσότερο από όλους, ξέρεις, γιατί υπάρχει αυτό το ρομαντικό, το πλούσιο στοιχείο της αφήγησης. Και ήθελα να ξεκινήσουμε μιλώντας για αυτό το κομμάτι. Σήμερα βλέπουμε τη ζωγραφική. Τότε όμως αυτά ήταν τα σκηνικά για να εκτελεστούν, για να φτιαχτούν, έτσι. Και η ίδια συμμετείχε πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι φαντάζομαι υπήρχαν παραγγελίες. Θέλω να μας μιλήσεις γι' αυτό. Ναι. Τι γινόταν τότε και τι βλέπουμε σήμερα?
1: Ναι. Καταρχήν να πω ότι η μικρή αυτή έκθεση που περιέχει 55 έργα, μακέτες σκηνικών, κοστούμιών και ζωγραφική βέβαια, εάν έχει κάτι σημαντικό είναι ότι μπόρεσα να βρω τεκμήρια από 13 παραστάσεις της. Χωρίζεται σε δύο μέρη η έκθεση. Έχει τις μακέτες των σκηνικών και των κοστούμιών και το άλλο μέρος είναι η ζωγραφική της. Γιατί η Ντενόμπιλη πριν γίνει σκηνογράφος ήταν ζωγράφος και μετά που εγκατέλειψε το θέατρο πάλι δόθηκε ολόψυχα στη ζωγραφική.
0: Θέλω να πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι μας. Έχεις φέρει εξαιρετικές μουσικές, εννοείται. Γιατί το έχεις διαλέξει, Σέρτζιο Μπρούνι, Αμάρο, Εομπένε?
1: Ναι, το έχω διαλέξει. Ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη εκτέλεση. Αυτός είναι ένας μεγάλος Ναπολιτάνος συνθέτης και τραγουδιστής. Το έχει πει και η Μίνα καταπληκτικά. Το έφερα για να τιμήσουμε την καταγωγή, καταγωγή αυτής της γυναίκας. Ναι. Η Ντενόμπιλη ήταν από μια πολύ,
0: πολύ αριστοκρατική οικογένεια. Ναι, ο πατέρας της, ναι, σαν Μαρκίσιος.
1: Ναι, ήταν Μαρκίσιος, πρόσπερο Ντενόμπιλη, νομικός διαπρεπής από παλιά αριστοκρατική οικογένεια της Βόρειας Ιταλίας. Και το τραγούδι αυτό είναι ένας φόρος τιμής στην ιταλική της καταγωγή.
0: Πάμε να τα ακούσουμε με μεγάλη έτσι τρυφερότητα.

0: Ερίκο Σουφράς, κοντά μου μιλάμε για την εκπληκτική μικρή έκθεση, αλλά όχι μικρή εν τέλει, γιατί είναι αρκετά τα έργα. Είναι μικρή η κλίμακα μέσα στην οποία τη βρίσκεις. Θα μπορούσε να είναι μια έκθεση σε ένα μουσείο, θα μπορούσε να είναι στο Λούβρο, σε μεγάλα τέτοιου τύπου, αν θέλεις, οίκους της τέχνης, για να το πω με έναν τρόπο. Θέλω λοιπόν να δούμε τη σημασία της Λίλα Ντενόμπιλ για το θέατρο. Θεωρείται μια μοναδική περίπτωση. Και τότε που ήταν ένα κλίμα που ενίσχυε, αν θέλεις, αυτού του τύπου τα πράγματα, σήμερα πια είναι εντελώς ξωτικό.
1: Όντως, η Ντενόμπιλ ήταν κάτι το μοναδικό, δηλαδή ήταν ένας μύθος, και όσο ζούσε μπήκε τυχαία στο θέατρο σε ηλικία περίπου 30 ετών και δούλεψε μόνο για 20 χρόνια. Ήταν ένα πρόσωπο πολύ μεγάλης συστολής, πολύ μεγάλης εσωστρέφειας. Να πούμε ότι στα 40 προγράμματα θεατρικά που έχω συλλέξει, στα έργα που έκανε, μόνο σε ένα υπάρχει φωτογραφία της. Δεν έδωσε ποτέ συνέντευξη και ήταν ένα πρόσωπο που προσπαθούσε να εξαφανιστεί. Στο θέατρο ήταν η τελευταία που έκανε σκηνικά ζωγραφιστά, δηλαδή ζωγράφιζε μόνη της όλα αυτά τα μεγάλα φόντα στις μεγάλες σκηνές, στη Σκάλα του Μιλάνου, στο Covent Garden, που είναι πολύ μεγάλες οι διαστάσεις, είναι 30 μέτρα, και τα ζωγράφιζε ολομόναχη. Οι μελετητές λένε ότι με τη χρήση διάφανων επιφανειών, γάζας, τούλη, παλιωμένων υφασμάτων, με μια μαγική χρήση του φωτός, κάθε σκηνικό της ήταν πλημμυρισμένο από μαγεία και ποίηση.
0: Είχε σχέση και με τη μόδα με έναν τρόπο, έτσι. Εξάλλου έχει φιλοτεχνήσει εξώφυλλα, ναι, περιοδικών μόδας, πολύ, ναι, σημαντικών. Έχει συνεργαστεί με τη Σκιαπαρέλη, με μεγάλα ονόματα. Ναι. Και αυτό της έδινε και μια, θέλεις, τεχνογνωσία, ίσως, πώς θα χρησιμοποιήσει αυτά τα πράγματα που σχετίζονται με το σώμα στα σκηνικά που εξυπηρετούσαν ρόλους, ανθρώπους δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως, έχεις δίκιο. Η Ντενόμπιλ στα περιοδικά μόδας, δηλαδή στη Vogue, που ήταν η βίβλος της μόδας, τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και στο Μεσοπόλεμο, τις δημιουργίες της υψηλής ραπτικής, τις ζωγράφιζαν και δεν τις φωτογράφιζαν. Ο Κριστιάν Μπεράρ, ο Μαρσέλ Βερτές ήταν ζωγράφοι που σχεδίαζαν την υψηλή ραπτική, και η Ντενόμπιλ υπογράφει συμβόλαιο με τη Vogue το 1946. Κάνει αμέσως εξώφυλλα, αρέσει πολύ η δουλειά της και κάνει βιτρίνες για τον Νίκο Ερμές, αλλά την επόμενη χρονιά, το 1947, μπαίνει στο θέατρο και συνεργάζεται κυρίως με τον σκηνοθέτη Ρεϊμόν Ρουλό, ο οποίος είχε παντρευτεί τη συμμαθήτριά της, ηθοποιό, Φρανσουάζ Λουγκάνιε.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα, μια και μιλάς για τον Ρεϊμόν Ρουλό, και να σχολιάσουμε τον ωραίο Αδιάφορο, παράσταση του 1953, Ζαν Κοκτό. Τι να πεις τώρα εδώ, τι να πεις, μια σχέση φοβερή. Λίλα Ντενόμπιλ, Ζαν Κοκτό και ο Ρεϊμόν Ρουλό μαζί. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό το έργο ιδιαίτερα. Ο ωραίος Αδιάφορος, και στον κατάλογο που έχετε βγάλει, βλέπουμε να δείχνει μια λεπτομέρεια που είναι η Εντίθ Πιαφ, κολλημένη στον τοίχο, σκούρα φιγούρα, με μια κίνηση εξαιρετική. Εδώ θυμάμαι τον Τζαρούχη, που είναι ζωγραφική κατευθείαν με χρώμα, σαν να μην έχει υπάρξει τίποτα πριν. Και είναι μια συγκλονιστική απεικόνηση, και σαν ζωγραφική απλά, πέρα από το σκηνικό που δεν το έχουμε δει εμείς, πώς θα μπορούσαμε άλλωστε, δεν είχαμε γεννηθεί καν. Είναι ένα συγκλονιστικό έργο, το οποίο σου κόβει την ανάσα ακόμα και σήμερα. Σκέψου πώς θα ήταν ζωντανό αυτό το πράγμα. Θέλω να μας πεις λίγο.
1: Όντως, αυτό το έργο, η μακέτα από τον ωραίο Αδιάφορο του Κοκτό με την Πιαφ, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου έργα. Η Πιαφ, δύο φορές που έπαιξε στο θέατρο, ζήτησε να κάνει τα σκηνικά και τα κουστούμια η Λίλα Ντενόμπιλ. Ήταν απέτηση της Πιαφ, δηλαδή, να την ντύσει και να κάνει τα ντεκόρ Ντενόμπιλ. Το έργο αυτό που το ανακάλυψα, είχα πολύ μεγάλη τύχη που βρέθηκε στα χέρια μου το πολύτιμο αυτό έργο. Από την παράσταση αυτή δεν έχει σωθεί καμία φωτογραφία, γιατί αρρώστησε η Πιαφ και νοσηλεύτηκε για αποτοξίνωση, και έχει σωθεί αυτή η καταπληκτική μακέτα, στην οποία βλέπεις την πολύ μεγάλη ζωγράφο Ντενόμπιλ.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια μονοχρωματική μακέτα που με δύο χρώματα, που με το καφέ, το μαύρο, και με τις δεκάδες αποχρώσεις τους, με πολύ λεπτές πινελιές, φτιάχνει αυτό το δωμάτιο ξενοδοχείου. Βλέπουμε αριστερά την Πιαφ όρθια να κλαίει, και στο κρεβάτι τον Βουβό, σύζυγο εραστή, με τον οποίο χωρίζουν.
0: Θέλω να πω εδώ ότι αυτή η ερωτική ιστορία, που είναι μια ιστορία πόνου, έχει πραγματικά ενσωματωθεί, δεν μου αρέσει πολύ η λέξη, αλλιώς θέλω να το πω, είναι σαν να έχει εμψυχωθεί μέσα σε αυτό το χώρο, μέσα σε αυτή τη ζωγραφική με ακουαρέλα και γκουάς. Και έχεις την αίσθηση ότι θα μπορούσε να είναι η διαχρονική απεικόνηση μιας ερωτικής σχέσης με αυτά τα χαρακτηριστικά. Πέρα από το θεατρικό έργο και πέρα από το σκηνογραφικό, είναι σαν ένα. Τι να πω τώρα. Πώς λέμε μια εικόνα εκπροσωπεί για πάντα μια στιγμή, ένα τέτοιο πράγμα είναι. Πάμε να ακούσουμε τι πια βέβαια μας έχει φέρει. Du matin jusqu'au soir.

0: Δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε όλα και στα 55 τόσο δεν είναι έργα στην παρουσίαση αυτή, ας την πούμε έκθεση. Κάνουμε μία αναφορά με τον Ρίκο Σοφρά σε μερικές πάρα πολύ ιδιαίτερες και σημαντικές εικόνες της Λίλα Ντενόμπιλη. Και τώρα να πάμε σε αυτή τη φοβερή ιστορία με τη Μαρία Κάλλας, η οποία είναι ξακουστή ούτως ή άλλως. Τραβιάτα 1955, Τζοζέπε Βέρτι, σκηνοθεσία Λουκίνο Βισκόντι με τη Μαρία Κάλλας, Σκάλα του Μιλάνου. Εδώ λοιπόν έχεις καταφέρει και έχεις βρει δύο φωτογραφίες, όπου έχουμε το σκηνικό πραγματικό. Αλλά βεβαίως εμάς μας ενδιαφέρει πολύ η ζωγραφική πάλι του σκηνικού, η οποία είναι μυθική κι αυτή. Είναι σαν να αχυροποίητα, είναι σαν να φυσάει ένα πράγμα, σαν να φυσάει. Έχει γραφτεί κιόλας, έτσι. Ένα χρυσάφι, ένα φως καταπληκτικό, το οποίο το έχει μέσα της αυτή η γυναίκα. Παρότι αποτραβηγμένη, δεν θέλει να είναι ορατή, καθόλου μέσα σε ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον, παρότι γνωρίζει κόσμο. Είναι κάπως σαν μια ασκητική εσωτερική που την κάνει να αποδίδει με αυτόν τον τρόπο, ξέρεις, τις φόρμες και τις γραμμές.
1: Ναι, Κατερίνα. Από την μυθική αυτή παράσταση του 1955, στη συλλογή, στην έκθεση αυτή, μπορεί κανείς να δει δύο μακέτες. Ο Βισκόντι γίνεται σκηνοθέτης όπερας μόνο και μόνο για να δοξάσει τη Μαρία Κάλλας. Ως εκείνη τη στιγμή, ως το 1954, έκανε μόνο σινεμά και θέατρο. Της αφιερώνει 5 σκηνοθεσίες. Η μυθική παράσταση είναι η Τραβιάτα, που θεωρείται σταθμός στην ιστορία του θεάματος, για την οποία έχουν γραφτεί διατριβές ολόκληρες. Στην έκθεση μπορεί κανείς να δει τη μακέτα του σκηνικού της τελευταίας πράξης, όταν πεθαίνει, είναι στο υπνοδωμάτιο της Βιολέτας Βαλερή, είναι με σκούρα χρώματα, με σκοτεινές αντάβγειες.
0: Ναι, αλλά και κάτι χρυσά στα δεξιά, εκεί που είναι το κρεβάτι.
1: Όντως.
0: Και το ριντό. Είναι πραγματικά σαν να πέφτει ένα φως εκπληκτικό.
1: Όντως.
0: Τώρα όμως εδώ έχεις και μια εικόνα, ζωγραφιά, όπου υποτίθεται ότι είναι η Μαρία Κάλλας με το κουστούμι της στη Β' πράξη, σκηνή 1, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον πίνακα του Ρενουάρ Κούνια.
1: Ναι.
0: Αρχίζουμε και έχουμε πρώτες αναφορές από τι επηρεάζεται, τι βλέπει, τι μελετάει. Θέλω να μας πεις λίγο για αυτό το κομμάτι. Ώρες μέσα στο Λούρ, αυτό είναι σίγουρο. Και όχι μόνο, προφανώς έχει και από την Ιταλία, σχεδιάζει μέσα στα μουσεία. Πάντως είναι εκεί στο ρομαντισμό, ναι.
1: Ναι, η Ντενόμπιλη, καταρχήν να πούμε και τους ακροατές σου, ότι σπούδασε ζωγραφική στο Παρίσι, στην Ακαδημία Ρανσόν και στην Ακαδημία Ζουλιά, και μετά σπούδασε σε 4 χρόνια στη Σχολή Καλών Τεχνών της Ρώμης. Στο έργο αυτό, στη μακέτα του κουστούμιου της Τραβιάτας από τη δεύτερη πράξη, που το βλέπει κανείς στην έκθεση, βλέπει κανείς τον τρόπο με τον οποίο δούλευε η Ντενόμπιλη. Πριν δουλέψει σε ένα έργο, είτε θέατρο, είτε όπερα, είτε χορός, μελετούσε πάρα πολύ τη ζωγραφική της εποχής, τη λογοτεχνία της εποχής, στο Λούβρο, στο Musée des Arts Décoratifs, σε βιβλιοθήκες. Στη μακέτα αυτή, να πούμε ότι στην Τραβιάτα, η Ντενόμπιλη, λένε οι μελετητές, ότι ήταν τόσο μεγάλη η συμβολή της σε κάθε παράσταση, που ήταν τόσο όσο και του σκηνοθέτη. Σε αυτή τη συγκεκριμένη Τραβιάτα, λόγου χάριν, ενώ η όπερα εκτιλήσεται το 1850, η Ντενόμπιλη προτείνει στο Βισκόντι να μετατεθεί η εποχή κατά 25 χρόνια, ώστε η Κάλλας να φορέσει τα πολύ κομψά ρούχα εκείνης της εποχής για να αναδειχτεί η σιλουέτα της. Στη μακέτα της δεύτερης πράξης, η Ντενόμπιλη αντιγράφει ή εμπνέεται πολύ από το έργο του Ρενουάρ Λαμπαλανσουάρ, η Κούνια, το οποίο βρίσκεται στο Μουσείο Ορσέ, και βλέπει κανείς τη μεγάλη σχέση που είχε με την ζωγραφική. Σε κάποιες άλλες μακέτες που υπάρχουν στην έκθεση, που είναι από την τελευταία οπερατική σκηνοθεσία του Βισκόντι, όταν ο Βισκόντι, καθυλωμένος από τον κεφαλικό σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, θέλει να σκηνοθετήσει τη Μανόν Λεσκό του Πουτσίνη. Η Ντενόμπιλη, ενώ έχει αποσυρθεί από το θέατρο σε ηλικία 50 ετών το 68, δέχεται να δουλέψει μόνο και μόνο για να μην δυσαρεστήσει τον παλιό της φίλο. Και εκεί βλέπουμε, σε ένα υπνοδωμάτιο το οποίο σχεδιάζει, ότι εμπνέεται από τοιχογραφίες του Τιέπολο που είναι ακριβώς εκείνης της περίοδου.
0: Ναι. Και θέλω να ξανά παρατηρήσω, το είπα ίσως και στην αρχή, τα πρόσωπα που ζωγραφίζει για την ανάγκη των παραστάσεων, αυτό είναι ένα σχέδιο για τη Μαρία Κάλλας με το φουστάνι που λέμε, ναι, για την Κούνια,
1: ναι,
0: έχουν μια αθότητα. Αυτό με εντυπωσίασε, πρέπει να σου πω. Δηλαδή δεν είναι εκείνη την ώρα τη φυσιογνωμία της Μαρίας Κάλλας που θα μπορούσε ενδεχομένως να το κάνει σαν πολύ μεγάλη σχεδιάστρια, σαν πολύ μεγάλη ζωγράφος εν τέλει. Μου αρέσει που εσύ λες μακέτες και εγώ επανέρχομαι και λέω συνέχεια ζωγραφιές.
1: Είναι
0: ζωγραφική.
1: Ναι.
0: Τις λέμε λόγω της χρήσης στο θέατρο μακέτες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τα πρόσωπά της, τα οποία θα το δούμε μετά στην ενότητα ζωγραφική,
1: ναι,
0: είναι εξαιρετικής ομορφιάς καταρχήν και από την άλλη ελαφρώς υποψιασμένα ότι είναι μέσα σε αυτό το σώμα και σε αυτό το ρόλο. Συμφωνείς?
1: Η Ντενόμπιλη, λες ότι υπάρχει αυτή η αθωότητα. Όντως, γιατί η Ντενόμπιλη έτσι ήταν. Όσοι τη γνώρισαν λένε ότι υπήρξε το πιο ευγενικό και γενναιόδωρο πλάσμα. Όταν σταμάτησε, της άρεσε πάρα πολύ να βοηθά και άνοιξε το δρόμο για δεκάδες μαθητές της στη ζωγραφική
0: και στο θέατρο. Λοιπόν, τώρα, ναι, επειδή θέλω να προχωρήσουμε και στο κομμάτι ζωγραφικής και στις δικές σου μεταφράσεις σε σχέση με ένα κλίμα, γιατί εγώ έλεγα, φεύγοντας από την έκθεση, κοίταξε να δεις, αυτή η έκθεση μοιάζει σαν μια δική σου μετάφραση, τώρα το λέω λίγο συμβολικά, πάνω σε έναν κόσμο, οι συσχετισμοί, το στήσιμο, τα κείμενα, όλα αυτά. Και θέλω λίγο να έρθουμε και σε αυτό το κομμάτι του λόγου που περιγράφει ένα πράγμα, που είναι ένα κλίμα και μια εποχή. Και αποχαιρετώντας λίγο αυτό το κομμάτι της σκηνογραφίας προσωρινά, ας ακούσουμε Μαρία Κάλλας, Βέρντι, Τραβιάτα, Αντίο, Ντελ Πασάτο.

0: Συνεχίζουμε. Ένα πραγματικά πολύ γοητευτικό, τουλάχιστον για μας εδώ που το ζούμε, ταξίδι στον κόσμο της Λίλα Ντενόμπιλη, τον σκηνογραφικό κόσμο, τον ζωγραφικό κόσμο, την προσωπικότητα αυτή, την αθόρυβη, την πολύ στενή φίλη του Γιάννη Τσαρούχη. Εξαλλού, σε λίγο θα μιλήσουμε και για αυτό το περίεργο πορτρέτο που του έχει κάνει ολόσωμο, ντυμένο με τα άμφια, όπως ενδεχομένως θα του άρεσε του ίδιου πάρα πολύ. Θέλω όμως πριν προχωρήσουμε εκεί να κάνουμε μία μικρή νήξη με αφορμή την γκουάση σε χαρτί, μια ερημιά πάνω στα βουνά που έρχεται από την Κάρμεν, για τις ζωγραφικές ποιότητες και να περάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Εδώ εγώ, Ερικό, βλέπω, τι να σου πω, ακόμη και Τζορτζόνε. Πάω τόσο παλιά, δηλαδή αυτή η αίσθηση του έξω χώρου που είναι σαν κτισμένος με έναν περίεργο τρόπο, έχει και μία, πώς να πω, μία κατάρρευση την ίδια ώρα που λάμπει. Για πες λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, είπες κάτι πολύ σημαντικό, Κατερίνα, ότι οι μακέτες της Ντενόμπιλη, όπως ξέρουμε πολύ καλά από το θέατρο, υπάρχουν σκηνογράφοι που δεν κάνουν καθόλου μακέτα. Η Ντενόμπιλη, αντίθετα, υπήρχαν πολλές παραλλαγές για κάθε πράξη και ευτυχώς έχουν σωθεί πολλές μακέτες της. Στην έκθεση βλέπεις ότι αυτά είναι ζωγραφικά έργα. Δεν είναι χρηστικά αντικείμενα για τη σκηνοθεσία. Έχει πει κάτι πολύ ωραίο ο μεγάλος ενδυματολόγος και φίλος της Πιέρο Τόζη. Δεν είναι ανθρώπινο χέρι, είναι σαν πεταλούδα, η σκόνη της πεταλούδας που έπεσε πάνω στο χαρτί.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και ναι, πολύ αληθινό και έτσι πολύ όπως αληθινό, περιγράφεται. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα ζωγραφικά σιγά σιγά επομένως, αλλά και θέλω να τα συνδυάσουμε και με κάποιες από τις μεταφράσεις σου, σαν ένα κλίμα που θέλω να μας το τεκμηριώσεις εσύ, πώς, ναι, πώς το νιώθεις, αλλά ας πούμε δύο κουβέντες για το καταπληκτικό παραβάν που βρίσκεται στην έκθεση. Να πούμε ότι είναι ένα τετράπτυχο παραβάν,
1: ναι,
0: μορφές στο δάσος, ναι, εκπληκτικές φιγούρες. Νομίζω ότι το παραβάν είναι σαν υπτάμενο χαλί, θα φύγει απάνω. Η ελαφράδα και η φινέτσα που έχει αυτό το πράγμα αποτυπωμένο εκεί είναι η ψυχή της ουσιαστικά.
1: Ναι. Στην έκθεση υπάρχει ένα παραβάν, ανήκε κάποτε στη συλλογή του θεατρικού συγγραφέα και του γιού του, του Ζαν Ζιροντού. Το αγόρασα στο Παρίσι, εκεί βρέθηκε, πολύ κατεστραμμένο γιατί το χρησιμοποιούσε η οικογένεια και δύο σπουδαίοι συντηρητές του Μουσείου Μπενάκη το αποκατέστησαν. Έμαθα μία ερευνήτρια Ιταλίδα πριν μία εβδομάδα, μου είπε μία πληροφορία που μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, ότι το παραβάν αυτό το είχε συμπεριλάβει Ντενόμπιλη το 1951 στη μοναδική έκθεση ζωγραφικής που έκανε. Είναι μια ατμόσφαιρα ονείρου μέσα σε ένα δάσος με πράσινες σκιές, με βλάστηση. Υπάρχει μια ανάλαφρη ερωτική ατμόσφαιρα. Είναι μήκους 2 μέτρων και σε αυτό δεν βλέπεις την πολύ λεπτή πινελιά που βλέπεις στις μακέτες, αλλά βλέπεις τη μεγάλη χειρονομία με αυτή που θα έβαφε αυτούς τους τεράστιους χώρους, ναι, στους οποίους
0: έτσι
1: δούλεψε.
0: Ακριβώς.
1: Ένας φίλος μου μου λέει ότι το έργο αυτό είναι σαν να το έχει κάνει ο Βιγιάρη ή ο Μπονάρ. Για άλλη μια φορά να πούμε ότι η Ντενόμπιλη ήταν μια πολύ καλλιεργημένη ζωγράφος. Ήταν το πάθος της να μάθει τα μυστικά των μεγάλων δημιουργών. Την απασχολούσε ποιο είναι το μπλε του Κουρμπέ, ποιο, ναι, είναι το μπλε του Βερμέρ, πώς έκανε το καφέ του αυτή την απόχρωση ο Ρούμπενς.
0: Και θέλω να σκεφτούμε εδώ πώς θα ήταν οι συνομιλίες της με τον Γιάννη Τσαρούχη, γιατί και αυτός για το χρώμα, τώρα με αφορμή μάλιστα,
1: ναι,
0: τα μαθήματα στοιχείο που ακούμε από το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο είναι εξαιρετικό δώρο για όλους μας, αλλά και το βιβλίο που βγήκε με την επιμέλεια της Φροσύνης Δοξιάδη, αυτό είναι. Είναι μια διαρκή συζήτηση και ένα ψάξιμο ψυχικό, θα λέγα εγώ. Δεν είναι μόνο τεχνική. Είναι και η ανάγκη να καταλάβεις τι είναι το χρώμα. Και σε ένα επίπεδο πέραν της χρήσης του, θέλω να πω. Είναι μια ιδέα. Λοιπόν, τα άνθη του κακού, εσύ, η Λίλα Ντενόμπιλη και το κομμάτι που θα ακούσουμε σε λίγο, τη Λίθη του Λέο Φερέ, πώς τα συνδυάζεις, τι θέλεις εσύ εκεί, τι βρίσκεις μάλλον. Κάτι θέλεις και κάτι βρίσκεις. Πώς να το πω, για πες μας λίγο.
1: Ναι, μεταφράζω 35 χρόνια, που είναι μια ζωή ολόκληρη. Τα χέρια μου έχουν ματώσει να ανοίγουν λεξικά. Ήθελα πάντα να κάνω ποίηματα του Μποντλέρ. Ο εκδότης του Μετέχμιο, ο κύριος Παπαγεωργίου, μου ανέθεσε, ήταν μια παραγγελία, να κάνω τα απαγορευμένα του Μποντλέρ και μετά πρόσθεσα και μια δεύτερη ενότητα, τους Παρισινούς Πίνακες, και αυτές οι δύο ενότητες σε μερικούς μήνες θα εκδοθούν από τις εκδόσεις Αντίποδες. Ο Μποντλέρ είναι ένας ποιητής που όπως ξέρουμε είχε πάθος με την ζωγραφική, ήταν ίσως ο πιο σημαντικός τεχνοκριτικός του 19ου αιώνα, και αυτή η ενότητα από τα Fleur de Mal, οι Παρισινοί πίνακες, είναι το 24ωρο μιας περιδιάβασης ενός ποιητή μέσα στο Παρίσι, μέσα από ζωγραφικές και κινηματογραφικές εικόνες.
0: Πάμε να σας ακούσουμε.
1: Θα διαβάσουμε τη Λύθη του Μποντλέρ, που θα την ακούσουμε σε λίγο, μελοποιημένη από τον Φερέ, που ανήκει στην ενότητα απαγορευμένα ποίηματα. Η Λύθη, ψυχή ανελέητη, ο έλα στην καρδιά μου, τίγρη σκληρή και ράθυμη που σ' αγαπάω, με στη βαριά πλούσια χέτη σου ζητάω να βάλω τα τρεμάμενα τα δάχτυλά μου, στο μεσοφόρι σου με μύρο ποτισμένο το λυπημένο μου κεφάλι εκεί να θάψω, το άρωμα της παλιάς λατρείας δε θα πάψω, ως μία ποτεφρό λουλούδι να ανασένω. Όχι να ζήσω πια, να κοιμηθώ ζητάω, μες σε έναν ύπνο σαν το θάνατο γαλήνιο, τον έρωτά μου δίχως τύψεις θα σου δίνω, το μπρούτζινο στυλπνό κορμί σου θα φυλάω. Η άβυσσος του κρεβατιού σου μπορεί μόνο τα σιωπηλά τα κλάματά μου να πραίνει. Στα χείλη σου φωλιάζει η τέλεια λυσμοσύνη, ναρκώνει η λύθη του φιλιού σου κάθε πόνο. Στη μοίρα μου λοιπόν, τη μόνη ειδονή μου, θα υποταχτώ, ως αν γι' αυτό να ήμουν πλασμένος, πυθύνιος μάρτυρας, αθώος δικασμένος, που υποδαβλίζει φλόγα του την πεδομή του, και για να πνίξω κάθε μου μνησικακία, το ωραίο κόνιο και τον υπενθές βυζένο, απτόρθιο το στήθος σου το αγαπημένο, που μέσα του δεν έκλεισε καρδιά καμία.

0: και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον οποίο περιγράφουμε όλη αυτή την ώρα με τον Ερίκο Σοφρά, τον μεταφραστή, τον φιλόλογο, τον επιμελητή της έκθεσης και συλλέκτη των έργων, πολλών από τα έργα, γιατί έχεις κάνει και κάποια δάνεια. Ας πούμε, υπάρχει ένα που είναι στη συλλογή του Διονύση Φωτόπουλου.
1: Όχι, είναι δώρο δικά σου.
0: Είναι δώρο του Φωτόπουλου προς εσένα. Ναι. Μάλιστα, αυτό δεν μας το έχεις διευκρινίσει. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ανήκει στη συλλογή και στο. Είναι όλα δικά σου, λοιπόν. Αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία, γιατί έκανες μεγάλο κόπο να τα αποκτήσεις και μάλλον κάποια θα σου χαρίστηκαν κιόλας επειδή ξέρουν ότι είσαι έτσι όπως είσαι. Μιλάμε λοιπόν για τη Λίλα Ντενόμπιλη, αλλά επειδή η ποίηση βρίσκεται με έναν περίεργο τρόπο, σαν ρυθμός μέσα στη δουλειά της, σαν αίσθημα, γιατί το ποίημα έχει ένα ρυθμό, έχει ένα αίσθημα και έχει και τη γλώσσα. Εδώ η περίπτωση της ζωγράφου είναι να χρησιμοποιεί το χρώμα ως γλώσσα. Το σενάριό της, εφόσον επρόκειτο για θεατρικά έργα, ως γλώσσα και τη ζωγραφική της ακόμα περισσότερο, ως μια πολύ προσωπική της γλώσσα και θεματικά. Γι' αυτό βλέπουμε το εσωτερικό του Ριτς, βλέπουμε τις γάτες, βλέπουμε πορτρέτα φίλων, ανάμεσά τους της Τσίγκου, βλέπουμε τον Τζαρούχη με τα άμφια, τα βυζαντινά, που είναι μάλιστα ζωγραφισμένο στον κήπο του στη Γαλλία, έτσι δεν είναι? Πώς αισθάνεσαι το σύνολο αυτής της παρουσίασης που λέγαμε τώρα και κατηδίαν, ότι είναι και αυτά σονέτα με έναν τρόπο, έτσι, έχουν μια σχέση με κάτι εκτός, αν θέλεις, και της λειτουργικότητας την οποία εξυπηρέτησαν εκείνα τα χρόνια. Τα ζωγραφικά της δεν το συζητάω, είναι εντελώς ένας κόσμος που έρχεται από ένα είδος πολύ μικρής αφήγησης, αν θες, δεν είναι μεγάλες αφήγησης.
1: Ναι, τα έργα αυτά που μπορεί να δει κανείς στον θαυμάσιο χώρο που πρόσφερε ο συλλέκτης και ακριβώς φίλος Σωτήρης Φέλιος, είναι έργα πυκνά, χαμηλόφωνα, και εκεί όντως είναι ωραίο που το συνέδεσες με το σονέτο, που μέσα σε 14 στίχους υπάρχει ένας ολόκληρος
0: κόσμος. Έτσι.
1: Κόσμος. Αν κάτι χαρακτηρίζει την Ντενόμπιλη, τη δουλειά της στο θέατρο, στην όπερα, στο χορό, είναι η λέξη μαγεία. Αυτό είναι αυτό που κόμισε στην τέχνη αυτή, με εύθρυπτα υλικά, με πολύ λεπτά υφάσματα, με παλιά βελούδα ή με υφάσματα που πάλιωνε η ίδια. Έφτιαξε κόσμους ονείρου. Υπάρχουν πολλές περιγραφές που κάθε φορά που άνοιγε αυλαία άκουγες το «Α» του θεατή μπροστά στο θαύμα αυτό που μπροστά σου απλωνόταν. Η Λε Φιγκαρό την επομένη του θανάτου της έγραψε: «Η Ντενόμπιλη ανήκε στο βασίλειο που ζουν τα ξωτικά».
0: Έτσι,
1: όλα,
0: ναι,
1: τα έντυνε με μαγεία.
0: Έτσι, ναι,
1: με,
0: ναι,
1: τη μοναδική της χάρη γινόταν η ιδανική φίλη και στο βασίλειο που ζουν τα ξωτικά.
0: Έτσι,
1: όλα,
0: ναι,
1: τα έντυνε με μαγεία.
0: Έτσι, ναι,
1: με,
0: ναι,
1: τη μοναδική της χάρη γινόταν η ιδανική.

0: εκπέμπει αυστηρότητα καταρχήν, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι η απόσυρση κάποιου που ξέρει ότι είναι προσωρινά με τους άλλους. Μετά πάει σε ένα μαγικό δικό της κόσμο. Κάπως έτσι τη νιώθω.
1: Ναι, έτσι είναι όπως τα λες. Ήταν πολύ διακριτικό πρόσωπο, ενώ συναναστράφηκε όλα αυτά τα μυθικά πρόσωπα του 20ου αιώνα, ήταν ακριβώς το αντίθετο στη συμπεριφορά της, στο ντύσιμό της, και το μόνο που την απασχολούσε ήταν η ζωγραφική και η τέχνη, και αυτό η ζωγραφική και τα μυστικά της σύνθεσης του φωτός, των χρωμάτων, είναι αυτό που την ένωσε με τον Γιάννη Τσαρούχη.
0: Τι θα μας διαβάσεις από τα σονέτα του Σέξπιρ, σε μετάφραση δική σου βέβαια?
1: Ναι, θα σας διαβάσω. Τα σονέτα του Σέξπιρ θεωρούνται από τα ωραιότερα ερωτικά ποίηματα που έχουν γραφτεί ποτέ. Θα σας διαβάσω ένα τολμηρό σονέτο που το θέμα του είναι η δυνατή ερωτική επιθυμία, η λαγνία, το σεξ. Είναι το 129. Σε μια σπατάλη εσχρή, ξοδεύοντας το πνεύμα, να της λαγνίας η πράξη. Και ως να γίνει πράξη, ένοχη είναι, φώνησα, διψά για αίμα, άγρια, αδυσόπιτη, θέλει να υποτάξει. Μόλις τη χαίρεσαι, αποστροφή θα γίνει. Παράλογα την κυνηγάς, και όταν την έχεις, παράλογα μισείς. Σαν δόλωμα εκείνη, επίτηδες, να τρελαθείς, να μην αντέχεις. Τρελός αν τη ζητάς. Μα κι όταν σου ανήκει, δίνεσαι, δόθηκες, τι θες, πέρα από τα όρια. Γεύση γλυκιά, τη γεύτηκες, η καταδίκη. Πριν, προσδοκία χαράς, μετά, όνειρα σκόρπια. Τα ξέρουν όλοι αυτά, μα ουτένας δεν κοιτάει να αφήσει τη χαρά στον Άδη που τον πάει.
0: Πόσο θα της άρεσε να σε ακούει, να το διαβάζεις αυτό, έστω και στα ελληνικά, έχω την εντύπωση. Ο ρυθμός. Είναι ο ρυθμός που λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Και πάμε στο ρυθμό του Purcell Alfred Deller, Music for a While. Να πάρουμε μια ανάσα για να ξανασυγκινηθούμε για ακόμα λίγο.

0: Τελειώνουμε την συζήτηση, συνάντηση εκτός του κόσμου τούτου σχεδόν με τον Ερίκο Σοφρά, και το εκτός του κόσμου τούτου έχει να κάνει με την Λίλα Ντενόμπιλη, στην οποία ουσιαστικά σήμερα είναι αφιερωμένη η εκπομπή, και παρότι δεν πιστεύουμε καθόλου στις γιορτές των ερωτευμένων, εμείς σήμερα μέσα από αυτά τα ακούσματα, από αυτές τις περιγραφές, κάνουμε μία μνήμα στον έρωτα εκτός εμπορίου, που είναι ότι πιο ιερό ενδεχομένως μπορεί κανείς να κάνει μιλώντας για τέτοια ζητήματα. Και δεν είναι ο έρωτας μόνο προς ανθρώπους, είναι προς την ποιήση, είναι προς τη ζωγραφική, είναι προς το θέατρο. Ερίκο, διαπνέεσαι από αυτόν τον έρωτα όλη στη ζωή, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, ναι, είναι μια δύναμη που...
0: Που σου έκανε να κάνεις και αυτή την έκθεση επίσης. Ναι, συλλέκτης δεν είσαι με την έννοια του κλασικού συλλέκτη. Επομένως, η αγάπη σου, έρωτά σου, γιατί δεν είναι μόνο αγάπη, με την έννοια ότι αγαπώ. Πολλοί αγαπάνε και επίσης πολλοί ερωτεύονται. Σε ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη, χρειάζεται αυτό το χαρακτηριστικό του εραστή, αν θέλεις, με την πολύ παλιά σημασία.
1: Ναι.
0: Επομένως, αυτή η έκθεση είναι και μια τέτοια πιστοποίηση, έχω την εντύπωση.
1: Είναι μια πράξη έρωτος, είναι λίγα λουλούδια σε αυτή τη γυναίκα, η οποία η τέχνη της με στήχιωσε, με συγκίνησε βαθιά, και προσπάθησα να σώσω αυτά τα έργα και να είναι μια μικρή ενότητα για να φανεί ψηφίδα-ψηφίδα το σπάνιο πρόσωπό της, το τίμιο πρόσωπό της, όπως λέει ο Καβάφης, που σημαίνει το πολύτιμο πρόσωπό της.
0: Και ένα πολύ επίσης μερικές φορές αθώο, με μια παιδικότητα, ας πούμε, η αγάπη της για τις γάτες και το γεγονός ότι στον κατάλογο μέσα βρίσκουμε μια χαλκομανία με γάτα που ήταν στην εξώπορτα του σπιτιού της. Αγαπούσε πολύ τις χαλκομανίες και μελετούσε. Τι μελετούσε άραγε, μελετούσε την τεχνική τους. Καταπληκτικό δεν είναι και αυτό? Γιατί οι χαλκομανίες έρχονται πάλι από έναν κόσμο των ξωτικών και μια ζωγραφική ιδιότυπη με στένσιλ, με πράγματα, με χρυσόσκονη, με χιλιαδιό. Άρα βλέπουμε τι είχε αφομοιώσει μέσα της κιόλας, έτσι δεν είναι?
1: Τα λες τόσο ωραία, Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Ερίκο.
1: Είναι αλήθεια, γιατί στις χαλκομανίες που ανέφερες, και εγώ μπόρεσα να διασώσω τη χαλκομανία που ήταν έξω από την πόρτα της και τη βλέπει κανείς στην έκθεση που είναι μια γάτα. Στις χαλκομανίες η Ντενόμπιλη μελετούσε δύο πράγματα. Πρώτον, την τεχνική της χρωμολιθογραφίας, που είναι από χιλιάδες μικρούς, από κόκκους χρώματος που έβγαινε η εικόνα, η μορφή. Και δεύτερον, οι χαλκομανίες είναι κάτι πάρα πολύ παλιό, από το οποίο η Ντενόμπιλη εμπνεόταν και μέσα από το υποσυνείδητο έβγαζε με ένα εμβριουλκό πανάρχες εικόνες και δημιουργούσε μια συναισθηματική αφύπνιση, κάτι που δεν μπορούμε να ορίσουμε ακριβώς, και το ζωντάνευε επί σκηνής.
0: Ναι. Και επίσης είχε την ικανότητα μέσα από τη βαθιά της γνώσης στην ιστορία της ζωγραφικής και της τέχνης να αποδίδει, ειδικά στο κομμάτι της ζωγραφικής που υπάρχει στην έκθεση, να αποδίδει τα πρόσωπα αφομοιώνοντας τεχνικές, κινήματα άλλου ζωγράφους και κάνοντάς τα ένα πολύ δικό της εν τέλει χαρακτηριστικό τρόπο. Δεν είναι ότι σου θυμίζει ένα πράγμα. Όταν λέμε μας θυμίζει κάτι, ξέρεις, έχει πάρει δάνεια οπωσδήποτε. Εκείνη το έχει οικειοποιηθεί ψυχοσυνθετικά, θα έλεγα. Η ψυχοσύνθεσή της πήρε. Έχει αφομοιώσει μέχρι, εγώ θα σου έλεγα, σε ορισμένες στιγμές ακόμα και τον Μπουζιάννη ή ακόμα τους εξπρεσιονιστές με έναν τρόπο. Ή αν θέλεις, έχει βάλει στοιχεία μέσα, όπως το εξώφυλλο της Vogue, για παράδειγμα, το οποίο επίσης είναι εξαιρετικό. Γαλλική έκδοση Απρίλιο του 1949, που προμηνύει, αν θέλεις, ένα είδος στισίματος της γυναικείας φιγούρας, που αργότερα το εμπόριο και η παγκοσμιοποίηση και το εκχυδαίζει αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχουν στοιχεία θηλυκότητας πάρα πολύ έντονα, με ζωγραφικά στοιχεία παλιά.
1: Ναι, μα ήταν σπουδαία ζωγράφος η Ντενόμπιλη. Αυτό το πράγμα μπορείς να το δεις σε κάθε έργο, σε κάθε μακέτα, σε κάθε σχέδιο, σε κάθε λάδι. Αυτό την απασχολούσε πολύ. Ένα πρόσωπο άμοιαστο, δεν αντέγραψε κανέναν. Μπόρεσε με μεγάλη μελέτη, με μεγάλη επιμονή, με πολύ σκληρή δουλειά να πλάσει αυτό τον κόσμο. Και το πολύ συγκινητικό είναι ότι αδιαφορούσε για τα έργα αυτά. Δηλαδή δεν τα υπέγραφε, τα χάριζε, δεν τα εμπορευόταν, τα άφηνε, ζωγράφιζε όλη την ημέρα, και το υλικό αυτό πρέπει τώρα, είναι ευθύνη δική μας, να συγκεντρωθεί από τις χίλιες μεριές που είναι σκορπισμένο και να γίνει στη Γαλλία, στην Ιταλία, μια σημαντική έκθεση, μια σημαντική έκδοση.
0: πόσο έχεις συζήσει εσύ δουλεύοντας ως μεταφραστής με απεικονίσεις, με ζωγράφους, με εικόνες, πόσο έχεις συνυπάρξει σε αυτά τα πράγματα, το ένα σου φέρνει στο μυαλό το άλλο με έναν τρόπο, είπαμε πριν για τα σονέτα, για αυτές τις, πώς να πω τώρα, ακόμη και μινιατούρες ζωγραφικές να βλέπεις, θα βρίσκεις αντιστοιχίες σε κείμενα, σε μουσικές, σε απασχολίες σαν αυτή η σύνθεση.
1: Στα 14 μου χρόνια συνάντησα το Γιάννη Τσαρούχη, το Μαρούσι, η αδελφή της γιαγιάς μου, ήταν η μικροβιολόγος του και είχα την τύχη...
0: Άκου τώρα τι μαθαίνουμε.
1: Είχα την τύχη μια-δυο φορές να τον επισκεφτώ και να γνωρίσω σε βάθος το έργο του, το ζωγραφικό, το δοκιμιακό, το θεατρικό από πολύ μικρή ηλικία. Στα 18 μου συνάντησα και συνδέθηκα τον μεγάλο ποιητή Νίκο Αλέξη Ασλάνογλου, που στάθηκα δίπλα του μέχρι την τελευταία μέρα. Την πολύ δύσκολη περίοδο που έζησε στην Αθήνα, τα 15 οδυνηρά χρόνια που έζησε στην Αθήνα. Οπότε θέλω να πω ότι η ζωγραφική και η ποιήση είναι πολύ παλιά. Συναντήθηκα μαζί τους εξ απαλώνων ήχων.
0: Μιλώντας για κάποια πράγματα, στο έλεγα και πριν πάλι ιδιωτικά μιλώντας, αλλά θα το πω. Μιλώντας για κάποια πράγματα, έχουμε την εντύπωση ότι μιλάμε για ιερά λείψανα πια, ξέρεις. Είναι σαν να έχει πραγματικά τελειώσει ένας κόσμος, με αυτή τη μορφή τουλάχιστον. Δεν σημαίνει ότι δεν θα γεννηθούν άλλες μορφές, αλλά με αυτή τη μορφή που μια γενιά τουλάχιστον, δύο γενιές, έζησαν, συνέζησαν και εκπορεύτηκαν πράγματα από εκεί. Μοιάζει να την αποχαιρετούμε και ως εκ τούτου είναι και ένα είδος ψαλμών αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε. Κάπως έτσι τις νιώθω. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας την συνάντηση, για την έκθεση που μας προσέφερες. Να πούμε ότι θα είναι μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου στο χώρο που έχει δημιουργήσει, ιδρύσει ουσιαστικά ο Σωτήρης Φέλιος υπό τον εξαιρετικά ιδιαίτερο, αν θέλεις, τίτλο «Η άλλη Αρκαδία». Ο χώρος βρίσκεται στην οδό Φωκίωνος Νέγρη 16 και προλαβαίνετε, εάν έχετε επηρεαστεί καθόλου όπως ακούσατε, να πάτε να δείτε αυτά τα αριστουργήματα. Πόσο να σε ευχαριστήσω ειλικρινά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Κατερίνα, που μου έδωσες την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σου και να πούμε δύο πράγματα για τη μεγάλη αυτή δημιουργό.
0: Και θα σας αποχαιρετήσουμε με Ενρίκο Καρούζο, με την άρια από την όπερα Μανολεσκό, «Donna non vidi mai».

0: ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Book Fly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Και όταν το βιβλίο έχει να κάνει με το κινηματογράφο, τότε η χαρά πολλαπλασιάζεται. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα είναι η εκπομπή Book Fly, η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις, στις νέες κυκλοφορίες βιβλίων, η εκπομπή που εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης και φιλοξενεί ανθρώπους του βιβλίου. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Και σήμερα έχω δύο καλεσμένους από το χώρο του κινηματογράφου, τον Χρήστο Σκυλάκο και τον Δημήτρη Κεχρή. Ο Χρήστος Σκυλάκος είναι κινηματογραφικός κριτικός και αντιπρόεδρος της ΠΕΚ, της Πανελλήνιας Ένωσης
2: Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου.
0: ΠΕΚ. Δηλαδή, με δύο κάπα.
2: Χαίρετε, Δημήτρη.
0: Έτσι, και καλώς ήρθες, καλώς ήρθατε, αγαπητέ. Και ο Δημήτρης Κεχρής είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Ιόνιο, στο πεδίο του κινηματογράφου.
3: Καλησπέρα σας.
0: Και κινηματογραφιστής ο ίδιος, έτσι ο καλύτερος συνδυασμός πράξης και θεωρίας. Ποιο είναι το αντικείμενο του διδακτορικού?
3: Ο νέος ελληνικός κινηματογράφος.
0: Ο νέος ελληνικός κινηματογράφος. Δηλαδή ο κινηματογράφος ξεκινάει μέσα στη Χούντα περίπου.
3: Στα μέσα της δεκαετίας του 60, ας πούμε. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80.
0: Ναι, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, ακριβώς. Είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα και παραγνωρισμένη περίοδος του ελληνικού κινηματογράφου, που την κατάπιε η απουσία κοινού στις αίθουσες, η οποία ήταν άδικη, θυμάμαι. Και θυμάμαι καλά. Ήταν άδικη. Ναι. Ίσως ήταν, πώς να το πω, πριν τον καιρό του, ο νέος ελληνικός κινηματογράφος πρωταγωνίστησε και πρωτοπόρησε πριν δημιουργηθεί ένα σώμα που να μπορεί να τον κάνει δεκτό στο κοινό, στους ανθρώπους. Δεν ξέρω.
3: Και ταυτόχρονα ήταν και η πιο τολμηρή ίσως περίοδος στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, γιατί κυρίως καταπιάστηκε με τα ιστορικά τραύματα της χώρας,
0: αλλά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αλλά όμως ήταν η πιο καινοτόμα.
3: Από άψη φόρμας.
0: Από άψη φόρμας, ακριβώς. Κινηματογραφικής γραφής. Ναι. Και γραφή και το περιεχόμενο. Και γι' αυτό λέω ότι αδικήθηκε αυτή η περίοδος πολύ. Λοιπόν.
2: Είναι συχνό φαινόμενο, να προσθέσω κάτι εδώ. Συχνό φαινόμενο.
0: Για να ξεχωρίζετε τις φωνές, επειδή έχουμε δύο καλεσμένους. Τώρα μιλάει ο Χρήστος Σκυλάκος, πριν μιλούσε ο Δημήτρης Κεχρής. Οπότε, για να μην λέμε συνέχεια ναι, κύριε Σκυλάκο, ναι, κύριε Κεχρή. Πάμε.
2: Ωραία. Είναι συχνό φαινόμενο στην κινηματογραφική ιστορία ότι οποτεδήποτε κάτι πρωτοπορεί, μοιάζει ότι στοχεύει κυρίως στην ίδια την τέχνη. Δηλαδή στοχεύει στην εξέλιξη της ίδιας της τέχνης. Το κοινό είναι κάπως ακόμα πίσω από αυτή την εξέλιξη και θέλει ένα χρόνο για να κατανοηθεί, να χωνευτεί αυτό το καινούριο που έρχεται. Άρα κυρίως η κάθε φορά καινούρια τέχνη απευθύνεται και στους ίδιους τους επαγγελματίες του χώρου στο πώς θα εξελίξουν αυτή την γλώσσα. Άρα έτσι κάπως συνέβη και στον νέο ελληνικό κινηματογράφο. Πλέον θεωρείται κιόλας και ο βασικός μας σύγχρονος κινηματογράφος.
0: Ναι, είναι ο σύγχρονος κινηματογράφος.
2: Είναι αυτό που ως πολιτιστικό προϊόν αυτό είναι.
0: Ναι, δεν θέλω να κάνω παραλληλισμούς με άλλες περιόδους, την προηγούμενη περίοδο δηλαδή που μιλάμε, τον παλιό κινηματογράφο. Επειδή υπήρξε ο νέος, λέμε παλιός. Δηλαδή ο κινηματογράφος πριν το νέο ελληνικό κινηματογράφο, πριν τον ΝΕΚ, ο οποίος είχε ταινίες που ο νέος ελληνικός κινηματογράφος αποτέλεσε τη συνέχειά τους, αν θες, ένα νήμα δηλαδή που εξελίχθηκε. Αλλά το κυρίως σώμα του βάραγε άλλα ντέφια και άλλα νταούλια, ας πούμε. Ναι. Έτσι, το κύριο σώμα του. Με πολύ καλές επιδόσεις στο τομέα της κωμωδίας, κατά τη γνώμη μου πάντα.
2: Στο
0: παλιό κινηματογράφο.
2: Ναι.
0: Έχουμε εξαιρετικές κομμωδίες και εξαιρετικούς πρωταγωνιστές. Αν αυτοί είχαν γεννηθεί στο Λος Άντζελες, θα ήταν διάσημοι, ας πούμε έτσι.
2: Πάντως ήταν και σημείο των καιρών η κομμωδία, μάλλον την εποχή πριν τον, την περίοδο ανάμεσα στο,
0: μετά τον πόλεμο.
2: Μετά τον εφήλιο και ναι, μέχρι τη Χούντα.
0: Σημείο των καιρών. Ήθελε λίγο να ξεσκάσει που λέμε.
2: Και αλλά βασιζόταν σε αυτό, στη λαϊκότητα και όλα του κινηματογράφου. Που είναι και ένα από τα βασικά ίσως ζητήματα που
0: που θα μιλήσουμε μέσα από το βιβλίο του Κολοβού. Ο λόγος για τον οποίο είναι εδώ οι δύο κύριοι καλεσμένοι είναι η επανακυκλοφορία, αλλά με νέους όρους και καινούργια κεφάλαια, ενός σημαντικού θεωρητικού βιβλίου από την ελληνική βιβλιογραφία, του Νίκου Κολοβού, «Κοινωνιολογία του κινηματογράφου», σε επιμέλεια και πρόλογο και επίμετρο του Χρήστου Σκυλάκου που είναι εδώ, και εισαγωγή του Δημήτρη Κεχρή που είναι εδώ επίσης, και έτσι εξηγείται και η παρουσία τους, από τις εκδόσεις «Εγώ καιρος», βέβαια, όπως ήταν και η πρώτη έκδοση, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, η πρώτη έκδοση, το 88.
0: «Εγώ καιρος» είναι ο εκδοτικός οίκος που ειδικεύεται στον κινηματογράφο, και ό,τι έχουμε στη θεωρία, ας πούμε, του κινηματογράφου και στην κριτική και σε όλα αυτά, τα έχουμε χάρη σε αυτόν τον εκδοτικό οίκο κυρίως. Λοιπόν, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το βιβλίο και να δούμε. Είναι μια ανατύπωση του γνωστού παλιού κειμένου? Όχι, είναι και άλλα στοιχεία, οπότε για πείτε μας γι' αυτά. Και άλλα, και απρόσθετη ύλη δηλαδή.
2: Ωραία, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Άμα είναι ανατύπωση, είναι κάτι νέο και το σκεφτήκαμε κάπως αυτό. Δηλαδή η αρχική μας ιδέα ήταν πως ένα βιβλίο μέσα στο χρόνο κρατάει μια επικαιρότητα. Αλλά αυτή η επικαιρότητα δεν μπορεί να είναι μόνο από την άποψη ότι ναι, οι θέσεις, η μέθοδος που χρησιμοποιεί, οι ιδέες που έχει μέσα αξίζουν να ξαναδιαβαστούν, όσο να έρθουν στη σύγχρονη πραγματικότητα. Και όσο μιλάμε τώρα για κινηματογράφο, το συγκεκριμένο βιβλίο, με το που είδα το αρχικό κείμενο, θεώρησα ότι παίζει μεγάλο ρόλο σε μια περίοδο που όλο και περισσότερος κόσμος έρθει σε επαφή με τον κινηματογράφο, το λέω και σε σχέση με την ίδια την αίθουσα, αλλά περισσότερο κιόλας με το ότι η οπτικοακουστική παραγωγή είναι τεράστια μέσω streaming και τα λοιπά. Και ενώ υπάρχει όλο και περισσότερο κόσμος που μπορεί να προσεγγίσει τον κινηματογράφο, δεν υπάρχουν τα εργαλεία στην πλήρη κατανόηση του, κατά τη γνώμη μου. Εκεί ο Κολοβός θεώρησε από το κυρίως κείμενο του 1988 που είχε εκδώσει, ότι έδωσε κάποια μεθοδολογικά εργαλεία σημαντικά στο να βλέπουμε τον κινηματογράφο όχι ως απλά ένα εργοτέχνης, αλλά ως ένα φαινόμενο που είναι ένα σύνολο διαδικασιών, δυναμικών,
0: βέβαια,
2: που είναι πριν, μετά και παράγει από ηθικές αξίες, συμπεριφορές, ιδάλματα, αλλά και ο Κολοβός είχε ένα πολύ μεγάλο βάρος στην ίδια την οικονομία, δηλαδή τη βιομηχανία. Πώς παράγεται το σινεμά και τι σχέση έχει αυτό με το τελικό έργο τέχνης. Είναι διαφορετικά όταν παράγεται, και πριν που λέγαμε, το νέο ελληνικό κινηματογράφο, 10 άτομα, φίλοι, να μαζευτούν, να πούν μια ιδέα και με τα δικά τους εργαλεία να στήσουν μια αφήγηση και να πούν τις ιδέες μέσα από αυτή την ιστορία. Και διαφορετικό να υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία από πριν.
0: Ναι.
2: Προσπαθεί,
0: ναι,
2: να αφηγηθεί εν τέλει τις δικές της ιδέες και να παρέμβει συνολικά στο δημόσιο διάλογο μέσω της τέχνης του κινηματογράφου. Άρα σε αυτή τη βάση θεωρήσαμε ότι πρέπει να ξαναεκδοθεί. Και να προσθέσω σε αυτό ότι δεν το λέμε ανατύπωση, το λέμε ξανά έκδοση, διότι ακριβώς προσπαθήσαμε και μέσα από τα κείμενα που γράψαμε εγώ και ο Δημήτρης, ο και ο Χρήστος συνάδελφος, ότι να το φέρουμε εντελώς στο σήμερα.
0: Θα υπάρχει και άλλα κείμενα του Κολοβού όμως μέσα.
2: Και αυτό είναι και σημαντικό, ότι προσθέσαμε κείμενα μέσα από το αρχείο του. Βρήκαμε από το αρχείο του κάποια κείμενα που έγκυται στο ίδιο θέμα. Στον τρόπο δηλαδή προσέγγισης του κινηματογράφου μέσα από τον κοινωνιολογικό του χαρακτήρα. Δηλαδή τη σχέση με την οικονομία, το κοινό, την κριτική, τη θεώρηση.
0: Μάλιστα. Στον πυρήνα της σκέψης του Κολοβού, ποιο είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο τροφοδοτεί τη σκέψη του, δηλαδή, και πάνω στο οποίο πατάει και αναπτύσσει τις ιδέες του?
3: Πρόκειται για ένα σπάνιο είδος έργου στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία που αφορά τον κινηματογράφο, και σε σχέση με την εποχή στην οποία παρήχθηκε και γενικότερα, γιατί ο Κολοβός, σε αντίθεση με κινηματογραφικές θεωρίες οι οποίες επικρατούσαν τη δεκαετία του 60 και του 70 και του 80 και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δεν στάθηκε μόνο στο φιλμικό κείμενο, στο φιλμικό γεγονός. Τον ενδιέφερε ο κινηματογράφος ως εμπόρευμα, τον ενδιέφερε το τι συμβαίνει έξω από το φιλμικό κείμενο, και με μια έννοια κινείται πέρα από τις δομιστικές αναλύσεις της εποχής που κυρίως έρχονταν ως επιρροή από το περιοδικό screen, από την ψυχανάλυση, τη σημειολογία κτλ. Τον ενδιέφερε βασικά να αντιμετωπίσει τον κινηματογράφο ως εμπόρευμα. Ως εμπόρευμα από το οποίο παράγεται από μια βιομηχανική οργάνωση της εργασίας και επιστρατεύει ένα μαρξιστικό ενοιολογικό προστάσιο για να το κάνει αυτό. Μιλάει για τα μέσα παραγωγής αυτής της βιομηχανίας, τα στούντιο, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τους γερανούς, τις κάμερες. Μιλάει για τον καταμερισμό της εργασίας που απαιτείται για να παραχθεί ένα κινηματογραφικό έργο και εξετάζει μια σειρά παραμέτρους τεχνικές, οικονομικές, πολιτικές αλλά και δημογραφικές. Περνάει και στο ζήτημα του κοινού, των θεατών, εξετάζει στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις ηλικίες, με το μορφωτικό επίπεδο, με το επάγγελμα. Το ενδιαφέρει δηλαδή το πώς λειτουργεί συνολικά ως φαινόμενο του πολιτισμού ο κινηματογράφος και πώς διαπλέκεται με άλλες πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής λειτουργίας. Οπότε η αφετηρία της σκέψης του θα λέγαμε ότι είναι αυτή, ότι προσπαθεί να απομυστικοποιήσει το θεαματικό του περίβλημα και να του κάνει, ας πούμε, μια ανατομία, να το εξετάσει από όλες τις πτυχές και τις λειτουργίες που μπορεί να έχει.
0: Το γεγονός ότι το εξετάζει από αυτό το πεδίο, από αυτήν την οπτική γωνία που έτσι, περιγράψατε τώρα, είναι γιατί δίνει μεγαλύτερη σημασία στους όρους παραγωγής του προϊόντος αυτού ή γιατί θέλει να τον απασχολήσει κυρίως αυτό και όχι η φιλμική γλώσσα που είναι ένα άλλο κεφάλαιο στο οποίο άλλοι δίνουν μεγάλη βαρύτητα, χωρίς να υποβαθμίζει όμως αυτό το πεδίο. Δηλαδή το ξεχωρίζει σαν ένα άλλο πεδίο που δεν το θεωρεί κατώτερο αλλά που ο ίδιος δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτό ή δεν μπορεί ή δεν θέλει και τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί κυρίως με την παραγωγή και αφήνει το άλλο σε άλλους ή θεωρεί ότι η παραγωγή έχει την πρωτοκαθεδρία στο τελικό αποτέλεσμα που λέγεται κινηματογράφος, παύλα τέχνη, παύλα προϊόν.
3: Θα απαντήσω με δύο παραδείγματα. Προφανώς τον ενδιαφέρει και το ίδιο το έργο, αλλά θεωρεί ότι το νόημα του έργου δεν πηγάζει μόνο μέσα από το ίδιο το έργο, μόνο μέσα από τους φιλμικούς κώδικες. Θα φέρω δύο παραδείγματα. Ο Τσάπλιν και ο Ντράγερ ήταν πολύ επιφυλακτικοί όταν είχε πρώτο εμφανιστεί η δυνατότητα χρήσης του ήχου στον κινηματογράφο. Ήταν πολύ επιφυλακτικοί όσον αφορά στην ενδεχόμενη χρήση του και θα λέγαμε ότι προσπαθούσαν να το αποφύγουν. Ωστόσο πιέστηκαν πάρα πολύ να εντάξουν τον ήχο στα έργα τους, γιατί φαινότανε ότι το κοινό στο μέλλον θα απέφευγε μια βουβή ταινία. Δηλαδή δεν θα πήγαινε ο κόσμος στην αίθουσα να δει μια βουβή ταινία το 30 και το 40.
0: Ενώ θα υπήρχε ο ήχος πλέον.
3: Ακριβώς. Οπότε αναγκάστηκαν να ενσωματώσουν τον ήχο στις ταινίες τους. Αυτό αυτομάτως άλλαζε τα πάντα. Άλλαζε το σενάριο, τη δραματουργία, το ρυθμό, το μοντάζ. Άρα η έλευση μιας καινούργιας τεχνικής δυνατότητας που έχει να κάνει με τη βιομηχανική οργάνωση της εργασίας, είχε τελικά αντίκτυπο και στο ίδιο το περιεχόμενο του έργου. Ναι. Δεύτερο παράδειγμα.
0: Και στη φόρμα του, βέβαια. Ναι.
3: Δεύτερο παράδειγμα.
2: Κοινό, και στο κοινό στο οποίο πλέον απευθύνεται.
0: Και στο κοινό,
2: γιατί το κοινό περιμένει να δει άλλη διαφορετική φόρμα, να δει διαλόγους.
3: Δεύτερο παράδειγμα από την Ελλάδα έχουμε τις μέρες του 36 του Θόδωρου Αγγελόπουλου, 1972. Εκεί πέρα εξετάζει ο Κολοβός πώς η ίδια ιδεολογία εισέρχεται μέσα στη φόρμα του έργου. Προφανώς είμαστε μέσα στη δικτατορία, δεν μπορούν τα πράγματα να λεχθούν ανοιχτά. Οπότε ο Κολοβός διαπιστώνει ότι έχει εσωτερικευθεί μια κατάσταση ανελευθερίας και έτσι, αν θυμάστε, όλα στο συγκεκριμένο έργο λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες, ψιθυριστά. Τα περισσότερα σημαντικά πράγματα διαμείβονται στο σκοτάδι με έναν τρόπο ο οποίος είναι δυσδιάκριτος. Δεν ακούγονται, δεν πολυφαίνονται πίσω από χαραμάδες. Δηλαδή η ίδια κατάσταση της λογοκρισίας και της περιραίουσας έλλειψης ελευθερίας του λόγου που επικρατούσε στη χώρα εκείνη την περίοδο γίνεται κομμάτι της φόρμας. Άρα δεν είναι ότι ο Κολοβός δίνει προτεραιότητα στο ένα ή στο άλλο, αλλά εξετάζει πως αυτά τα δύο αλληλοδιαπλέκονται για να παραχθεί το νόημα.
2: και κυρίως ίσως με αυτό που λέμε λέει, διαπλέκονται, το βασικό είναι να μην κάνουμε διαχωρισμό ακριβώς. Πρέπει κάπως νιώθουμε ότι και λείπει σήμερα και από τη σημερινή κριτική, ενώ την κριτική ως λειτουργία, την κινηματογραφική κριτική, η δυνατότητα να ενιοποιούμε μονίμως αυτή την κατάσταση του κινηματογράφου που είναι ανάμεσα στη βιομηχανία και στην τέχνη, που για παλιότερα για τους θεωρητικούς ήταν κάπως λυμένο αυτό, αλλά υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα στο σύγχρονη κριτική και δεν έχει επιληθεί. Άρα ο στόχος είναι να κατανοήσουμε ότι η βιομηχανικό προϊόν και η τεχνική στην εξέλιξή της επηρεάζει άμεσα το έργο. Το έργο επηρεάζει άμεσα ένα κοινό.
0: Επηρεάζει και τη γλώσσα και τη φόρμα.
2: Επηρεάζει και γενικότερα τη γλώσσα.
0: Ναι,
2: γιατί είναι ένα μέσο επικοινωνίας ο κινηματογράφος με το κοινό. Και έχει επηρεάζει και το νέο κάθε φορά κοινό. Δηλαδή το νέο κοινό μαθαίνει με βάση το σήμερα. Mm-hmm. Το κάθε φορά σήμερα. Αυτό που ήθελα να προσθέσω λίγο και ως ένα παράδειγμα που έχει σχέση με τις μέρες που έχουμε τώρα, αυτό το διάσημο βγαίνουν και κάποιες ταινίες και ήθελα λίγο να το συνδέσουμε. Έχει βγει μια ταινία αυτό το διάσημα που λέγεται «Η φωνή της Χίντερα Τζάμπ», που είναι μια ταινία που ήταν, έγινε και κάπως χαμός, να το πούμε, και στην Βενετία. Πήρε το δεύτερο βραβείο της Βενετίας, που είναι μια σύνδεση ανάμεσα στο... Είναι ένα κορίτσι που είναι πραγματική ιστορία στην Παλαιστίνη, στην Γάζα, που σκοτώνεται όλη την οικογένεια από το στρατό του Ισραήλ και βρίσκεται μόνη της μέσα στο αυτοκίνητο. Στην ταινία λοιπόν βλέπουμε σε μυθοπλασία τους γιατρούς της Ερυθράς Ημισελήνου να ακούνε τη φωνή της, του κοριτσιού που ζητάει βοήθεια. Ναι. Η φωνή είναι αληθινή και το υπόλοιπο είναι μυθοπλασία. Η ταινία είναι σκληρή, δεν θέλω να μείνω όμως τόσο στην ταινία. Θέλω να μείνω όταν τελειώνουν οι τίτλοι στους παραγωγούς, που είναι και ένα ζήτημα που ο Κολοβός βάζει και συζητάμε τόση ώρα ως, να μην το πω εμπόρμα, ως μια κατασκευή που έχει μια ολόκληρη βιομηχανία από πίσω. Μπήκαν σε αυτό λοιπόν κάποιοι παραγωγοί ώστε να παίξουν ένα ρόλο, να προστατεύσουν κάπως εισαγωγικά αυτή την ταινία από την κατάσταση στην οποία επικρατεί στην βιομηχανία του κινηματογράφου. Και κάποια ονόματα πίσω από αυτό ήταν ο Χόακιν Φίνιξ, ο Τζόναθαν Γκλέιζερ, που γνωρίζουμε την ιστορία του με την ταινία Zone of Interest, που δέχθηκε πειρά από τους συναδέλφους του, προσπαθώντας να προστατεύσουν και ώστε αυτή η ταινία να πάρει όσο μεγαλύτερη διανομή. Όλη αυτή η διαδικασία δηλαδή, μια ταινία που ασχολείται με μια ιστορία του τώρα, που είναι κάποια σύνδεση μυθοπλασίας ντοκιμαντέρ, αλλά και ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι για να τη διανύμουν, είναι μέρος αυτό που λέμε συνολικό διαδικασία του κινηματογράφου. Αν τα βγάζουμε αυτά απ' έξω, χάνουμε ακόμα και την ίδια την ουσία του
0: κινηματογράφου. Και δεν μπορείς να ερμηνεύσεις και κάποια φαινόμενα. Σου ξεφεύγουν αν μείνεις μόνο, ας πούμε, στο ψυχαναλυτικό ή στη φόρμα ή στη γλώσσα. Όπως συμβαίνει αυτό και στη λογοτεχνία. Δηλαδή η γλώσσα για τη γλώσσα, η τέχνη για την τέχνη κλπ. Όλα αυτά είναι ψευτοδιλήμματα, γιατί το όλον έχει πάντα τη σημασία και την αλληλεπίδραση. Ναι, και αυτό έχει λυθεί πλέον, ας πούμε, στη θεωρία.
2: Στη θεωρία έχει λυθεί.
0: Έχει λυθεί στη θεωρία.
2: Ναι, γιατί ας πούμε για παράδειγμα, με το συγκεκριμένη ταινία που συζητάμε, ξεκινώντας το τι συμβαίνει στη Γάζα, βλέπουμε κατευθείαν, μας πάει το νου λόγω των παραγωγών, τι συμβαίνει στη Δύση και γιατί ο Τζόναθαν Γκλέιζερ δέχτηκε πειρά. Υπάρχει δηλαδή αυτή η σύνδεση σε κοινωνικό επίπεδο μετά. Φεύγουμε από τον κινηματογράφο και πάμε στο κοινωνικό επίπεδο.
0: Στα πρόσθετα κείμενα του Κολοβού, γιατί πολύ πιθανόν να θυμούνται το αρχικό κείμενο του συγγραφέα και τα κεφαλαιά του, τα οποία είναι πιο κοινωνιολογικά, ας πούμε. Στα πρόσθετα έχουμε και στοιχεία πέραν των ήδη υπαρχόντων στην πρώτη έκδοση. Ας πούμε, βλέπω εδώ ένα που λέει «Από την απομίμηση στην αμφισβήτηση», κείμενο του 1973. Π.χ. εκεί τι αναφέρει ο Κολοβός.
2: Το συγκεκριμένο κείμενο έχει σημασία και για ιστορικούς λόγους, γιατί είναι από τα πρώτα κείμενα και είναι, νομίζω, ακόμα δεν είχε πέσει η δικτατορία όταν είχε βγει στο...
0: Όχι, είναι το 73.
2: Είναι το 73, ναι. Στην Ελευθερία του Βόλου, μια εφημερίδα στο Βόλο, είχε βγει, γιατί ο Κολοβός ήταν βολιώτης. Έχει σημασία γιατί κάνει μια σύνδεση για τον νέο ελληνικό κινηματογράφο που γεννιέται εκείνη την εποχή. Τώρα μου διαφεύγει λίγο οι ταινίες με τις οποίες είναι σίγουρα οι μέρες του 36. Μία ταινία του Βουλγαρή, το «Προξενείο της Άννας». Και κάνει μια σύνδεση αυτό το νέο που έρχεται, που λέγαμε και πριν, τον νέο ελληνικό κινηματογράφο, αλλά και με τους τρόπους που μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι, που λέγαμε και πριν, μικρά συνεργεία, διαφορετική αντίληψη για το είδος του κινηματογράφου που θέλουν να παράξουν, στον τρόπο που μπορούν να προτείνουν αυτές τις νέες ιδέες εν μέσω κιόλας δικτατορίας. Άρα θεωρήσαμε ότι αυτό έγκυται στη συνολική του λογική στο πώς ενιοποιεί ο Κολοβός την αντίληψή του έργο και παραγωγή του έργου. Γι' αυτό και το ενσωματώσαμε ως... Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι ο Δημήτρης.
3: Ναι, θέλω να σημειώσω εδώ πέρα ότι αυτό το έργο δεν έρχεται εν κενό. Δηλαδή, ναι μεν στην Ελλάδα απουσίαζαν τότε σχετικές μελέτες, ωστόσο ο Κολοβός φαίνεται να είναι εξαιρετικά ενήμερος του τι γράφεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στη Γαλλία και στην Αγγλία. Έχει ήδη υπόψη του το έργο του Πιέρ Σορλίν και του Ιαν Τζάρβι, αρχές δεκαετίας 70, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, πώς λειτουργούν οι θεσμοί και πώς συγκροτείται το κοινό. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν υπήρχαν ούτε πανεπιστημιακά τμήματα κινηματογραφικών σπουδών, ούτε διεξαγόταν με κάποιον συστηματικό οργανωμένο τρόπο δημόσιος διάλογος για την κινηματογραφική θεωρία. Οπότε κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι ο Κολοβός μεταγγίζει μία σκέψη η οποία παράγεται εκείνη τη στιγμή στις πιο πρωτοπόρες, ας το πούμε έτσι, θεωρητικά χώρες σχετικά με τον κινηματογράφο, και τη φέρνει εδώ πέρα σε μία περίοδο που σπανίζουν αυτά τα πράγματα. Οπότε να δούμε το σημείο αυτό, ότι επικοινωνεί, τον ενδιαφέρει η επικοινωνία με την τρέχουσα του καιρού του θεωρία. Το ένα είναι αυτό που θα ήθελα να σημειώσω. Το άλλο είναι ότι ακόμα και σήμερα παραμένει αμφίβολο αν έχει συγκροτηθεί με έναν εντελώς σαφή τρόπο αυτός ο κλάδος που λέμε κοινωνιολογία του κινηματογράφου. Δηλαδή υπάρχουν προφανώς κοινωνιολογικού χαρακτήρα μελέτες που ασχολούνται με δημογραφικά στοιχεία, με οικονομικά στοιχεία κτλ. Το ερώτημα όμως είναι ποιοι τις διεξάγουν, ποιοι φορείς διεξάγουν αυτές τις μελέτες και για ποιο σκοπό. Ο Κολοβός σκιαγραφεί ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο δεν είναι ουδέτερο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο για την αλλαγή του κόσμου, για την κατανόηση και την αλλαγή του κόσμου. Δεν είναι δηλαδή μια ουδέτερη στατιστική καταγραφή κάποιων δεδομένων. Έχουμε σήμερα φορείς οι οποίοι διεξάγουν τέτοιες έρευνες, όπως για παράδειγμα η Motion Picture Association. Φορείς όμως που ενδιαφέρονται να χαρτογραφήσουν το πεδίο για να δουν πώς θα βελτιωθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεών τους. Έχουμε από την άλλη κάποιους άλλους οργανισμούς όπως το UNESCO Institute for Statistics που μελετά σημαντικά ζητήματα όπως ας πούμε το τι γλώσσες μιλούνται στις ταινίες. Έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ τις μείζονες γλώσσες, έτσι, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Τι γίνεται με τον υπόλοιπο κόσμο. Ή ας πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια. Τι ποσοστό των εισιτηρίων πηγαίνουν στα πνευματικά δικαιώματα για τους καλλιτέχνες, τι πηγαίνει σε φόρους για το δημόσιο. Γίνονται αυτές οι μελέτες και σήμερα. Το θέμα είναι όμως ότι λείπει, θα λέγαμε, σαν συνολικό παράδειγμα αυτή η σκιαγράφηση που κάνει ο Κολοβός της κοινωνιολογίας του κινηματογράφου ως μέσου για τον μετασχηματισμό του κόσμου στον οποίο ζούμε και όχι απλώς για την παρατήρηση του.
0: Πάντως εδώ υπάρχει ένα προβληματάκι. Δηλαδή η κοινωνιολογική ματιά και η μαρξιστική ματιά που αντιμετωπίζει, δεν ταυτίζονται αυτά τα δύο επειδή τα παρέθεσα, άλλο κοινωνιολογία, άλλο μαρξισμός, εξού και η αντίθεση.
2: Αν και σε αυτό που συζητάμε
0: στο κοινωνιολογικό κομμάτι.
2: Βάζουμε και κάποια
0: γραμμή. Η κοινωνιολογία είναι αστική της προέλευσης όσον αφορά την πνευματικότητά της, εννοώ, και τους πατέρες της, ας πούμε έτσι, γιατί μερικοί μπερδεύουν, λένε όχι η κοινωνιολογία, μην κάνουμε τα παιδιά μας κομμουνιστές. Λοιπόν, η κοινωνιολογία κάνει ακριβώς το αντίθετο από το μαρξισμό. Αυτονομεί δηλαδή το κοινωνικό πεδίο σε τέτοιο βαθμό που του δίνει και την πρωτοκαθεδρία. Μαξ Βέμπερ είναι ο πατέρας και όχι Μάρξ. Λοιπόν, για να μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, αλλά επειδή η ματιά του είναι κοινωνιολογική, παύλα μαρξιστική όσον αφορά την ιδεολογική του προέλευση, υπάρχει ένα ζήτημα τώρα με το κέντρο βάρους στην παραγωγή, δεδομένου ότι η παραγωγή έχει πια αλλάξει, οι πλατφόρμες έχουν πάρει το πάνω χέρι σε σχέση με τις αίθουσες, η διανομή κατά συνέπεια αλλάζει, άρα ένα κομμάτι της παραγωγής, παύλα διανομής, έχει μετασχηματιστεί, που προφανώς αυτό θα έχει και δεδομένη της εξέλιξης τεχνολογικής και της τεχνητής νοημοσύνης παρέμβαση και στον τρόπο παραγωγής αυτής κατά αυτής και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και εδώ έχουμε καινούργια στοιχεία και τα οποία είναι αδύνατον βέβαια να έχουν προβλεφθεί από το 1980, ας πούμε. Έχουμε καινούργια στοιχεία τα οποία λέτε τώρα εσείς πόσο επηρεάζουν τη μέθοδο και το βλέμμα όχι μόνο του Κολοβού αλλά γενικότερα της παραδοσιακής έτσι, ερευνητικής ματιάς των επιστημόνων και των θεωρητικών πάνω στο φαινόμενο παύλα τέχνη, παύλα προϊόν, κινηματογράφος.
2: Ναι. Κοίτα, είχε ενδιαφέρον και πώς το ξεκινήσαμε που είπαμε τον διαχωρισμό κοινωνιολογίας και μαρξισμού. Η γνώμη μου είναι κάπως ότι πρέπει να βλέπουμε ότι κυρίως δεν είναι πάντα το περιεχόμενο, δηλαδή δεν παίρνουμε ποτέ τα λόγια ούτε του Κολοβού, ούτε του Μάρξ, ούτε οποιοδήποτε στοχαστή ως κάποιο δόγμα, το παίρνουμε ως μεθοδολογικά εργαλεία, δηλαδή τρόπος σκέψης και τρόπος επικοινωνίας. Ναι. Θεωρούμε ότι εγώ προσωπικά το θεωρώ βασικό ότι έχουμε ξεχάσει κάποια από αυτά τα μεθοδολογικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην πλήρη κατανόηση και, και ίσως και στις διαδικασίες αλλαγής του κόσμου προς τα μπρος. Ο τρόπος μπορεί να μοιάζει ότι έχει αλλάξει στο σύγχρονο κινηματογράφο, μπορεί να έχει μπει πάρα πολύ το streaming, μπορεί επίσης να έχουν πέσει οι αίθουσες στην τακτική τους διανομή. Κάτι όμως καινούργιο που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια είναι η αύξηση των φεστιβάλ, ας πούμε. Mm. Που ο κινηματογράφος ζει μέσα από τα φεστιβάλ. Αλλά ακόμα και εκεί, από τη στιγμή που βλέπουμε τα φεστιβάλ και πολλές φορές το κοινό έχει στο νου του ωραία πολλές ταινίες, θα δούμε πολλές ταινίες, παίζει και από εκεί μια ολόκληρη βιομηχανία από πίσω.
0: Καλά, αυτό δεν αλλάζει.
2: Μια τεράστια βιομηχανία. Mm-hmm. Και ίσως έχει πέσει και μια, τα τελευταία χρόνια πολύ χρήμα, ας το πούμε, πολύ κεφάλαιο πάνω σε αυτή τη βιομηχανία. Τον φεστιβάλ και αυτό που λέγαμε κάποτε art house κινηματογράφου, του πιο καλλιτεχνικού κινηματογράφου που στοχεύει σε ένα κοινό, πλέον κατά τη γνώμη μας και φαίνεται, μας βοηθάνε τα μεθοδολογικά εργαλεία και του μαρξισμού αλλά και του Κολοβού μέσα στο κινηματογράφο μιλώντας, στο να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς, γιατί ας πούμε οι εταιρείες ή οι θεσμοί, οι κρατικοί θεσμοί ρίχνουν πλέον βάρος περισσότερο ας πούμε, στον καλλιτεχνικό κινηματογράφο και στα φεστιβάλ και γιατί μέσα από εκεί προσπαθούν να φτιάξουν νέες ας πούμε είδος συμπεριφορές που το Hollywood πλέον δεν έχει αυτή τη δύναμη γιατί έχει κριθεί μέσα στα χρόνια ως ακραία ας πούμε χειραγωγικό εργαλείο. Άρα ναι, τα εργαλεία και είναι ένα από τα βασικά που θέλαμε με αυτό το βιβλίο και εγώ στο επίμετρο κάποια από αυτά θέτω, ειδικά για τα φεστιβάλ βάζω και ζήτημα. Τα εργαλεία ήταν το κίνητρο για να κατανοήσουμε τη σύγχρονη κατάσταση του κινηματογράφου που είναι από το streaming, στο φεστιβάλ και πώς υπάρχει ολόκληρο.
0: Ωραία. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο σε αυτό?
3: Ναι, νομίζω ότι η συνθήκη της πλατφόρμας απαιτεί οπωσδήποτε μια ανάπτυξη αυτού του πεδίου που λέγεται κοινωνιολογία του κινηματογράφου από την άποψη ότι αλλάζει ριζικά η συνθήκη θέασης. Είναι άλλο πράγμα να είμαστε 200 άτομα μέσα σε μια σκοτεινή αίθουσα και να μπορούμε δυνάμει να αλληλεπιδράσουμε, να κάτσουμε, να συζητήσουμε μετά ή να ακούμε τα σχόλια του διπλανού μας κατά τη διάρκεια προβολής του έργου και άλλο να είναι ο καθένας μόνος του σε μια οθόνη λάπτο μέσα στο σπίτι θέαση. Του. Ναι, και μόνο αυτό. Το ότι είσαι ατομικός χρήστης, έτσι, να σημειώσουμε ότι αυτές
0: αλλάζει την κοινωνιολογία και την ανθρωπολογία του κινηματογράφου.
3: Να σημειώσουμε ότι οι εταιρείες αυτές, ας πούμε, της πληροφορικής και κατά συνέπεια οι εταιρείες που τρέχουν αυτές τις πλατφόρμες ονομάζουν τους πελάτες τους χρήστες, έτσι.
0: Ναι.
3: Να το σημειώσουμε αυτό.
0: Ναι, ναι,
3: αυτό είναι κάτι ριζικά διαφορετικό από το συλλογικό δυνάμι υποκείμενο που σχηματίζεται στην αίθουσα. Οπότε αυτό ναι, θέλει μια νέα εξέταση.
0: Μια νέα εξέταση. Ωραία. Και κλείνοντας, να πούμε δύο λόγια, γιατί υπάρχει ένα άλλο βιβλιαράκι εδώ πέρα που κρατάω στα χέρια μου. Κινηματογράφος της Βαϊμάρης 1919-1933 από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Είναι απόρρια και απότοκο και απόϊχος του
2: πανοράματος
0: του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου που ήδη έχει ολοκληρωθεί τώρα που μιλάμε και που καταγράφει και ασχολείται εδώ στις σελίδες του, τις λίγες σελίδες του αλλά πολύ ωραίες, με την κινηματογράφη της Βαϊμάρης του Μεσοπολέμου, δηλαδή του γερμανικού, που έχουμε βέβαια μια έτσι, έκρηξη αισθητική του γερμανικού εξπρεσιονισμού, μια ολοκλήρωση αυτού του αισθητικού παύλα πολιτικού ρεύματος που ήταν και το προήμιο του film noir του Αμερικάνικου, βέβαια, γιατί χωρίς τους Γερμανούς που πήγαν εκεί,
2: τους εξπρεσιονιστές
0: που πήγαν και κάνανε film noir στην Αμερική, θα υπήρχε το πιο αμερικάνικο κινηματογραφικό είδος που είναι το film noir. Τι ωραία μπλέκονται τα πράγματα.
2: Έχει ενδιαφέρον που το συνδέωμα και γι' αυτό που είχαμε πει κιόλας να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί συνδέεται κάπως και με την αντίληψή μας που έχουμε για τον κινηματογράφο. Γιατί ακριβώς ήταν η εποχή 1919-1933 που μιλάμε, μια εποχή μεσοπολέμου, αλλά κυρίως ξέρουμε ιστορικά η εποχή που έφερε τον ναζισμό στη Γερμανία, γιατί το 1933 βγήκε ο Χίτλερ. Βλέπουμε πέρα από έκρηξη αισθητικής που υπάρχει, που είναι και αυτό που πολλοί καλλιτέχνες φύγαν στην Αμερική και κάναν το film noir, δηλαδή θέσαν πολλά στοιχεία μιας αισθητικής. Βλέπουμε μέσα στα ίδια τα έργα να κυριαρχεί, ας το πούμε με απλά λόγια, η ιδεολογία της εποχής. Μια ιδεολογία που έβλεπε ότι αυτός ο κόσμος της Γερμανίας, και δυστυχώς θυμίζει πάρα πολύ το σήμερα, προετοιμάζεται για κάτι, για μια μεγάλη παρακμή που μπορεί να φτάσει σε εφιαλτικές περιόδους. Το σημαντικό είναι ότι εκείνη την εποχή υπήρξε ένας φιλόσοφος στοχαστής που χρησιμοποίησε κοινωνιολογικά εργαλεία πολύ πριν φτιαχτεί, κάνει έννοια της κοινωνιολογίας του κινηματογράφου, ο Κρακάουερ, που αντιλήφθηκε ότι για να κατανοήσουμε τον κινηματογράφο πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε την νοοτροπία ενός έθνους. Δηλαδή, γιατί στη Γερμανία παράχθηκε αυτός ο κινηματογράφος. Αυτό που τον απασχολούσε πάντα ήταν το γιατί. Όχι τι ακριβώς βλέπουμε, αλλά γιατί βλέπουμε αυτό που βλέπουμε. Θεωρώ και ήθελα να πω σε σχέση με αυτό το βιβλίο να το προτείνω ότι είναι κιόλας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και οι 18 άνθρωποι το οποίο γράφουν όλοι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης γράφουμε για 18 ταινίες και πιάνουμε ακριβώς αυτό το πλαίσιο, να βρίσκουμε την ιστορικότητα και το γιατί η κάθε αυτή ταινία ήταν αρχικά αναγκαίο να συμβεί στη Γερμανία και επέδρασε εν τέλει και στον ίδιο το πληθυσμό της Γερμανίας. Θεωρούμε ότι, θεωρώ κιόλας, και θέλω να κλείσω με αυτό, ότι πρέπει να έχουμε μια καχυποψία με τα έργα τέχνης. Γιατί πολλές φορές, μέσα από τις γραμμές τους, με τον τρόπο που παράχτηκαν, με αυτά που λένε, με το πόσο κοινό το βλέπει, τι κοινό το βλέπει. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο βιβλίο, στο τέλος, έχω βάλει μια φωτογραφία, καθώς το επιμελήθηκα κιόλας, που βάζω ότι η πρώτη ναζιστική προπαγανδιστική ταινία της Ρίφενσταλ την είδαν ξαφνικά 20 εκατομμύρια Γερμανοί. Δεν πιστεύω ότι είδαν καμία από τις υπόλοιπες ταινίες της Βαϊμάρης, 20 εκατομμύρια Γερμανοί. Αυτό από μόνο του παράγει μια σημαντική πολιτισμική αξία. Άρα, αυτή την καχυποψία που λέω είναι ότι πρέπει να βλέπουμε συνολικά τον κινηματογράφο που παράγεται σήμερα στην Ελλάδα, παγκοσμίως, και να βλέπουμε πίσω από τις γραμμές. Ποιος την παράγει, πώς παράγεται, σε ποιον απευθύνεται. Απευθύνεται σε streaming που λέγαμε πριν, άρα σε εκατομμύρια κόσμο την ίδια στιγμή, ή σε χιλιά άτομα.
3: Μάλιστα. Να προσθέσω κάτι τελευταίο.
4: Κάτι σύντομο, ναι.
3: Έχουμε γενικώς την εντύπωση ότι την περίοδο εκείνη στη Γερμανία υπήρχε μόνο ο γερμανικός εξπρεσιονισμός. Να προσθέσω ότι υπήρχαν έργα τα οποία έχουν αναφορά στο ρεαλισμό, τα οποία καταπιάνονται με σημαντικά κοινωνικά ζητήματα της περίοδου. Θα αναφέρω δύο ενδεικτικά. Το ένα είναι ο τελευταίος άνθρωπος του Μουρνάου, το οποίο τι θέμα έχει, έναν ηλικιωμένο ο οποίος εργάζεται στο Στυρορό σε ένα ξενοδοχείο και ξαφνικά υποβιβάζεται από τον διευθυντή σε καθήκοντα υπηρετικού προσωπικού στις τουαλέτες του ξενοδοχείου, επειδή δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του και καταραίει όλος του ο κόσμος. Το δεύτερο έργο του Ζλάταν Ντούντοφ σε σενάριο του Μπέρτολ Μπρέχτ, το «Κούλε Βάμπε», το οποίο καταπιάνεται με το ζήτημα της ανεργίας και ενός μεγάλου κομματιού του πληθυσμού, το οποίο τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα. Έχει προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοποιείται. Έργα τα οποία είναι κάπως παραγνωρισμένα, δεν είναι τόσο γνωστά όσο τα εξπρεσιονιστικά, με τους παρανοϊκούς δολοφόνους, με τους μανιακούς κτλ. Υπάρχει και αυτό το είδος κινηματογράφου στη Βαϊμάρη, ο ρεαλισμός.
4: Καλά κάνει και το επισημαίνεται.
3: Το οποίο είναι κάπως περιθωριοποιημένο.
4: Είναι περιθωριοποιημένο από την ίδια την ιστορία του κινηματογράφου, διότι η ιστορία, και αυτή είναι μια κατασκευή, επέλεξε να σταθεί στο εξέχον κίνημα το αισθητικό. Παύλα πολιτικό της εποχής εκείνης που ήταν ο εξπρεσιονισμός. Και άφησε το ρεαλισμό ως παρελθόν των ετών αισθητικό έτσι αποτέλεσμα στο περιθώριο. Αυτά και άλλα πολλά θα συναντήσετε, αγαπητές και αγαπητοί, αν θελήσετε να εντρυφήσετε περισσότερο στο κείμενο του Νίκου Κολοβού και στα κείμενα των δύο καλεσμένων μου, του Χρήστου Σκυλάκου και του Δημήτρη του Κεχρή, που συνοδεύουν την παλιά αυτή μελέτη του Νίκου Κολοβού από τις εκδόσεις Εγώκερος, μαζί με τα καινούργια πρόσθετα κείμενα καινούρια, όσον αφορά εκδοτικά καινούρια, από εκείνη πάλι την περίοδο, τη δεκαετία του 70 και του 80, του ίδιου του συγγραφέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
3: Ευχαριστούμε
4: και εμείς
2: για την πρόσκληση.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Και βέβαια να βλέπουμε ταινίες και να τις βλέπουμε στις αίθουσες είναι μια συμβουλή όχι ψυχαναγκαστικού τύπου, αλλά και αισθητικού και πολιτικού, γιατί είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο το ο καταπέρας του σπιτιού μου και άλλο η αίθουσα.
2: Είναι ουσιαστικό, είναι ουσιαστικός τρόπος
4: ζωής. Πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι, τρόπος ζωής, ακριβώς.

0: πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα βιβλιαράκι. Τι σημαίνει βιβλιαράκι? Σημαίνει μικρού μεγέθους, τσέπης, κοντά σε αυτό που λέμε εκδόσεις τσέπης. Και όχι πολλών σελίδων, 108 σελίδες συνολικά, με δύο κείμενα, εξαιρετικά ενδιαφέροντα όμως και σημαντικά, του Φουκώ, του Μισελ Φουκώ, «Ο βίος των αχρίων» και υποκείμενο «Και εξουσία», σε μετάφραση Κατερίνας Αποστολοπούλου και Κίμωνα Σχοινά, από τις εκδόσεις Potlatch. Και ο Κίμωνας Σχοινάς, ο οποίος διαβίει εν Παρισίς, θα μας κάνει τώρα την τιμή να μιλήσουμε τηλεφωνικά, γι' αυτό και δεν τον έχουμε εδώ στο στούντιο, να μιλήσουμε τηλεφωνικά για αυτά τα δύο μικρά, αλλά πολύ γοητευτικά και σημαντικά κείμενα του Φουκώ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, έστω και εκ του μακρόθεν, αγαπητέ. Τι κάνετε?
1: Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, για να δούμε καταρχάς και την επιλογή, την εκδοτική, την οποία κάνατε και αναφέρετε αυτά τα δύο κείμενα στην ελληνική γλώσσα. Την εκδοτική, την οποία κάνατε και αναφέρετε αυτά τα δύο κείμενα στην ελληνική γλώσσα.

0: Φαντάζεται πρώτη φορά στα ελληνικά. Και τα δύο κείμενα της τελευταίας δεκαετίας του Φουκώ έχουν κατά κάποιο τρόπο περιφέρονται γύρω από το ζήτημα του υποκειμένου και της εξουσίας, το οποίο είναι αρκετά μεγάλη θεματική στο Φουκώ.
1: Ναι, προφανώς. Κεντρική θεματική, θα λέγει κανείς. Η συσχέτιση των δύο αυτών κειμένων περιφέρονται, είπατε, γύρω από αυτή την προβληματική, και πιο συγκεκριμένα τι μπορούμε να πούμε για το πώς σχετίζονται.
0: Ουσιαστικά θέλαμε, έτσι κι αλλιώς θέλαμε να εκδώσουμε το βίο των Αχρίων, στο οποίο είναι αρκετά έτσι ένα ιδιαίτερο και θεωρητικά αλλά και λογοτεχνικά έτσι λίγο κείμενο του Φουκώ, στο οποίο μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια συγκεκριμένη θεώρηση της εξουσίας μέσα από κάποια αρχεία που μελετάει ο Φουκώ εκείνη την περίοδο, στο οποίο αυτό που τον ενδιαφέρει κατά κάποιο τρόπο είναι πρώτον πότε και για ποιο λόγο ξαφνικά η εξουσία του 17ου αιώνα αρχίζει και ασχολείται με θέματα της καθημερινότητας και αρκετά ποταπά, δηλαδή παρεκκλίνησε στις συμπεριφορές ανθρώπων που υπήρχαν από πάντα, που ποτέ δεν υποτελούσαν το, δηλαδή ο μονάρχης ή ο δούκας της περιοχής δεν ασχολιόταν τώρα, όπως το παράδειγμα είναι μέσα του Φουκώ, ένα γνωστό παράδειγμα είναι ο Σοδομήτης Καλόγερος.
1: Ναι.
0: Οπότε λέει ο δούκας τώρα ή ο μονάρχης δεν ασχολιόταν, πάντα υπήρχε ένας Σοδομήτης Καλόγερος, δεν ασχολιόταν ποτέ με αυτό. Και λέει ξαφνικά γιατί το 17ο αιώνα η εξουσία αρχίζει και ασχολείται αυτό με κάτι το οποίο είναι τόσο καθημερινότητας και συνηθισμένο κατά μία έννοια, αθύματο κιόλας. Και οπότε η μία θεματική αναπτύσση είναι γιατί γίνεται αυτό, δηλαδή γιατί στρέφεται εκεί πέρα η εξουσία. Και υπάρχει και μία έτσι πιο υπόρρητη θεματική που πάλι είναι πολύ γνωστή του Φουκώ, είναι ότι ουσιαστικά αυτό που λέει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, η εξουσία κινητοποιείται από καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος. Δηλαδή είναι άνθρωποι του οικογενειακού περιβάλλοντος που γράφουν στο Δούκα για να καταγγείλουν κάποιον που έχει κάνει κάτι και ξαφνικά κινητοποιείται ένας μεγάλος και κεντρικός μηχανισμός εξουσίας. Οπότε αυτό που λέει ο Φουκώ έμεσα ταυτόχρονα είναι ότι η εξουσία δεν είναι μόνο μια κεντρική εξουσία που είναι η κυβέρνηση, το κράτος ή ο μονάρχης, αλλά είναι διάχυτη στο κοινωνικό σώμα. Οπότε είναι το θέμα της διάχυσης εξουσίας που για τον Φουκώ είναι τώρα μεγάλη θεματική εκείνα τα χρόνια.
1: Βέβαια. Και άλλωστε και η βιοπολιτική περιέχει όλη αυτή την προβληματική. Δεν έχει μια πηγή από πάνω προς τα κάτω μόνο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Και μάλιστα είναι κείμενο το οποίο γεννιέται από μια συγκεκριμένη περίσταση, από μια μελέτη αρχείων του 17ου αιώνα. Που
1: για πείτε μας γι' αυτό, γιατί είναι το πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο και το αντιμετωπίζει και με ένα γλαφυρό ύφος ο Φουκώ γράφοντας. Δείχνει ότι έχει τον ενδιαφέρει και ο τρόπος της γραφής, η γλώσσα κατά αυτή. Η αφήγηση ως κώδικας πέρα από το επιστημονικό και πολιτικό του πράγματος.
0: Είναι λίγο ιδιαιτερότητα του κειμένου του συγκεκριμένου και μάλιστα το λέει και ο Φουκώ, δηλαδή ότι κάτι τον γοητεύει και στρέφεται. Δηλαδή ενώ ξεκινάει μια θεωρητική έρευνα αρχείου όπως έκανε πάντα ο Φουκώ, πέφτει σε αρχεία που είναι κατά βάση αρχεία καταγγελιών ή καταγραφές των αρχών της εποχής, που ουσιαστικά μιλάει για ιστορίες ανθρώπων που τους κυνήγησε η εξουσία της περίοδου. Για πολύ αθύματους λόγους κατά βάση τώρα δηλαδή. Οπότε είναι αυτό το παράδοξο ότι ξαφνικά αποκτάει πάρα πολύ μεγάλη διάσταση, κάτι το οποίο κατά βάση είναι μια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, το οποίο στο Φουκώ όμως αυτό ασκεί μια γοητεία εκείνη τη στιγμή και προσπαθεί και ο ίδιος να αναρωτιέται ποια είναι η γοητεία που μου ασκεί τώρα αυτό που γίνεται. Εξού και το κείμενο δίνει, και το λέει και ο ίδιος, δίνει ακριβώς ένα μεθοδολογικό κείμενο ή ένα αμυγός θεωρητικό.
1: Ιστορικό, έτσι, το είναι ρητή η αναφορά του στο ότι δεν θα αφορά τους ιστορικούς, δεν θα αφορά. Γιατί δεν κάνει αυτή τη δουλειά ο Φουκώ και δεν τον ενδιαφέρει αυτή η μεθοδολογία, τον ενδιαφέρει κάτι άλλο.
0: Φυσικά. Και ουσιαστικά αρχίζει και μπαίνει τώρα στη διαδικασία του τι σημαίνει ότι συναντιέται ο ίδιος με ζωές ανθρώπων που ουσιαστικά ανθρώπους που κυνηγηθήκανε και κατά κάποιο τρόπο δηλαδή τους κατέπνιξε τώρα η εξουσία, φαντάζομαι, θα καταλήξαν σε κανένα μπουντρούμι. Οπότε υπάρχει αυτό το παράδοξο ότι από τη μία είμαστε μπροστά σε ζωές ασήμαντες για την εποχή που κατά τα άλλα έχουν καταγραφεί και μένουν ακόμα από τον ίδιο το θεσμό που τους εκείνη την περίοδο τους κυνήγησε. Οπότε αποκτούν μια διάσταση εν μέρη, ας πούμε, πιο μυθική πλέον, του συναντάει ο Φουκώ το 17ο αιώνα, συναντάει ο Φουκώ στα αρχεία του 17ου αιώνα, από το ίδιο φως όμως που έπεσε πάνω τους για να τους κυνηγήσει. Οπότε υπάρχει λίγο αυτή η διαλεκτική μεταξύ μιας ασημαντότητας και της εξουσίας ταυτόχρονα, που κάπως το Φουκώ εκείνη τη στιγμή λίγο τον κεντρίζει και τον γοητεύει, μου φαίνεται.
1: Και πού καταλήγει η σκέψη του Φουκώ, ποια είναι η

0: δρομή προς μια απάντηση στο ερώτημα από το οποίο πηγάζει όλο αυτό το κείμενο. Δηλαδή, γιατί η εξουσία ξαφνικά τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή να ασχοληθεί με τέτοιες ταπεινές περιπτώσεις και ανούσιες και
1: λοιπούς ενδιαφέροντες. Αν το συγκεκριμένο το κείμενο το λέει ακριβώς ως γιατί, γιατί δεν το στρέφει προς μια κεντρική, ας πούμε, συντονισμένη στιγμή. Αρχίζει και ουσιαστικά πιο πολύ σαν τον ενδιαφέρει λίγο φαινομενολογικά η μετατόπιση που εμφανίζεται, που σίγουρα την πιάνει σε διάφορα παραδείγματα, αλλά μου φαίνεται αυτά είναι και λίγο από τα σημεία απόκλησης του εκείνη την περίοδο με άλλες θεωρήσεις και με κεντρικό με το σημείο του μαρξισμού, ότι ο Φουκώ δεν πιάνει μια συγκεκριμένη τομή που γίνεται, η οποία γίνεται μαζικά, που θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, το κεφάλαιο ή το κράτος. Πιάνει στιγμές μετατόπισης κατά τόπους, οι οποίες βέβαια κάποια στιγμή πιθανώς να δημιουργούν πια μια πιο γενικευμένη μετατόπιση, όπως, ας πούμε, αυτό που προφανώς πει κάποια στιγμή τώρα λίγο πληθυσμός, βιοπολιτική κτλ. Οπότε το κείμενο είναι λίγο πιο φαινομενολογικό κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή δεν μας βρίσκει την αιτία. Περιγράφει ουσιαστικά από τα αρχεία τη μετατόπιση που αρχίζει και γίνεται εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι. Και να εντοπίζει πάντα βέβαια το διακύβευμα που τον απασχολούσε, τη σχέση εξουσίας των μεν με τους δε, ας πούμε. Τώρα, το που είναι η μεν και που είναι η δε είναι μια άλλη ιστορία.
1: Είναι λίγο περίεργο στο συγκεκριμένο κείμενο, γιατί ουσιαστικά εμφανίζεται η εξουσία εν μέν να κινητοποιείται από τα κάτω. Δηλαδή να κινητοποιείται όμως μεγάλη εξουσία. Δηλαδή ξαφνικά κινητοποιείται ο μονάρχης, επειδή έγινε μια, ο Δεσπότης, ο Δούκας, επειδή έγινε μια καταγγελία μιας μητέρας, επειδή ο γιος της έκανε παρεκκλίνουσα ζωή, ας πούμε. Το οποίο αλλάζει λίγο μια θεώρηση της εξουσίας που είναι μόνο από μια κεντρική, ας πούμε, είτε αιστεία, είτε αυτή είναι το κράτος, είτε μια τάξη. Δεν είναι καν ταξικό το ζήτημα, είναι διάχυτο στο κοινωνικό σώμα. Αρχίζουν και κυνηγάνε κατά κάποιο τρόπο το περιβάλλον ανθρώπους που έχουν αποκλίνει στις συμπεριφορές.
0: Ναι. Με την παρέμβαση και τη βοήθεια των από κάτω.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Το συγκεκριμένο κείμενο αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ότι η διάχυση της εξουσίας τελικά δεν είναι, κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι η κοινωνία ενάντια στο κράτος ή στην εξουσία. Είναι ότι η ίδια η κοινωνία παράγει.
0: Συμμετέχει και παράγει, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Μετέχει. Δηλαδή,
0: συνεπές είναι με τη γενικότερη αντίληψή του αυτό το κείμενο.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, ναι.
1: Και ουσιαστικά φέτει και το θέμα τελικά ότι η εξουσία μπαίνει, λέμε, από τις κεντρικές, έτσι. Ότι η εξουσία ασχολείται με το υποκείμενο. Δηλαδή εξατομικεύει, δίνει υπόσταση στο υποκείμενο, κατευθύνει. Ότι δεν είναι μόνο μια εξουσία που την ενδιαφέρει η καταστολή ή το κέρδος εν γέννη, κατά κάποιο τρόπο. Αντιθέτως, ξαφνικά αρχίζει και ασχολείται τι είδος υποκείμενα έχουμε και τι θα κάνουμε με αυτό.
0: Αυτό είναι και στο δεύτερο κείμενο, δηλαδή, του βιβλίου αυτού, το υποκείμενο και εξουσία που υπήρχε ήδη στη βιβλιογραφία. Δηλαδή.
1: Ο λόγος που το βάλαμε και όλα στο υποκείμενο και την εξουσία ήταν γιατί κατά κάποιο τρόπο έρχεται πιο πολύ να θεωρητικοποιήσει κάτι που εμφανίζεται ήδη στο πρώτο κείμενο.
0: Ναι.
1: Που και το ίδιο και το υποκείμενο και εξουσία είναι και λίγο παράδοξο κείμενο, γιατί είναι ένα κείμενο που πια δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο, αλλά πραγματικά είναι ένα από τα τελευταία του κείμενα του Φουκώ. Και μάλιστα μου φαίνεται ότι ο Φουκώ πρέπει να είναι ήδη άρρωστος, δηλαδή να ξέρει ότι έχει AIDS κτλ. Οπότε ξαφνικά αρχίζει με αρκετά παράδοξο τρόπο, γιατί ουσιαστικά μιλάει για το έργο του και λέει ξαφνικά ότι το έργο μου εξ αρχής ασχολιόταν με το ζήτημα του υποκειμένου. Το οποίο είναι μια αρκετά παράδοξη διατύπωση τώρα για έναν φιλόσοφο του Φουκώ να πει ότι ασχολείται με το υποκείμενο, λες και είναι, δεν ξέρω, ο Σάρτρ της δεκαετίας του 30 ή δεν ξέρω, κάποιος παλιότερος. Και από εκεί αρχίζει και ξεδιπλώνει όλο το ζήτημα του υποκειμένου και της εξουσίας, καταλήγοντας πάλι σε μια, και μάλιστα ουσιαστικά θέλοντας να πει ότι η εξουσία και μάλιστα και το κράτος συγκεκριμένα δεν υπήρξε ποτέ μια βαθμίδα μόνο καταστολής ή ολοποίησης ή συγκεντρωτικού μηχανισμού, ότι αντιθέτως εξ αρχής είχε μια εξατομικευτική διάσταση. Ασχολιόταν και με το άτομο και μάλιστα απέδιδε ατομικότητα. Συγκεκριμένη ατομικότητα, ναι. Δηλαδή. Αλλά που αλλάζει μια θεώρηση που έχουμε, ή τέλος πάντων που υπήρχε μια περίοδο σε σχέση με το τι σημαίνει εξουσία, ας πούμε, καταστολή και...
0: Ναι, βεβαίως. Έχει ενδιαφέρον να ακούσει λίγο κανείς το λόγο του Φουκώ για την πρώτη ιστορία, για τον βίο των αχρίων, όπως το αποκαλεί, τους ήρωες τους οποίους συλλέγει μέσα από την έρευνα στα αρχεία που αναφέρεστε. Λέει, ήθελα τα κείμενα πάντοτε να αφορούν ανθρώπους που υπήρξαν πραγματικά. να μπορεί κανείς να τους δώσει έναν τόπο και μία χρονολογία. Ήθελα πίσω από αυτά τα ονόματα που δεν σημαίνουν πια τίποτα, πίσω από αυτές τις βιαστικές λέξεις που ίσως τις περισσότερες φορές ήταν λανθασμένες, ψευδείς, άδικες, υπερβολικές, να υπάρχουν άνθρωποι που έζησαν και πέθαναν από βάσανα, κακίες, ζήλιες, ύβρις. Απέρριψα λοιπόν οτιδήποτε μπορούσε να αποτελεί μυθοπλασία ή λογοτεχνία. Κανένας από τους σκοτεινούς ήρωες που μπόρεσαν ποτέ να επινοήσουν δεν μου φάνηκε τόσο έντονος όσο εκείνοι οι τσαγκάριδες, εκείνοι οι λιποτάκτες, εκείνες οι εμπόρισες που πουλούσαν μεταχειρισμένα βραδινά φορέματα, εκείνοι οι γραφιάδες, εκείνοι οι περιπλανόμενοι καλόγεροι, όλοι μενόμενοι, σκανδαλώδεις, αξιολείπητοι. Και αυτό προκύπτει αναμφίβολα από το απλό γεγονός ότι ξέρουμε πως υπήρξαν. Με τον ίδιο τρόπο απέρριψα όλα τα κείμενα που μπορούσαν να διαβαστούν ως, ως απομνημονεύματα, αναμνήσεις, πίνακες, όλα εκείνα αφηγούνται πιστά την πραγματικότητα, κρατούν όμως την απόσταση του βλέμματος, της μνήμης, της περιέργειας ή της ψυχαγωγίας. Θεώρησα σημαντικό αυτά τα κείμενα να έχουν πάντα μία σχέση ή μάλλον τις περισσότερες δυνατές σχέσεις με την πραγματικότητα. Όχι μόνο να αναφέρονται σε αυτήν, αλλά να επενεργούν σε αυτήν, να είναι μέρος της δραματουργίας του πραγματικού, να αποτελούν το όργανο μιας εκδίκησης, το όπλο ενός μίσους, ένα επεισόδιο μιας μάχης, τη χειρονομία μιας απελπισίας ή μιας ζήλιας, μια ηκεσία ή μια διαταγή κλπ. Μ' άρεσε πολύ αυτό το απόσπασμα και έτσι μπήκα στον πειρασμό να το διαβάσω και δείχνει νομίζω και το ύφος πέρα από το τι λέει δηλαδή και το πώς το λέει, πώς το γράφει ο Φουκώ, που σημαίνει ότι έδωσε βαρύτητα και στον τρόπο γραφής σαν λογοτέχνης, ενώ απορρίπτει τη λογοτεχνία σε σχέση με τους ήρωες τους οποίους αλλιεύει από το αρχείο. Και μάλλον αρέσει πολύ και αυτή η διατύπωση, μέρος της δραματουργίας του πραγματικού. Εξαιρετικό.
1: Μου φαίνεται, αυτό το λέει σε ένα, υπάρχει γιατί το κείμενο είναι γνωστό, αλλά δεν είναι ένα, δεν καταλήγει σε μια θεωρία, οπότε δεν έχει μελετηθεί πολύ αυτό το κείμενο. Απλώς υπάρχει ένα σχόλιο του Ντελέζ που ουσιαστικά λέει ότι, σε κάμια συνέντευξή του, που λέει ότι και φαίνεται και λίγο από τον τρόπο που ο Φουκώ κάτι το γοητεύει, εξού και αυτό που λες, η γλώσσα του σε αυτό, ότι υπάρχει μια περίεργη παράδοξη θεώρηση για την ασημαντότητα. Και ο Ντελέζ αυτό που λέει κάποια στιγμή ότι ο Φουκώ ήταν μια περίοδος που ήταν πολύ γνωστός πλέον και ότι αυτό τον κούραζε. Και βρίσκουμε σε αυτό το κείμενο μια παράδοξη, γιατί από τη μία υπάρχει μια αρνητική χρειά της ασημαντότητας, που είναι ότι βρισκόμαστε όλοι μπροστά σε ένα, στο περατό της ζωής κατά κάποιο τρόπο και η ζωή δεν αφήνει ίχνη. Οπότε ξαφνικά έχουμε ανθρώπους που η ζωή τους ήταν τελείως ασήμαντες, που άφησαν ίχνη βέβαια από την ίδια την εξουσία που τους κατέπνιξε. Οπότε υπάρχει αυτή η παράδοξη διαλεκτική. Και μου φαίνεται απ' την άλλη αυτό που το γοητεύει ταυτόχρονα είναι ότι μια πιθανότητα ζωής πέρα από το λόγο. Δηλαδή είναι λίγο σαν να βλέπεις αυτές τις ζωές ο Φουκώ, πώς ήταν στο Ρουσό που μιλάει για τη φυσική κατάσταση και για τους άγριους.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει το αντίστοιχη επιθυμία, η φαντασίωση μου φαίνεται λίγο του Φουκώ, ότι αυτές οι ζωές πριν γίνουν λόγος είναι η άγρια κατάσταση, δηλαδή πέρα από τη δυσφορία του πολιτισμού. Εξού και κάπου, όπως λες και εσύ, το πιάνει η γλώσσα του, είναι πιο λογοτεχνική, πιο παρορμητική από τη μεθοδολογική, κατά κάποιο τρόπο.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό ακούστηκε, αγαπητέ. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο για τα δύο αυτά μικρά κείμενα, αλλά ξαναλέω, πολύ, πολύ ωραία κείμενα, ας πούμε. Ωραία. Και το γνωστό είναι ωραίο, έτσι, βάζοντας αυτά τα ερωτήματα, το τι είναι η εξουσία, από που έρχεται η εξουσία κλπ. Αλλά και το πρώτο που είναι όλη αυτή η διαδρομή με πρόσωπα ασήμαντα που γίνονται σημαντικά μέσα από τις αναφορές και τις απολύξεις των ιστοριών τους στο σήμερα και μέσα από το λόγο του Φουκώ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι. Μία μικρή αναφορά έτσι μόνο γιατί ότι το δεύτερο κείμενο που είναι και το γνωστό, το υποκείμενο και εξουσία, επειδή είχε κυκλοφορήσει στα ελληνικά πριν κάποια χρόνια από τις κυβέρνητες πολιτείες το Πόλεμο και Κεφάλαιο από τους Ερίκα Αλιές και Μωρίζιο Λαζαράτο, έχει ενδιαφέρον πώς οι ίδιοι το ξαναχρησιμοποιούν πλέον σε μια πολύ έτσι επίκαιρη θεώρηση που κάνουν του Φουκώ προς μια ανάγνωση και το τι συμβαίνει, τι σημαίνει εξουσία κτλ. Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον κανείς να ψάξει δηλαδή στο βιβλίο πώς επανέρχεται πλέον από μια καινούργια ανάγνωση που έχουν κάνει αυτοί,
0: ναι,
1: σε ένα κείμενο που κατά τα άλλα ήταν αρκετά γνωστό δηλαδή χρόνια τώρα. Mm-hmm. Αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύμα Σκηνά, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και για τον λόγο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Θυμίζω εκδόσεις Potlatch, Ο Βίος των Αχρίων και Υποκείμενο Εξουσία, δύο κείμενα του Φουκώ. Το πρώτο αμετάφραστο στα ελληνικά, το έχουμε πλέον και στη γλώσσα μας. Το δεύτερο, όπως είπε και ο Κύμος Σκηνάς πριν, ένα γνωστό κείμενο το οποίο επανασυστήνεται όμως στις σελίδες αυτού του βιβλίου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και για όλους μας, μιας και σε αυτό το σημείο το απόψινο Bookfly ολοκληρώνεται. Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο και την παραγωγή και ο Λουκάς Ζώης στην κονσόλα του ήχου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Τέλου Άγρα, Αριστομένης Προβελέγγυος, ο τελευταίος ρομαντικός. Ένα ποίημα με λογικόν άξονα και με επίπεδα συμμετρίας θα είναι πάντα ανώτερο από ένα άλλο που τα στερείται. Όμως μήτε θα εξορίσουμε από την ποίηση στίχους, έστω κοινά και χαλαρά συνθεμένους αναμεσό τους, όταν από το σύνολο βγαίνει η αόριστη γοητεία που εκράτησε να την ονομάζουν μουσική. Η ποίησης δεν μπορεί να προσφέρει δεδομένα στη λύση γλωσσικού ζητήματος, μόνο σε απαρχή για τη λύση του. Ναι, σήμερα ξέρουμε ότι αν η ουσία έργου τέχνης επιβάλλεται τόσο ώστε να καθιερώσει και τη μορφή του, άλλο τόσο και η μορφή του επιβάλλεται ώστε να καθιερώσει και την ουσία του. Πόσα παλαιά αριστουργήματα είναι αδύνατο να ξαναγραφούν και σήμερα εντελώς έτσι. Μα και πόσα νοήματα σημερινά θα κέρδιζαν την αθανασία αν μπορούσαν να εκφραστούν με τα απλά μέσα, με τα μυστικά κάποιας περασμένης εποχής. Η δημοτική έχει το πάθος, μα η καθαρεύουσα έχει πάλι την ευγένεια, τη μεγαλοπρέπεια. Κακοί μαθητές και μιμητές έφεραν την καθαρεύουσα υπερτροφικά στην εύκολη υπερβολή του στόμφου και του ρητορισμού. Μα ποιος κρίνει ένοχη και τη δημοτική για το ρομαντισμό του Βαλαωρίτη? Ή τάχα η απόσταση της καθαρεύουσας ήταν ποτέ τόσο πολύ από τη ζωντανή γλώσσα, ώστε και μία αληθινή έμπνευση που θα ανάδυνε από μέσα της να μην μπορέσει να τη θερμάνει? Όχι. Σήμερα στον κόσμο η μουσική κενότητα της ποιήσεως, που στάθηκε ίσα-ίσα ο θανάσιμος στόχος της καθαρεύουσας, δεν πιστεύεται πια καθόλου πως είναι αμάρτημα άξιο για προγραφή. Δεν είναι άξια για προγραφή η νοσταλγία για τις παρηχήσεις που τέρπουν την ακοή, για την ατμόσφαιρα που αφήνει στην ψυχή.

καταδικάσουν την καθαρεύουσα συλλήβδην και αθρώος στο πρόσωπο των αντιπροσώπων της. Μα η έννοια αντιπρόσωπη χρησιμοποιείται ορισμένως με κάποια κακή θέληση. Δηλαδή, οι αντιπρόσωποι όλου της του όγκου, των ελαττωμάτων και των αρετών της. Τέτοιους όμως έχει το κάθε λεκτικό και έχει βέβαια και η καθαρεύουσα. Το ρασιοναλιστή, το ραγκαβί και τους σούτσους. Έχει και τους ψυχρούς ακαδημαϊκούς, όπως ο Βασιλιάδης και ο Παπαρηγόπουλος. Αλλά οι αντιπρόσωποι της αισθητικής ενότητας που έφτασε ποτέ η καθαρεύουσα ως ποιητική γλώσσα και τίποτα άλλο, είναι άλλη. Είναι μέρος από τον Αχιλλέα Παράσχο. Είναι ο Καρασούτσας, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, ο Βυζίινος, ο Κλέον Ραγκαβής, ο Προβελέγγυος εν τέλει. Και ακόμη πιότερο, θαρώ πως ο πιο πιστός αντιπρόσωπος της καθαρεύουσας είναι ο άγνωστος ποιητής. Εκείνος που έγραψε την καθαρεύουσα μετά από τα 1880, που υπογράφεται με αντιποιητικά επώνυμα ή με βραχίδια και αλόκοτα ψευδόνυμα, κάτω από ένα σωρό στίχους δεύτερης και τρίτης σειράς, είναι ο ερασιτέχνης, ο Πουέτ Μοντί, είναι ο ακροτελεύτιος συνεργάτης των περιοδικών που δεν υπάρχουν πια και των χειρογράφων λευκομάτων. Οι κύριοι Κλέον Παράσχος και Ξενοφών Λευκοπαρίδης είχαν πρώτοι το θάρρος να ανεβάσουν στην επιφάνεια μέσα από την εκλογή από τα ωραιότερα ελληνικά ποίηματα ορισμένα εμπνευσμένα δείγματα της ποιητικής καθαρεύουσας. Δέχονται αξιοπρεπέστατα κάθε σύγκριση με όλα τα λοιπά του βιβλίου. Η μακρότατη τούτη παρεμβολή δεν θα είχε τη θέση της καθόλου αν δεν έβρισκα εδώ απλώς την αφορμή να πω μερικές ιδέες μου, σχηματισμένες από καιρό. Αλλά νομίζω ότι αντιπροσωπεύω τις ιδέες του ίδιου του ποιητού. Δεν τις έγραψε αυτές ποτέ πια ο Προβελέγγυος. Τις σκέφτηκε όμως, καθώς φανερώνει η χρήση που έκτοτε έκαμε της δημοτικής γλώσσας, μεταπηδώντας από τη θεωρία στην πράξη. Α, τι δύσκολο που του ήρθε τώρα. Είχε νεύρει την ποιητική του σφαίρα, πριν να έβρει την γλώσσα. Είχε έβρει τον τόνο και τα θέματα, πριν να έχει έτοιμο το γλωσσικό όργανο της οριστικής του εκλογής. Έπρεπε να είχε γίνει το αντίθετο, ή και τα δύο συγχρόνως. Μα τώρα, πώς να τα συμβιβάσει, πώς να ανταποκριθεί στο περιεχόμενό της η δημοτική. Δεν ανταποκρίθηκε ποτέ. Θα έλεγε κανείς πως πίσω από τον εξωμότη βοά το παράπονο της εγκαταλελειμμένης. Η δημοτική του έμεινε πάντα ακριβώς το άνθος θερμοκηπίου. Φιλίποπτη, μυγιάγγιχτη καθώς η γλώσσα του Βυζίνου. Με πόσο δισταγμό την αφήνει τέλος, την απλή γλώσσα, τη βοσκοπούλα του Μαρκορά, να αγγίσει τα εύθραυστά του τα θέματα, που βέβαια για πρώτη φορά τα πιάνει με τα χέρια της. Πώς την προσέχει, μη του τα σπάσει όλα, τα καινούρια, τα μεταχείριστα. Η επιστήμη, εις αερόλιθον, φιλοσοφία του πόνου, ο πρώτος άνθρωπος, το τελευταίον ζεύγος, έρος και θρησκεία, η τέχνη παρήγορος, τέχνη και νεότης, το μέγα μυστικόν, σφίγξ και πήγασος, το νεφέλωμα, ο κομίτης, η ζωή, τα στέρια, τόρνιο το ουρανοπλάνο, ο οδύναμης και πώς αναγκάζεται να της μάθει τέλος τους τρόπους της παλιάς του φίλης. Της μεγαλοφυΐας δεν θα εξιγνιάσεις το δρόμο στις εθέριες εκτάσεις. Αχάρακτην η δρόμη της, τα θεία δώρα που φέρνει κάτω από την ονειρεμένη χώρα, εμπρός μας λάμπουνε ψηλά φυτά. Ο κόσμος τα θαυμάζει, τα αποκτά, τα χαίρεται, άλλο δρόμος της εχάθη, μες του ουρανού τα βάθη. Ο δρόμος που την έφερε να κρούσει την θύρα αιωνίων μυστηρίων. Ο δρόμος που την έφερε να ακούσει απ' του παντός την αρμονία έναν τόνων θείων.

υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις. Κι είναι στα απλούστερά του τα ποίηματα, στα συναισθηματικά, όπως το παθητικότατο εκείνο «Οργανέτο». Χύνει το οργανέτο γνώριμα τραγούδια μέσα στην ωραία ακίσυχη βραδιά. Μάτια γιατί κλαίτε, τι πονείς καρδιά με τα προστιχά του και κοινά τραγούδια. Μα η γλωσσική σφραγίδα του ποιητού είναι πια αποτυπωμένη στη μεικτή γλώσσα. Η σύνταξή της, το πνεύμα της, το ύφος της, ένα κάπα αντυχή, μια έννοια υψηλή, αρκούν μόλις αυτά να δώσουν και σε πολλά δημοτικά του κατά τα άλλα ποίηματα κάτι το εντελώς ξένο από τη δημοτική γλώσσα. Από το ακμαίον άνθος όπερ επιστέφει τα αγωνίσματα του λόγου. Και η γλώσσα αυτή κράτησε τέλος κάπως μακριά τον ποιητή από την αγάπη του μεγάλου κοινού, του χυδαίου όχλου.

όχι μόνο η γλώσσα. Τις γλωσσικές του ελευθεριότητες ακολούθησαν παράλληλα ελευθεριότητες στιχουργικές, σαν να μην έφταναν οι πρώτες. Αλλά δεν σκοπεύω να πω πόσο προβελέγγυος έφερε στην Ελλάδα πρώτος το παράδειγμα του ελευθερού στίχου. Ιστορική μόνο σημασία έχει η καινοτροπία του, όπως έξαφνα και του κλασικού Λαφοντένου στη Γαλλία, που και σε εκείνον ο ελεύθερος στίχος είναι άλλο πράγμα από τον ελεύθερο στίχο του 16ου αιώνος, γιατί δεν προέρχεται από τους στιχουργικούς λόγους του λυρισμού και του γούστου της συμβολιστικής εποχής. Ο ελεύθερος στίχος του προβελεγγύου είναι στιχουργική άδεια. Αρχίζει να θέλει να αναπνέει πιο ελεύθερα, περισσότερο όπως του έρχεται, καθώς οι άνθρωποι που ανεβαίνουν. Γιατί η ποίηση του προβελεγγύου, ας έρθουμε πια στο περιεχόμενό της, είναι ανέβασμα αδιάκοπο. Ανέβασμα από τα ερωτικά, τα φυσιολατρικά, τα πατριωτικά, στα οικουμενικά, στα επιστημονικά, στα μεταφυσικά. Αυτό είναι το κύριο, το χαρακτηριστικό, το ξεχωριστό μέσα στην ελληνική ποίηση σημάδι του προβελέγγυου, ο ιδεαλισμός του. Όσοι τον αγαπούν, όσοι τον ξεχωρίζουν, αυτό αγαπούν και ξεχωρίζουν.

Ο Σικελιανός σκέπασε ευθύς τον ιδεαλισμό του με το αγγελικό σχήμα της θρησκείας. Ο Μαμέλης με κάποια άγρια θρησκευτικότητα. Ο Καζαντζάκης, ο Δούρας, ο Παπατσόνης, ο Μπαρλάς, καθένας με το δικό του τρόπο έγιναν όλοι τους θρησκευτικοί. Στον Παλαμά και στον Τσιριμόκο, γιατί δεν ξέρω να υπάρχουν άλλοι ιδεαλιστέ ποιητές στα σύγχρονα δημιουργικά γράμματα, ο ιδεαλισμός συντρίβεται κάθε τόσο από υποτροπές μαύρης απεσιοδοξίας. Μένει ο Προβελέγγυος. Ο ιδεαλισμός του είναι δικός του. Αυτάγγελτος, όπως θα έλεγε ο Κάλβος. Ιδεαλισμός αυτόνομος, αυτοδύναμος, γυμνός και σταθερός. Είναι τάχα ιδιοσυγκρασία ρομαντική αναθρεμένη σε σχολή του 18ου αιώνος. Είναι θετικιστής που ανασένει μέσα σε ατμοσφαίρα ρομαντική. Οπωσδήποτε, το αποτέλεσμα εδώ δεν υπήρξε κάτι ανάλογο με τη γλώσσα και τη στιχουργία του. Εδώ δεν έμεινε διτός. Από τα δύο, αντίθετα μα όχι ως φαίνεται και ασυμβίβαστα, τούτα στοιχεία, βγήκε μια νέα ακεραία μονάς, ένα κράμα, ένα τρίτο στοιχείο. Τι επίθετο να δώσουμε? Επιστημονικό, ναι, αλλά στην ανώτατη αφαίρεση του νου, που γίνεται φιλοσοφία. Φιλοσοφικό, ναι, αλλά στην πιο συγκεκριμένη έννοια της φιλοσοφίας, που αγγίζει το θετικισμό. Το θετικισμό του Αυγούστου Κοντ και το δόγμα της παντοδυναμίας της επιστήμης του Φιλίππου Μπερτελό. Ιδού η πρώτη απόδειξη για τον ιδεαλισμό του. Των περισσότερων ποιητών μας έρχεται δύσκολο να προσαρμόσουμε τα έργα με την ηλικία του στην τωρινή. Προτιμούμε να τα βάζουμε στο νου μας, άνθρωπο και έργο, ξεχωριστά. Αντίθετα, του Προβελεγγύου και τα πρώτα ποίηματα προσαρμόζονται ευθύς με το σχεδιογράφημα του Ροηλού των τελευταίων χρόνων. Είναι η όλη αταραξία του? Είναι τα ηθικά του συμπεράσματα? Είναι το πλάτος ή η διαπλάτηση των θεμάτων? Ναι, όλα αυτά μαζί και πολλά άλλα ακόμη κάνουν το έργο του Προβελεγγύου ιδεαλιστικό απ' αρχής, όσο και μετακίνητο. Μα είναι ιδίως η θέα των πραγμάτων, όπως την έχει αυτός. Άλλοι βλέπουν το θείον μέσα από τα ανθρώπινα. Αυτός βλέπει τα ανθρώπινα μέσα από το θείον. Το βλέμμα που ρίχνει στο περιβάλλον του είναι θεϊκό. Η ατμοσφαίρα ανάμεσά του και στα πράγματα του κόσμου, ολύμπια ατμοσφαίρα. Και από εδώ προέρχονται και οι εξάρσεις του, τα θαυμαστικά του, οι αποστροφές του, όλα τα ρητορικά σχήματα που μέσα στο έργο του αυθονούν. Και από εδώ προέρχεται και η όλη του ύφους του σύνθεση, που ποτέ δεν είναι τυχαίο, μήτε απρόσεκτο είτε τριβιάλ. Σχεδόν το καθένα ποίημά του είναι και μια οδή.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
2: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 26 Ιουλίου, 12 και 13 Αυγούστου. Tiamat. Port Royal. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες χανιαμουσικfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Όπερα Όμνια. Άπαντα γνωστά και άγνωστα έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο του λυρικού θεάτρου. Σε ρόλο νοητού ταξιθέτη και διακριτικού ξεναγού, ο Γιάννης Φίλιας.
2: Κλοντ Ντεμπισί, Πελέας και Μελισάνθη, μέρος δεύτερο.

0: σαν να το βλέπω να λάμπει.
1: Το δαχτυλίδι μου?
0: Ναι, εκεί κάτω. Είναι τόσο μακριά.
1: Δεν είναι αυτό, δεν είναι πλέον αυτό.
0: Χάθηκε.
1: Έμεινε μόνο ένας μεγάλος κύκλος πάνω στο νερό.
0: Και τώρα, τι θα κάνουμε?
1: Το θεατρικό έργο του Μωρίς Μέτερλινγκ, Πελέας και Μελισάνθη, ο Ντεμπισί το είχε διαβάσει αμέσως μετά την έκδοσή του, το Μάιο του 1892, και φυσικά έτρεξε να το δει και στην πρεμιέρα του στο Théâtre de Bouffe Parisien ένα χρόνο αργότερα. Φαινόταν από τότε πως ο Πελέας του ξυπνούσε έναν ιδιαίτερο ίστρο, πως άγγιζε χορδές πολύ καλά κρυμμένες μέσα του. Η υπόθεση, ή μάλλον η απουσία υπόθεσης, η αντιπαράθεση, ή μάλλον η ακινησία των ηρώων που τους κάνει να μοιάζουν με τον πύργο που κατοικούν, με τη θάλασσα, με την πηγή, με το ίδιο το σκηνικό, όλα αυτά ήταν στοιχεία που έκαναν την πένα του μεγάλου αυτού ιμπρεσιονιστή να παραλυρεί χωρίς να μιλάει, να σιωπά χωρίς να σιωπά, να περιπλανιέται τέλος σε μια περίπλοκη περιπέτεια, όπου όμως ουσιαστικά δεν συμβαίνουν και πολλά. Θα συνεχίσουμε απόψε μία από τις σημαντικότερες ζωντανές ηχογραφήσεις του Πελέα, έτσι όπως τον ζωγράφισε η μαγική μπαγκέτα του Λόριν Μάζελ στη Ράι ντι Ρώμα το 1969, με τη βοήθεια δύο κορυφαίων Ελλήνων τραγουδιστών, της Ζανέτ Πιλού στο ρόλο της Μελισάνθης και του Νίκου Ζαχαρίου ως Αρκέλ, πλαισιωμένους από ένα εκλεκτό cast καλλιτεχνών όπως ο Γκαμπριέλ Μπακέ, ο Ανρί Γκί, η Άννα Ρέινολτς. Καλή μας ακρόαση. Claude Debussy, Πελέας και Μελισάνθη, Πελέας et Mélisande, λυρικό δράμα σε 5 πράξεις. Λιμπρέτο του συνθέτη, βασισμένο εξ ολοκλήρου στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Μωρίς Μέτερλινγκ. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι στις Αλφαβάρτης Οπέρα Κομίκ στις 30 Απριλίου του 1902. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 1969 που ακούμε, λαμβάνουν μέρος Πελέας, ο βαρύτονος Ανρί Γκί, Μελισάνθη, ύψιφωνος Ζανέτ Πιλού, Γκολό, ο βαρύτονος Γκαμπριέλ Μπακέ, Αρκέλ, ο βαθύφωνος Νίκος Ζαχαρίου, Ζονβιέβ, η μεσόφωνος Άννα Ρέινολτς, Ινιόλ, η ύψιφωνος Αντριάννα Μαρτίνο, ένας γιατρός, ο βαθύφωνος Τεοντόρο Ροβέτα. Τη συμφωνική ορχήστρα και τη χοροδία της Ράι ντι Ρώμα διευθύνει ο Λόριν Μάζελ, μια ζωντανή, όπως είπαμε, ηχογράφηση της 20ης Φεβρουαρίου 1969. Και περνάμε στην υπόθεση της τέταρτης πράξης, μετά από μια σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα. Ο πρίγκιπας Γκολό παντρεύεται τη Μελισάνθη, μια μυστηριώδη γυναίκα που βρίσκει στο δάσος και τη φέρνει μαζί του στον οικογενειακό του πύργο. Ο αδελφός του, Πελέας, πρέπει να φύγει για ένα μακρινό ταξίδι στο φίλο του το Μάρκελο που πεθαίνει. Από τη στιγμή όμως που έρχεται η Μελισάνθη στον πύργο, αναβάλει συνεχώς το ταξίδι του, προφασιζόμενος την υγεία του πατέρα τους, βασιλιά Αρκέλ. Ένας ιδιαίτερος δεσμός όμως ξεκινά να δημιουργείται ανάμεσα στους δύο νέους. Ο Ινιόλ, ο μικρός γιος του Γκολό από προηγούμενο γάμο, βλέπει τον Πελέα και τη Μελισάνθη να φιλιούνται και μέσα στην αθωότητά του το αναφέρει στον πατέρα του. Πράξη τέταρτη. Σκηνή πρώτη, ένα δωμάτιο στο κάστρο. Ο Πελέας λέει στη Μελισάνθη ότι η κατάσταση του πατέρα του βελτιώνεται και ότι πλέον δεν τον χρειάζεται και τον αφήνει να φύγει για το ταξίδι του στο φίλο του το Μάρκελο. Κανονίζει λοιπόν μαζί της μια τελευταία συνάντηση στο γνωστό τους μέρος, το πηγάδι των τυφλών στο πάρκο. Σκηνή δεύτερη. Ο Αρκέλ λέει στη Μελισάνθη πως τη λυπόταν όταν είχε πρώτο έρθει στο κάστρο με το παράξενο εκείνο σαστισμένο βλέμμα κάποιου που περιμένει συνεχώς μία καταστροφή. Αλλά τώρα προβλέπει ότι η Μελισάνθη θα αλλάξει και θα ανοίξει την πόρτα σε μια νέα εποχή. Ο Γκολό μπαίνει φουριόζος και με αίμα στο μέτωπό του. Όταν η Μελισάνθη προσπαθεί να τον φροντίσει, εκείνος της λέει θυμωμένος να μην τον αγγίζει και ψάχνει να βρει το σπαθί του. Χλεβάζει δε αυτή την αθωότητα που ο Αρκέλ λέει ότι βλέπει στα μάτια της νύφης του. Φωνάζει στη Μελισάνθη ότι τον αηδιάζει και την ταπεινώνει, σέρνοντάς την από τα μακριά της μαλλιά. Όταν ο Γκολο φεύγει, η Μελισάνθη κλαίγοντας λέει στον πεθερό της ότι ο γιος του δεν την αγαπάει πια. Ο Αρκέλ σχολιάζει «Αν ήμουν θεός, θα λυπόμουν για τις καρδιές των ανθρώπων». Σκηνή τρίτη, το πηγάδι στο πάρκο. Ο Ινιόλ προσπαθεί να σηκώσει μια βαριά πέτρα για να απελευθερώσει τη χρυσή του μπάλα η οποία έχει πιαστεί από κάτω. Καθώς πέφτει το σκοτάδι, ακούει ένα κοπάδι πρόβατα που έχουν χάσει το δρόμο τους και ο βοσκός προσπαθεί να τα κατευθύνει. Ο Ινιόλ φεύγει και στο πηγάδι φτάνει ο Πελέας. Ανησυχεί ότι έχει εμπλακεί βαθιά με τη Μελισάνθη και φοβάται τις συνέπειες. Ξέρει ότι πρέπει να φύγει, αλλά θέλει να τη δει για μια τελευταία φορά και να της πει πράγματα που έχει κρατήσει για τον εαυτό του. Η Μελισάνθη φτάνει, κατάφερε να ξεγλιστρήσει χωρίς να το προσέξει ο Γκολό. Στην αρχή είναι απόμακρη, όταν όμως ο Πελέας της λέει ότι φεύγει, γίνεται πιο στοργική μαζί του. Εκείνος παραδέχεται την αγάπη του για αυτήν. Η Μελισάνθη ομολογεί ότι τον αγαπάει και εκείνη από τότε που τον είδε για πρώτη φορά. Και τότε ο Πελέας ακούει τους υπηρέτες να κλείνουν τις πύλες του κάστρου για τη νύχτα. Τώρα πια είναι κλειδωμένη απ' έξω. Η Μελισάνθη όμως πιστεύει ότι αυτό είναι για καλό. Ο Πελέας έχει παραδοθεί και αυτός στη μοίρα. Μετά το φιλί τους, η Μελισάνθη ακούει κάτι να κινείται στις σκιές. Είναι ο άνδρας της που παρακολουθούσε το ζευγάρι πίσω από ένα δέντρο. Ο Γκολό χτυπά τον ανυπεράσπιστο Πελέα με το σπαθί του και τον σκοτώνει. Η Μελισάνθη τραυματίζεται επίσης, αλλά ξεφεύγει και χάνεται μέσα στο δάσος. Claude Debussy, Πελέας και Μελισάνθη, πράξη τέταρτη.

gardais ailleurs. Semble pas heureux.

Κλοντ Ντεμπισί, Πελέας και Μελισάνθη, πράξη πέμπτη. Ένα υπνοδωμάτιο στο κάστρο. Η Μελισάνθη μόλις έχει γεννήσει το παιδί της και κοιμάται. Ο γιατρός διαβεβαιώνει τον Γκολό ότι παρά το τραύμα της, η κατάστασή της δεν είναι σοβαρή. Καταβεβλημένος από ενοχές, ο Γκολό ισχυρίζεται ότι τους σκότωσε χωρίς λόγο. «Φιλιόντουσαν απλώς σαν τα μικρά παιδιά», λέει, «αδελφός και αδελφή». Η Μελισάνθη ξυπνά και ζητά να ανοίξουν ένα παράθυρο για να δει το ηλιοβασίλεμα. Ο Γκολό ζητά από τον γιατρό και τον Αρκέλ να φύγουν για να μπορέσει να μιλήσει μόνος του με τη Μελισάνθη. Κατηγορεί τον εαυτό του για τα πάντα και οικετεύει τη γυναίκα του για συγχώρεση. Την πιέζει να ομολογήσει τον απαγορευμένο έρωτά της για τον Πελέα. Εκείνη όμως επιμένει στην αθωότητά της παρά τις ολοένα και πιο απεγνωσμένες εκκλήσεις του άνδρα της για την αλήθεια. Ο Αρκέλ και ο γιατρός επιστρέφουν. Ο πατέρας του λέει στον Γκολό να σταματήσει πριν σκοτώσει τη Μελισάνθη, αλλά εκείνος απαντά «Την έχω ήδη σκοτώσει». Ο Αρκέλ δίνει στη Μελισάνθη το νεογέννητο κοριτσάκι της να το κρατήσει, αλλά αυτή είναι πολύ αδύναμη για να σηκώσει το παιδί στην αγκαλιά της και παρατηρεί απλά ότι το μωρό δεν κλαίει και ότι θα ζήσει μια θλιβερή ζωή. Ξαφνικά το δωμάτιο γεμίζει με γυναίκες υπηρέτριες, αν και κανείς δεν μπορεί να πει ποιος τις κάλεσε. Η Μελισάνθη πεθαίνει ήσυχα. Τη στιγμή του θανάτου οι γυναίκες πέφτουν στα γόνατα δακρυσμένες. «Κοίτα την», λέει ο Αρκέλ. «Μοιάζει σαν να είναι η μεγάλη αδερφή του παιδιού της. Έλα, δεν πρέπει να μείνει το μωρό μέσα σε τούτο το δωμάτιο. Πρέπει να ζήσει τώρα αυτό στη θέση της. Καημένη μικρούλα, ήρθε η σειρά σου». Κλοντ Ντεμπισί, Πελέας και Μελισάνθη, πράξη πέμπτη.

Schrieben. Treffe mal Remo.

Ακούσαμε τον Πέλεα και τη Μελισάνθη, Πέλεα σε Μελιζάντ, λυρικό δράμα σε πέντε πράξεις του Κλοντ Ντεμπισί, λιμπρέτο του συνθέτη βασισμένο εξ ολοκλήρου στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Μωρίς Μέτερλινγκ. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι στις Αλφαβάρ της Οπέρα Κομίκ στις 30 Απριλίου του 1902. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 1969 που μόλις ολοκληρώσαμε έλαβαν μέρος Πελέας, ο βαρύτονος Χανρί Γκί, Μελισάνθη, ύψιφωνος Ζανέτ Πιλού, Γκολό, ο βαρύτονος Γκαμπριέλ Μπακέ, Αρκέλ, ο βαθύφωνος Νίκος Ζαχαρίου, Ζενβιέβη, μεσόφωνος Άννα Ρέινολτς, Ινιόλ, ύψιφωνος Αντριάννα Μαρτίνο, ένας γιατρός, ο βαθύφωνος Τεοντόρο Ροβέτα. Τη συμφωνική ορχήστρα και τη χοροδία της Ράιντι Ρώμα διεύθυνε ο Λόριν Μάζελ, μια ζωντανή, όπως είπαμε, ηχογράφηση της 20ης Φεβρουαρίου 1969. Έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για να ακούσουμε, όπως κάναμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, τη Μελισάνθη της Ζανέτ Πιλού λίγα χρόνια αργότερα το 1983 στη Μετροπόλιταν. Η Πιλού θεωρείται σήμερα μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του συγκεκριμένου ρόλου τον 20ο αιώνα και είναι γεγονός ότι ταξίδεψε τη Μελισάνθη της σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Στη Μετροπόλιταν την μπαγκέτα κρατά ο αρχιμουσικός James Levine. Ακούμε το τελευταίο μέρος του έργου με τη μοιραία συνάντηση των ηρών στο πηγάδι και το φόνο του Πελέα, καθώς και τη σύντομη πέμπτη πράξη του έργου με τη Μελισάνθη στο νέκρο κρέβατο. Εκτός από τη Ζανέτ Πιλού, στο ρόλο του Γκολό θα απολαύσουμε εδώ τον μπασοβαρίτονο Ζωζέ Βαντάμ. Αρκέλ είναι ο βαθύφωνος Τζερόμ Χάινς, γιατρός ο Τζούλιαν Ρόμπινς, ενώ ο Πελέας που ανοίγει αυτήν την ενότητα με τα λόγια «Σε le dernier soir» είναι το τελευταίο βράδυ, ανήκει στο βαρύτονο Ντέιλ Ντιούζινγκ. Απολαύστε τους!

Je ne puis pas te dire, malgré que je t'ai...

0: Στο πόντιουμ ήταν ο James Levine, Αρκέλ, ο Jerome Hines, Γκολό, ο Jose Van Damme, Πελέας, ο βαρύτονος Dale Dusing και Μέλι Σάνθη, ύψιφωνος Jeanette Pilou, στη Μετροπόλιταν το 1983. Κάπου εδώ, ολοκληρώνοντας το αφιερωμά μας στο αριστούργημα του Ντεμπισί Πελέας και Μελισάνθη, αλλά και στη Jeanette Pilou, θα τερματίσουμε για απόψε την περιπλάνησή μας στα ομιχλώδη εξπρεσιονιστικά τοπία ενός παραμυθένιου ρεαλισμού ή και ενός ρεαλιστικού παραμυθιού, αν προτιμάτε. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο, στον ήχο το Γιάννη Φίλια, στο μικρόφωνο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η εξώπορτα της πολυκατοικίας ήταν ξεκλείδωτη. Δεν υπήρχαν κουδούνια στην είσοδο, ούτε λίστα με ονόματα. Οι σκάλες ήταν στενές και βρώμικες. Στον ψηλότερο όροφο υπήρχαν δύο πόρτες. Η μπροστινή ήταν η σωστή. Υπήρχε ένα τσαλακωμένο περιτύλιγμα ανθοδέσμης στο πάτωμα έξω από την πόρτα και ένας χάρτινος φιόγκος σαν ένδειξη, σαν το τελικό στοιχείο σε κυνήγι θησαυρού. Χτύπησε την πόρτα και νόμισε πως άκουσε φωνές μέσα και σκέφτηκε ξαφνικά με τρόμο. Τι θα πω αν ο Τζέιμι είναι εδώ, αν ανοίξει την πόρτα? Οι φωνές φάνηκαν να σωπαίνουν ξαφνικά. Χτύπησε ξανά και επικράτησε μονάχα σιωπή πέρα από κάτι που μπορεί να ήταν πολύ μακρινό γέλιο. «Μπορεί να με είδε από το παράθυρο», σκέφτηκε. «Είναι το μπροστινό διαμέρισμα και εκείνο το αγόρι έκανε τόση φασαρία». Περίμενε και ξαναχτύπησε. Αλλά η σιωπή παρέμεινε. Τελικά πήγε στην άλλη πόρτα του ορόφου και χτύπησε. Η πόρτα άνοιξε από το χτύπημα και είδε την άδεια σοφίτα, τους γυμνούς ξύλινους τοίχους, τις άβαφες σανίδες του πατώματος. Μπήκε μέσα και κοίταξε ολόγυρα. Το δωμάτιο ήταν γεμάτο με σακούλες με γύψο, με στίβες από παλιές εφημερίδες, με ένα σπασμένο μπαούλο. Άκουσε έναν ήχο και ξαφνικά συνειδητοποίησε πως τον προκάλεσε ένας αρουραίος και μετά τον είδε. Πολύ κοντά της, κοντά στον τοίχο. Η μοχθηρή του μουσούδα να βρίσκεται σε εγρήγορση. Τα λαμπερά του μάτια να την παρακολουθούν. Βιάστηκε να βγει και να κλείσει την πόρτα. Σκόνταψε και το κάτω μέρος του εμπριμέ φορέματος κάπου πιάστηκε και σκίστηκε. Ήξερε πως υπήρχε κάποιος μέσα στο άλλο διαμέρισμα, επειδή ήταν σίγουρη πως άκουγε ψιθύρους και ενίοτε γέλια. Επέστρεψε πολλές φορές, κάθε μέρα της επόμενης εβδομάδας. Πέρναγε το πρωί καθώς πήγαινε στη δουλειά. Το σούρουπο όταν πήγαινε να φάει μόνη της. Αλλά όσο συχνά και επίμονα κι αν χτυπούσε, κανείς δεν άνοιγε την πόρτα.

Αγαπάμε τις σκοτεινές αφηγήσεις. Ας αναρωτηθούμε ωστόσο εδώ, τι είναι αυτό που μας αγυνεύει και έχουμε την τάση να επιστρέφουμε σε αυτές. Αποτολμώντας μια λίγο μπαρόκα απάντηση, θα λέγαμε πως είναι η ακαταδάμαστη εντύπωση του παράξενου. Θα λέγαμε πως είναι η ακαταδάμαστη εντύπωση του παράξενου.

δημιουργήσει μιας τραυματοφιλικής πείνας και με ένα νεύμα στην παιδική μας ηλικία. Το φωτάκι νυκτός αναμένο στο σκοτάδι, τα πόδια μας χωμένα στα σκεπάσματα για να μην μας αρπάξει το τέρας κάτω από το κρεβάτι. Οι μικρές αποτροπαϊκές τελετουργίες μας για να αισθανόμαστε προστατευμένοι. Αγαπάμε τη σκηνογραφία του φόβου, γιατί εμπεριέχει ένα είδος βλασφημίας, γιατί πριονίζει τα κλαδιά στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και παράγει ισχυρούς εσωτερικούς κραδασμούς, αναδεύοντας τη λάσπη ενός ανεξερεύνητου βυθού. Η απομάγευση αυτού του κόσμου σημαίνει καθαίρεση από το βασιλικό θρόνο του θαύματος και προδοσία απέναντι στον παιδικό εαυτό μας. Η Shirley Jackson παίζει ακριβώς με αυτά τα στοιχεία. Την ακαταδάμαστη εντύπωση του παράξενου, την τραυματοφιλική πείνα, τη σκηνογραφία του φόβου, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιεί πάντα το άλμα προς το υπερφυσικό. Διέθετε μια τεράστια βιβλιοθήκη με βιβλία για τη μαγεία και πολλά από τα δικά της βιβλία περιέχουν αναφορές σε χρονικά ή εγχειρίδια μαγείας. Αστειευόταν για τις ικανότητές της και μάλιστα διέδωσε τη φήμη ότι ευθυνόταν για το ατύχημα του εκδότη Alfred Knopf, ο οποίος έσπασε το πόδι του κάνοντας σκι στο Vermont. «Έπρεπε να περιμένω να φύγει ο Knopf από τη Νέα Υόρκη», έλεγε. «Επειδή δεν μπορώ να εξασκώ μαύρη μαγεία πέρα από τα όρια της πολιτείας». Διάβαζε επίσης ταρό για φίλους και συγγενείς. Στο πιστόφυλλο ενός από τα βιβλία της παρουσιαζόταν ως η μοναδική ίσως σύγχρονη συγγραφέας που είναι και ερασιτέχνης μάγισσα. Όλα αυτά σημαίνουν πως αναμφιβόλως τη γοήτευαν οι αόρατες κλωστές που μας δένουν με έναν ενδεχομένως άλλον κόσμο. Όμως η δική της τέχνη είχε να κάνει πρωτίστως με την ανάδυση τρομακτικών κόσμων μέσα μας, με την ανάδυση του τρόμου που υφαίνει γύρω μας το μαγνάδι του από τα ταπεινότερα και πιο οικία μας υλικά. Πρόκειται για μια συγγραφέα που ανασκαλεύει επίμονα και επίπονα σαν να στρίβει το μαχαίρι σε πληγή τα άδυτα της γυναικείας σεξουαλικότητας και αναδεικνύει αιμονικά τα μοτίβα της οικογένειας, της καταγωγής, της κληρονομικότητας, της μνήμης ως νοσογόνες εστίες και που ενθέτει το ανησυχαστικό και το ανίκιο στην καθημερινότητα, διερευνώντας την έννοια του υπαρξιακού άγκστ έως τα όρια μιας εξωτερικά χαμηλότονης μα εσωτερικά οπερατικής φρίκης, αναπαριστώντας την πραγματικότητα ως ασφυκτικό κουκούλι μολυσμένο με το σπόρο του κακού, όπου ο τρόμος δημιουργείται και εκρήγνεται εκ των έσω. Προσεκτικά κατασκευασμένες λεπτομέρειες μιας ζωής που μοιάζει να κυλά απρόσκοπτα, μεταμορφώνονται εύνης σε πηγή αβεβαιότητας και φόβου. Όχι με φαντασμαγορικές σκηνές, αλλά με λεπτές, συχνά ασαφείς μετατοπίσεις του νοήματος που διαταράσουν τη σταθερότητα της καθημερινότητας, όχι ως θέαμα, αλλά ως επιμέρους δομική ρηγμάτωση της κοινωνικής πραγματικότητας.

Η Τζάκσον μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, μοναχοκόρη συντηρητικών γονιών της ανώτερης μεσοαστικής τάξης. Σε όλη της τη ζωή, η μητέρα της δεν έπαψε να σχολιάζει επικριτικά την εμφάνιση της κόρης της, τα ρούχα της, τα μαλλιά της, το βάρος της. Στο πανεπιστήμιο γνώρισε το μελλοντικό της σύζυγο, τον κριτικό και καθηγητή Stanley Edgar Hyman. Παντρεύτηκαν και εγκαταστάθηκαν στο North Bennington του Vermont, το ιδυλιακό και κλειστοφοβικό χωριό της Νέας Αγγλίας που ενέπνευσε το σκηνικό πολλών από τα έργα της. Η Τζάκσον πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής της στο περιθώριό του. Εκεί ανέθρεψε τα 4 παιδιά της και ως σύζυγος και μητέρα που πάλευε με τις νευρώσεις της και με ό,τι αντιλαμβανόταν ως συνθήκη οικιακής αιχμαλωσίας, επιδόθηκε στη μαγκανία της τέχνης της, που ξεδιπλώνεται ανάμεσα σε ό,τι αποκαλούμε πλέον folk horror και domestic horror, λαογραφικό τρόμο και οικιακό τρόμο αντίστοιχα.

Στο διήγημα «Ο δαιμονικός εραστής», ένα μικρό απόσπασμα του οποίου ακούσαμε στην έναρξη της εκπομπής, μια γυναίκα περιμένει τον αραβωνιαστικό της να έρθει να την πάρει για τον πολιτικό τους γάμο στο Δημαρχείο. Καθώς η μέρα προχωρά και εκείνος δεν εμφανίζεται, εκείνη γλιστρά προς την ψυχική κατάρρευση και η λογική της αρχίζει να θρηματίζεται. Το μοναδικό στοιχείο που υποδηλώνει πως μπορεί να συμβαίνει κάτι περισσότερο από μια απλή εγκατάλειψη είναι το όνομα του άντρα, James Harris. Εδώ η Jackson επεξεργάζεται έναν παλιό θρύλο που αποτυπώνεται σε ποικίλες παραλλαγές σε αγγλικές, σκοτσέζικες και αμερικανικές μπαλάντες για έναν άντρα που μερικές φορές ονομάζεται James Harris και άλλοτε ζωντανός, άλλοτε επιστρέφοντας από τον κόσμο των νεκρών, παρουσιάζεται ενίοτε ως ναυτικός και υπόσχεται σε μια παντρεμένη γυναίκα πως θα την πάρει μακριά και θα τη γλιτώσει από τη μίζερη καθημερινότητά της. Μόλις όμως εκείνη επιβιβαστεί στο καράβι του, ανακαλύπτει πως ο άντρας είναι ο διάβολος μεταμφιεσμένος που την οδηγεί στο παγωμένο βουνό της κόλασης.

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα του διηγήματος «Ο δαιμονικός εραστής» της Shirley Jackson από το βιβλίο «Η Λοταρία και άλλες ιστορίες», μετάφραση Χρυσόστομος Τσαπραήλης, εκδόσεις Μετέχμιο.

0: Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Η μέρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου έφτασε. Για την ίσως πιο απροσδόκητη συνάντηση της τέχνης της λόγιας μουσικής, την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 11 το πρωί, στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής θα παίξουμε μπάλα στο γήπεδο.
3: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Ο κουρσάρος Πέδρο Καζάς. Ιστορία απίστευτη, βγαλμένη από κάποιο χειρόγραφο που βρέθηκε στο Πόρτο. Τυπωμένη και ζωγραφισμένη από τον Φώτη Κόντογλου.

Όσοι με γνώρισαν στην Μπομπάη και στην Γκόα, είχαν την ιδέα πως είμαι τρελός. Ξέρω όμως καλά πως το βάθος απορούσαν, γιατί ήμουνα τόσο αδιάφορος και δεν νοιαζόμουν διόλου να τους αποδείξω πως το μυαλό μου δεν είχε βλαφτεί. Φαντάσου ένας τρελός. Τι παράξενες ιδέες που περνούν από το κεφάλι του ανθρώπου. Ο Θεός να με συγχωρέσει, αν γέλασα πολλές φορές για τα πλάσματά του. Όπως και αν είναι, έφυγα σύντομα από την Ινδία. Τα 10 ακόλουθα χρόνια με βρήκανε είτε απάνω στα νησιά της Όντας ή στη Μικρονησία έως το Τουαματού. Πουθενά δεν μπόρεσα να σταματήσω παραπάνω από 2 ή 3 μήνες το περισσότερο. Η θέρμη του κεφαλιού μου ήταν ικανή να με κάνει να κινήσω ξυπόλυτος και με ένα καλαμένιο μπαστούνι για να έβρω το Ελδοράντο.

Το γκρούπο του Φω Ιμά ή του Μωυσή βρέθηκε το 1661 από κάποιο πορτουγέζικο καράβι που έπεσε τυχαίως απάνω του σε μια τρικυμία που το μάκρυνε από το δρόμο της Ινδίας. Η παράμερη θέση του στο νότιο μέρος του Ινδικού και η λίγη σημασία που είχαν τα ρημονήσια του για ανθρώπους που έκαιγε η δίψα του πλούτου έκαναν ώστε να μείνει και ύστερα από την ανακάλυψή του σχεδόν άγνωστο, αφού ως το 1700 μονάχα η ανάγκη του νερού βίαζε κάποτε κανένα καράβι να έμπει στα επικίνδυνα νερά του. Στο 1755 στο Φαγκούα, που ήταν το μεγαλύτερο νησί, φάνηκε ένας μικρός ενοικισμός από 100 ψυχές, θύματα του σεισμού που ρήπωσε τότε στη Λισμπόνα. Την εποχή που πήγα βρήκα ένα μικρό χωριό πολύ όμορφα, χτισμένο και με αρκετή ευτυχία. Έξω από το μικρό εμπόριο που γίνεται με τα καράβια σε ζώα, βόδια, πρόβατα, γουρούνια, η γη είναι καρπερή και για να δώσει τα δώρα της, περίφημα λαχανικά και ένα χοντρό σιτάρι όπως του Τρανσβάλ, δεν χρειάστηκε παραδουλειά και επιμονή, πράγμα που έλειπε από τους τυχοδιώκτες του παλαιότερου καιρού, όπως ήταν συνηθισμένοι να αρπάχνουν το έτοιμο πλούτος που είχαν μαζώξει ξένοι λαοί.

Ανοιχτά από το λιμάνι ξεχώρισαν δύο νησάκια έρημα που άσπριζαν σαν παγόβουνα μέσα στα μελανά νερά και ένα μεγάλο που το έλεγαν Ζάτο. Για να πούμε πιο σωστά, δεν θα είχε κανένας να πει τίποτα γι' αυτά αν δεν είχε να πει για έναν παράξενον άνθρωπο που του είχαν δώσει η θαλασσινή το όνομα Όσο. Ήταν καλαφάτης, ψαράς, τιμονιέρης, μαραγκός και ακόμα μιλωνάς. Όλες αυτές τις δουλειές τις μετάλλαζε όπως το έφερνε η τύχη. Αλλά ο Θεός ξέρει, γιατί δεν μιλούσε σχεδόν ολότελα. Δεν σήμωνε καν σε άνθρωπο τις ώρες που δεν δούλευε. Κατοικούσε μέσα σε μια παλιά αποθήκη, μισή ώρα όξω από το χωριό, μέσα στην οποία άλλη φορά φύλαγαν ψαρόλαδο, ξερά ψάρια και τομάρια φώκιας.

Συχνά γύριζε έρημος στην άλλη άκρη του νησιού, είτε με ένα μακρύ ξύλο στον ώμο του, κανείς δεν ξέρει γιατί, είτε με ένα μεγάλο παλιό ναυτικό μαχαίρι κρεμασμένο σε πέτσινη ζώνη, άλλη τρέλα, αφού στο Φαγκούα δεν υπάρχουν αγρίνια. Υπήρχε μια ιδέα πως ήταν πολύ επιδέξιο στάρματα, όμως κανείς από όσους είδα δεν ήξερε αν είναι αλήθεια. Αλλά ο πιο αγαπημένος του περίπατος ήταν στα άσπρα νησιά που ανέφερα παραπάνω. Περνούσε εκεί 2 και 3 εβδομάδες. Πολλές φορές τον είχαν για πνιγμένο. Έπαιρνε μια παλιά σκαμπαβία που ήταν δεμένη πάντα μπρος στην τέντα του Τιντίν και ξεμπουκάριζε ακόμα και με θαλασσοταραχή.

Σε λίγες μέρες μπόρεσα κι εγώ να πατήσω απάνω στο ζάτο. Φτάνοντας εκεί απάνω, έμεινα σαν χαζός μπροστά σε έναν κόσμο βράχους που ακουμπούσαν ο ένας απάνω στον άλλον σε μια απερίγραπτη σύγχυση. Θα λέγε κανένας πως τους πρόφταξα απάνω στη στιγμή να κουτρουβαλήσουν. Θεέ μου, τι ουράνια ειρήνη μου ήρθε μπροστά στο λησμονημένο αυτό κομμάτι της θάλασσας. Από εκεί που στεκόμουν, ξεχώριζα κάτω από το καθαρό νερό τις πέτρες και τις πράσινες σκιές του βυθού. Με μια σφούσκωση η καρδιά μου από κέφι. Τα ουράνια άνοιξαν απάνω από το κεφάλι μου και ο Θεός μου έστειλε τη χαρά του. «Είμαι ευτυχισμένος», λες. Ο ήλιος βγαίνει απάνω στο νησί μου μονάχα για μένα, για τα θαλασσοπούλια και για τις φώκες.

Είναι πολλά χρόνια που έχω ξεχάσει τους ανθρώπους. Θυμάμαι το μύθο του Πυθαγόρα, που από φιλόσοφος έγινε βασιλιάς, γυναίκα, άλογο, ψάρι, βάθρακας, κατζόχυρος και στο τέλος, όταν μεταμορφώθηκε σε κόκορα, είδε πως ο άνθρωπος είναι το πλέον κακομοιριασμένο από όλα τα πλάσματα. Κάποτε δακρύζω για την ποτένια πράγματα που δεν αρμόζει καθόλου, όπως όταν βλέπω την ίσια και απλή γραμμή που τελειώνει ο ωκεανός, ή όταν ο σκύλος μου ζουρλαίνεται από ευτυχία και μου δείχνει περισσότερη ευγνωμοσύνη από όσο χρειάζεται. Ο κόσμος αυτός με πνίγει. Δουλεύουν σαν μανιακοί και τσιρομαχούν όλη τη μέρα σαν κότες μέσα σε κοτέτσι. Με πειράζουν, με πιάνουν τα νεύρα μου. Μου φαίνεται σαν να μου ζητούν να στήσω μάτι σε ό,τι κάνουν και φωνάζω «Να σας πάρει ο διάολος». Έπειτα ησυχάζω. Το μυαλό μου βουτά σε ένα δροσερό φως και η καρδιά μου κολυμπά μέσα σε μια βαθιά πράσινη λίμνη. Ξαπλώνουμε στο χώμα και κοιτάζω τα ζωήφια που κουβαλούν μικρά κομμάτια άχυρο. Κατόπιν σηκώνουμε. Βλέπω την ατελείωτη θάλασσα και δακρύζω από τη χαρά μου που είμαι μοναχός. Ο όσο με το μακρύ του ξύλο έρχεται συχνά στο νου μου σαν να θέλει να τον συνηθίσω και να μην γελώ μαζί του. Συλλογίζομαι. Τι τάχα με εμποδίζει να περάσω όσες μέρες μου απομένουν απάνω στο ζάτο. Τον πέτυχα στην παλιά αποθήκη που καθόταν. Να πάρει η οργή, τι παράξενος άνθρωπος. Του είπα, έχω όσα λεφτά θέλεις για να ζήσουμε μονάχοι τα χρόνια που μας απομένουν. Κρύφτηκε ο μισός πίσω από το κλειστό φύλλο της πόρτας και με δύο λόγια μου έδωσε να καταλάβω πως δέχεται να μοιραστεί με μένα την ερημιά απάνω στο ζάτο. Όλος ο κόσμος το φαγκό απόρρισε για την τρέλα μας. Κόψαμε πέτρες από το βουνό. Όσο με πήρε να μου δείξει μια φλέβα πανάβριζε καμιά πεντακοσαριά μέτρα απάνω κάτω μακριά από το καλύβι μας. Το σπιτάκι ήταν σαν ζωγραφιά. Τι όμορφια. Ήμουν σαν πιωμένος. Ευλογημένα να είναι τα θεμέλια σου. Η ειρήνη σε χαϊδεύει.

Πολλές φορές μου φαινόταν πως ερχόμουν εκείνη τη στιγμή στον κόσμο, σαν να περνούσε ένα φως μπροστά από την ψυχή μου και απορούσα. Λες, έβλεπα πρώτη φορά τα βουνά και τη θάλασσα. Έριχνα τότε μια ματιά πάνω στους τοίχους, σαν να μετρούσα με το μάτι δυο ζωγραφιές, ένα πιστόλι, ένα τουφέκι και ένα βαρόμετρο με σκαλιστό ξύλο κρεμασμένο απάνω από το τραπέζι μου. Έτριβα τα χέρια μου από ευτυχία και κούμπωνα το σακάκι μου, σαν να ήθελα να την κλείσω μέσα στο ρούχο μου. Οι γλάροι πετούσαν απόξω γύρω στον ηροχύτη, κολυμπώντας με τα λευκά φτερά τους μέσα στο φως της καθαρής μέρας.

μια άσπρη πέτρα πάνω στην άμμο. Ένα κομμάτι ξύλο που κοίταται στα κρογιάλι τραβούν την προσοχή μου. Τα πιο ασήμαντα πράγματα εδώ μου φαίνονται γεμάτα από ενδιαφέρον. Στα πλάτη τούτα η φύση είναι απλή και πρωτόγονη, έρημη. Χωρίς το άσωτο γενοβόλημα των όντων. Η ζωή είναι λίγη και σπάνια και χάνεται μέσα στο χάος που λέμε γης και νερό. Πέρα ο άμμος της ακρογελιάς κυτρινίζει, έρημος και απλός. Κάποτε, καμιά φώκια σέρνεται αργά, σαν λαδωμένο του λούμι, και λιάζεται. Ξεχωρίζω τα τρία ασπρόνισα. Μου φαίνονται σαν να κρέμονται μέσα στο χάος που αρχίζει κάτω από τα πόδια μου και χάνεται μέσα στον ορίζοντα ανακατεμένο με τον αγέρα. Όταν βρέξει κυτρινίζουν και δεν φαίνονται καθαρά, προπάντων ύστερα από το μεσημέρι. Όταν όμως ο καιρός είναι ξηρός, γίνονται κάτασπρα, πλουμισμένα με πολλά κόκκινα σημάδια. Όταν τα αντικρίζω, θυμάμαι τα λόγια που έγραψε ο Ριτσιόλης κάτω από το χάρτη του φεγγαριού. Εδώ ούτε άνθρωποι κατοικούν, ούτε οι σκιές των πεθαμένων έρχονται. Μουρμουρίζω, τι γίνεται άραγε αυτή τη στιγμή στον πάτο του ωκεανού,

μπορώ να πω πως δεν φανερώνεται ούτε ένα σύννεφο χωρίς να το παρατηρήσω με προσοχή από το παράθυρό μου και να νιώσω μια βαθιά ευτυχία, όπως κυλά αρμενίζοντας μέσα στον αγέρα. Ένα πουλί κράζει πετώντας πάνω από τη σκεπή και βγαίνω να το δω. Ακούγω για μια στιγμή τα δυνατά φτερά του που τα κουνά βιαστικά και έπειτα χάνεται σαν θάμα. Απομένω συλλογισμένος. Πολλές φορές, ύστερα από ένα τέτοιο τυποτένιο περιστατικό, κάνω την προσευχή μου. Ο ουρανός είναι ανοιχτός. Μέσα στα βαθιά νερά, μυριάδες ψάρια και θηρία.

Απρίλης. Ο καιρός είναι ψυχρός. Σήμερα, 5 του μηνός, άνοιξαν οι καταράχτες των 7 ουρανών. Μέσα στο μπουγάζι η θάλασσα είναι μαύρη από το χώμα. Απρίλη. Απόψε, λίγο πριν βουτήξει ο ήλιος, θυμήθηκα τους ανθρώπους. Η αιτία ίσως είναι το κατακόκκινο φως του ήλιου που βασιλεύει, ρίχνοντας μακριές σκιές από όλα τα πράγματα. Μου φέρνει στο νου τα χρωματιστά τζάμια της εκκλησίας στην Κόα, τα παιδικά μου χρόνια. Θυμάμαι ακόμα τις μύγες που κυνηγούνταν στον αγέρα και κτηνοβολούσαν σαν άστρα. Πολύ σπάνια περνά από το νου μου καμιά βουβή σκιά. Τρικλίζει σαν μεθυσμένη και έπειτα από λίγο σβήνει, όπως ο ίσκιος του καπνού της πίπας μου απάνω στον τοίχο, σαν να καταλαβαίνει πως δεν έχω διάθεση να της δώσω γνωριμιά. Και αλήθεια, δεν έχω διάθεση να μου ταράξουν το κεφάλι. Ακόμα και η αγάπη από μέρος των ομοίων μου θα ήταν για μένα μια ανησυχία ανυπόφορη. Αυτά απάνω κάτω συλλογίζομαι κοντά στο παραθυρό μου. Κάτω από τα μάτια μου, ο αφρός πηδά κόκκινος από τον ήλιο ανάμεσα στα βράχια. Έρχεται κοντά μου όσο και στεκόμαστε έτσι πολλήν ώρα, χωρίς να ανοίξουμε το στόμα μας.

3 Αυγούστου. Σήμερα το πρωί η φουρτούνα έδειξε πως θα λασκάριζε και ο αγέρας ως το μεσημέρι έπαιξε με τόση ανυποκρισία που μας γέλασε. Άξαφνα όμως ξεχαλινώθηκε αφού έστριψε λίγα γράδα ανατολικά, στρίβει από νοτιά σε γαρμπή. Μέσα στο λιμάνι η θάλασσα χοχλάζει όπως το νερό μέσα στο λεβέντι. Τα μικρά κύματα είναι πυκνά και τρέχουν γλίγορα, βγάζοντας ένα κούφιο σφύριγμα. Δεν αφρίζουν διόλου, μονάχα κάτι μεγάλες φούσκες, ανάριες και θολές πηδούν από παντού απάνω στο νερό.

Η ερημιά σφίγγει το λαρύγγι και στουπώνει τη σκέψη. Το φως της μέρας είναι κυτρινοπό και θολό, σαν να βλέπουμε μέσα από το χρωματισμένο γυαλί μποτήλιας. Λες είναι η τελευταία μέρα του κόσμου. Δεν φαίνεται ένα καν φτεράκι μέσα στον ουρανό. Μέσα στο καλύβι όλα είναι ήσυχα. Η φωτιά καίγει και όσο παλικάει μια πίπα. Κοντά του κάθεται ο γάτος μαζεμένος απάνω σε ένα ξύλο της φωτιάς και κάπου ανοίγει τα μάτια του και κοιτάζει τον όσο σαν να τον ρωτά τι τρέχει. Όσο για μένα, αφού γκράζομαι τη βουή με το ίδιο αίσθημα που δοκιμάζει κανένας όταν χώνει το κεφάλι στο σκέπασμά του για να γλιτώσει από τα φαντάσματα.

11 Αυγούστου. Ξεράθηκα σαν σήμερα είδα το μεσημέρι τον Όσο να μπαίνει μέσα με ένα ανθρώπινο κάφκαλο ανάμεσα στις χερούκλες του. Μου είπε πως ήταν κάποιο Εγγλέζο από ένα καράβι που είχε τσακιστεί επάνω στο νησί πριν πολλά χρόνια. Από τους τρεις που είχαν γλιτώσει, ο ένας πέθανε. Οι άλλοι δύο περιμαζεύτηκαν από ένα γαλλικό καράβι που σίμωσε στο νησί για φώκες. Τα κόκαλα, λέει, τα είχε βρει μια άλλη φορά που είχε περάσει λίγες μέρες επάνω στο ζάτο.

Μια σιδερένια χούφτα μου σφίγγει την καρδιά, μόλις περάσει από το μυαλό μου πως δεν έχω άλλον στον κόσμο εξών από αυτόν. Ο καημένος ως. Τα λόγια του είναι ανάρια. Με σκλαβώνει με την αυστηρή σιωπή του, γιατί ξέρω πως πίσω από αυτήν τη σιδερένια πόρτα κρύβεται η πιο τρικυμισμένη ζωή. Κανένας άνθρωπος από όσους γνώρισα δεν άφησε βαθύτερα σημάδια μέσα μου με τα λόγια του, όπως ο Όσο με τη βούβα του. Και πάλι, δεν θυμάμαι τίποτα που να μοιάζει με τη φωνή του. Ένα βαρύ σκαντάλι που κατέβαινε ως εκεί και δεν φτάνει τίποτα του απάνω κόσμου. Δεν ξέρει κανένας που γεννήθηκε. Ξέρω πως ήταν κοσμογυρισμένος. Είχε σταυρώσει τον Ινδικό σε όλα τα πλάτη, όπως ο φυλακισμένος στο χώμα του κελιού του σε όλες τις κατευθύνσεις. Πλανήθηκε απάνω στα μέτρητα νησιά του Μεγάλου Ωκεανού πολλά χρόνια. Ναυάγησε απάνω στο Ουρούπ με ένα Ιαπωνέζικο καράβι, στο Τιοκόα της Πολυνησίας, στον Μπαλούκ του Φωοϊμάα. Στο Φαγκούα άκουσα να μιλούν για τη μεγάλη πιδεξοσύνη του στάρματα, προπάντων στο τεχνικό παίξιμο του σπαθιού. Συνήθιζε, όσες φορές ξεκινούσαμε για κυνήγι, να ζώνεται με ένα πελώριο ναυτικό σπαθί βαρύ και πολύ μεγαλύτερο από όσα έχω δει αυτού του είδους. Στα χέρια του φάνταζε τόσο υπάκουο που θα μπορούσε να συγκριθεί με του Πιέρσον, νορβηγού κουρσάρου που θέρισε τα αυτιά σε 700 εχμαλώτους χωρίς να αγγίξει το λεπίδι στον ώμο κανενός τους. Πολλές φορές μιλούσα με το γάτο, αλλά ποτές δεν τον άγγιζα με το χέρι του. Δεν μπόρεσα όμως να εξηγήσω τη συνήθεια που είχε να κάνει τη φωνή του γλάρου και της φώκιας. Συχνά ανακάτωνε τα λόγια του με αυτές τις φωνές, χωρίς να υπάρχει κανένα σημάδι ευθυμίας στα μάτια του.

Μέσα στο χειμώνα, μια νύχτα, όσο μου είχε πει με κάτι παράξενα λόγια πως δεν θα ήταν χαμένος κόπος να ανοίγαμε, σαν καλοκαίριαζε, ένα πηγάδι για να έχουμε νερό κοντά μας. Παραξενεύτηκα, γιατί πρώτη φορά έδινε γνώμη για ένα πράγμα χωρίς να του τη ζητήξω. Αλλά στον παράξενο αυτόν άνθρωπο, αν δεν ήταν κάποιο πλάσμα άλλης λογής, όλα φωνάζαν επανάσταση απάνω στους νόμους που μας κυβερνούν και πολλές φορές δεν έβρισκα στην έκφρασή του την ελάχιστη ανταπόκριση με ό,τι έχουν κοινό όλοι οι άνθρωποι. Στο τέλος, βλέποντας πως χωρίς άλλο είχα μπροστά μου κάποιο πλάσμα που υπάκουε σε δυνάμεις άγνωστες ή που δεν υπάκουε σε καμιά, συνήθισα να αφήνω ανεξέταστο κάθε τι που έπιανε το μάτι μου απάνω του, τουλάχιστον τις ώρες που δεν έμοιαζε για άνθρωπο.

αρχίσαμε να σκάβουμε στις 27 Οκτωβρίου του 1873. Θα είχε περάσει ως μισή ώρα όταν τον άκουσα να με φωνάζει. Έτρεξα θαρώντας πως με έκραζε να ανεβάσω το κελετέρι με το χώμα. Τον βρήκα με τη ράχη ακουμπισμένη στον τοίχο του πηγαδιού και με τα χέρια πάνω στα λυγισμένα γόνατα. Έτρεμε σύγκορμος και το κεφάλι του κρεμόταν πάνω στο στήθος του. Τα χείλια του ήταν ξεβαμμένα και από το κούτελό του πηδούσαν χοντροί κόμποι ίδρωτα. Πήδηξα μέσα και πιάνοντας τον από τους ώμους τον ρώτησα τι έχει. Τα χέρια μου, όπως τα έβαλα πάνω του, τρέμανε μαζί του και για μια στιγμή ένας δυνατός σπασμός με κλώνησε ολάκερο σαν να άγγιξα σε ηλεκτρική στήλη. Στο κούτελό του ο υδρότας ανάβριζε πλούσια και έπεφτε χάμου χτυπώντας τη λεπτή σκόνη ως αλλοιωμένο μέταλλο.

Το κεφάλι μου βρισκόταν σε μεγάλη ταραχή. Για μια στιγμή άκουσα τη βοή της θάλασσας και έπειτα έπεσα σε μαύρο χάος. Μέσα στο καύκαλό μου βοήζε ένα χάος από μιλιάδες και ντύσματα που δεν πρόλαβα να καθαρίσουν σε μια σκέψη, καθώς φωσφόριζαν και έσβηναν με μια άπιαστη γρηγοράδα. Τα αυτιά μου κρατούσαν ακόμα το γάβγισμα κάποιας ύδρας του Ταρτάρου. Αλλά να, που οι φωνές έβγαιναν σε λίγα βήματα από μένα, ανακατεμένες με το λυπητερό βούισμα που έβγαζαν τα αγριόδεντρα. Δεν ήταν η φωνή ούτε ζώου, ούτε ανθρώπου. Δεν είχε καμιά έκφραση, είτε λύπης, είτε πόνου, είτε χαράς. Μονάχα ήταν τρομερή, τρομερότερη από ό,τι άκουσε ποτέ σαν άνθρωπος. Αφού δυνάμωσε 2-3 φορές με τέτοιον φρικτό τρόπο, που κατάλαβα πως η καρδιά μου μ' άφηνε, άρχισε σιγά σιγά να σωπαίνει και κατάντησε στο τέλος σε κάτι κομμένα γαβγίσματα. Έβαλα τα χέρια μου κατά γης, με ξαναπήρε ο φόβος και δεν στάθηκε τρόπος να κρατήσω τα δόντια μου που κροτούσαν. Όταν έπαψε, κράτησε μια σύντομη σιωπή και ύστερα μια λυπηρή φωνή, μια ανθρώπινη φωνή χτύπησε καθαρά την ακοή μου. Γνώρισα τη φωνή του Όσο, μόλο που ήταν τρομερά παραμορφωμένη γιατί έκλαιγε. «Θεέ παντοδύναμε, Όσο, παρακαλούσε», έλεγε. «Ξεκούρασέ με, σενιόρ Λεοκάντιο, σενιόρ Λεοκάντιο».

Έπειτα άρχιζε να κράζει με φρικτές φωνές και σε λίγο πετάχτηκε όξο και στάθηκε με τα πόδια χωμένα μέσα στα χώματα. Πέρασα πολύ άσχημα τη νύχτα. Προς την αυγή σηκώθηκα, αφανισμένος και βλαστήμησα. Αυτή η κακή συνήθεια με είχε αφήσει από τότε που ξεμάκρυνα από τους ομνιούς μου και η άγρια γη που πατούσα σαν άρχιζε να τρέμει κάτω από τα πόδια μου. Μου κατέβηκε να βγω έξω να ουρλιάξω μαζί με τον άνεμο και να πλανηθώ στα έρημα ακρογιάλια που δεν υπήρχε ένα καν πλάσμα. Το κερί σήμωνε να τελειώσει και τράβηξε την προσοχή μου η φλόγα του που είχε πάρει άξαφνα ένα ζωηρό γαλάζιο χρώμα. Συλλογίστηκα πως ίσως μου κρατά συντροφιά ο διάβολος. Ύστερα από λίγο το σβήσα και ξάπλωσα στο κρεβάτι μου, ρωτώντας μέσα μου αν ό,τι μας είχε έρθει δεν είχε την αιτία του σε κανένα Ύστερα από λίγο το σβήσα και ξάπλωσα στο κρεβάτι μου, ρωτώντας μέσα μου αν ό,τι μας είχε έρθει δεν είχε την αιτία.

Βγαίνοντας, ξεχώρισα μια σκιά να σαλεύει μέσα από την ανοιχτή πόρτα της κουζίνας και στάθηκα ταραγμένος. Έκραξα πολλές φορές το όνομά του, μα βλέποντας πως δεν με απαντούσε, αποφάσισα να καρτερίσω την αυγή.

Άποτε να μην ξημέρωνε η μέρα εκείνη, γιατί το μεδούλι πάγωσε μες στα κόκαλά μου και ένας μαύρος ίσκιος δεν τραβήχτηκε πια από την ψυχή μου όλες τις μέρες που ήρθαν κατόπι της. Δεν ήξερα πως για τον άνθρωπο που του κράτησε συντροφιά ο Σατανάς τη νύχτα στέκεται ανόητο να φυλάξει τη ζωή του ως να ξημερώσει. Ύστερα από δύο μέρες τον σκότωσα με το χέρι μου τον όσο, αφού εκείνη τη μέρα του έσπασα το ποδάρι.

Έσυρα το άψυχο κορμί ως την πόρτα. Μια άγρια μανία χόχλαζε μέσα μου. Ίσως ήταν ο διάολος. Μου ήρθε να του σπάσω τα πλευρά με ένα δαυλό για να τον κάνω να συρτεί προτού ξεψυχήσει όξω από το καλύβι, εκεί που θα μπορούσα να τον θάψω. Θεέ μου, σε τι κατάσταση βρισκόμουν. Ήμουν τρελός, θεότρελος. Ξέσκισα πέρα-πέρα το πουκάμισό του με τι σκοπό. Να μετρήσω το στήθος του αν μπορούσα να τα αγκαλιάσω. Μ' έκυγε η αλόκοτη τούτη περιέργεια. Έως τον αφαλό ήταν σκεπασμένος από σκεύια και γράμματα. Ανάμεσα στα βυζιά του ήταν ζωγραφισμένο ένα αρμπαλέτο και χώριζε στη μέση το όνομα. Πέδρο Καζάς, 1530. 1530. Είχα λοιπόν μπροστά μου έναν άνθρωπο που είχε ζήσει απάνω από 300 χρόνια ή που γύρισε από τον Άδη. Σίγουρα, αν δεν ήμουν τρελός, θα πέθαινα από φόβο. Βέβαια, τρελός. Το μυαλό μου με ένα χτύπημα είχε αρνηστεί τους νόμους που το κυβερνούσαν. Ένας πρωτάκουστος σεισμός είχε ταράξει τα θεμέλια του είναι μου. Τη νύχτα τον άφησα με το κεφάλι ακουμπισμένο στο κατώφλι της αποθήκης. Δεν μου δίνει πια κανέναν κόπο να περνώ και να ξαναπερνώ από πάνω του περασμένα τα μεσάνυχτα. Δεν κοιμήθηκα ολότελα, κάπου 5 μερόνυχτα.

Είχα κατέβει ως το κανάλι. Θυμάμαι πως ήταν η μέρα καθαρή και πάνω κάτω μεσημέρι. Άμα είδα που του είχα φτιάξει, δεν μου πέρασε από την καρδιά τίποτε σαν φόβος. Όπως έσκυψα μέσα στο πηγάδι, είδα μέσα ένα σκέλεθρο ανάσκελο. Το κάφκαλο έστεκε ακόμα πάνω στα σποντήλια του λαιμού. Τα δόντια του όλα στη θέση τους άσπρα και μεγάλα. Γύρω στα κόκαλα του μεριού και στα μπράτσα μαύριζαν σαν σιδερένια κλειδιά. Ακόμα πρόσεξα πως είχε άλλα δυο σίδερα σε κάθε αστράγαλο. Το κορμί ήταν καρφωμένο στο χώμα και διατηρούσε ένα φρικτό σπασμό αγωνίας. Ο σβέρκος στεκόταν τεντωμένος, σαν του πουλιού που το σέρνουν από τη φτερούγα. Η πετρωμένη γη ανάμεσα στα πλευρά του και στις κλειδώσεις ήταν ο δεσμός που το κρατούσε έτσι ολόσωμο και μπόδιζε τα κόκαλα να σκορπίσουν. Γύρω από το σκελετό τα χώματα ήταν καθαρισμένα με επιμέλεια.

είχε χωθεί ζωντανός. Τότες, ίσα-ίσα μου έπεσε στο μάτι ένα μακρύ σπαθί μέσα στο θικάρι του μεσοχωμένου και έσκυψα και το σήκωσα. Το θικάρι έπεφτε σχεδόν κομμάτια-κομμάτια από τη σκουριά. Η μάρκα ήταν του περίφημου Γκάτα, που έφτιαχνε τα καλύτερα σπαθιά στη Λισμπόνα στα 1500. Από το άλλο μέρος διάβασα καθαρά, μα ολοζιόλου καθαρά το όνομα, Λεοκάντιο Κάλβο. Ο Θεός πρέπει να λυπήθηκε το κακόμοιρο το μυαλό μου. Τάχα εκείνος ο αλυσωμένος άνθρωπος ήταν ο ίδιος ο Λεοκάντιο Κάλβο, ένας από τους προπάτορές μου που είχε αφήσει πεθαίνοντας μια θρυλική φήμη. Γονάτισα σημά σε εκείνα τα ψυχακόκαλα και το μάτι μου περπατούσε απάνω στα γυμνά παίδια χωρίς να μπορεί να καταλάβει.

Αφήστε με να κλάψω για να ρημονήσει του ωκεανού. Οι νύχτες είναι ψυχρές και καθαρές. Κάποτε κάποτε περνά χαμηλά, απάνω από τη θάλασσα, ένα παράξενο σύννεφο αραιό κυκλωσμένο, σαν καπνός από τσιγάρο. Το μυαλό μου είναι καθαρό, όπως ο ουρανός του Οπόρτου τον Απρίλη. Πάω και κάθομαι κοντά στο κανάλι και κοιτάζω τον πράσινο βυθό για να δω να περνά κανένα ψάρι. Συχνά έρχεται στο κεφάλι μου η ιδέα πως είμαι μοναχός απάνω σε ένα νεκρό άστρο. Και όμως, ανάμεσα στις πέτρες, βρίσκω κάποτε κάτι μικρά κρίνα που δεν τα είχα δει ως τα τώρα.

μεζώνουν νερά. Όλη η γη είναι σκεπασμένη από νερά. Το καλύβι μου κάθεται φοβισμένο κάτω από τα κίνητα άστρα. Στη θέση του μακρόραμφου στέκεται ένα άστρο, δύο φορές χοντρύτερο από του κεντάβρου. Χαμηλά στο μέρος της νοτιάς, ένα άλλο με χρώμα κρασιού ρίχνει τη λυπηρή αντιφεγγιά του μέσα στο τυφλό χάος του ωκεανού. Ώρες-ώρες καταλαβαίνω στο πρόσωπό μου ένα ρέμα από ζεστόν αγέρα που μου φέρνει μια μυρωδιά σαν αποθιάφη.

Δεν ξέρω ποιος σατανάς φοβερίζει την ψυχή μου. Κρυμνίζουμε μέσα σε ένα έρημο και κρύο χάος, έχοντας πλάι μου μια ναχτίνα που κατεβαίνει. Για δες, τάχα ο μεγάλος Θεός μου δάνεισε τα μάτια του σήμερα. Κοιτάξτε. Βλέπω τη σκιά μου να μακραίνει. Να μακραίνει. Η άκρη της ψηλότερη από μια τρίχα βρίσκεται σε ανιστόρητο βάθος. Κοιτάξτε, βλέπω καθαρά. Ο ουρανός κόβεται από ένα σταχτή βουνό πλημμυσμένο με κάτι μεγάλα λουλούδια από φωτιά. Σαν ακούω μια μακρινή αρμονία.

0: Ακούσαμε τον Ravi Shankar και τον Philip Glass στο Offering. Από την πρώτη συμφωνία, το δεύτερο μέρος Water του Takashi Yoshimatsu, μουσική από το άλμπουμ Το Πράγμα του Κωστή Χριστοδούλου, μουσική από το άλμπουμ Orchestral Works του Τόρου Τακεμίτσου με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Τόκιο υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη. Και μουσική των Hans Joachim Roedelius και του Σίζεκ από το άλμπουμ Vitis Land. Διαβάστηκε απόσπασμα από την ιστορία «Ο κουρσάρος Πέδρο Καζάς» του Φώτη Κόντογλου. Αναστατική ανατύπωση της τρίτης έκδοσης «Γλάρος 1944» από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Απρίλιος 2022, Αθήνα. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες υπέγραψε ο Φώτης Κόντογλου. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Νίκος Αβοργινάκης. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Βίκη Αλεξανδράκη προς Χόικουρ Ίνβερσον, Κυριακή 19 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.
2: Φέτος αναζητούμε την ευδαιμονία εκεί όπου γεννιέται, στην τέχνη, στη συνάντηση, στο φως του Αιγαίου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. 12 με 19 Αυγούστου στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια molivosfestival.com και ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Μπαχάρ Μαρκαλιφέ ανήκει στην κατηγορία δημιουργών που μεταθρέπουν την προσωπική μνήμη σε ηχητικό τοπίο. Με λιβανέζικες ρίζες και ευρωπαϊκή παιδεία, η αισθητική του συνδυάζει λυρική ευαισθησία, εσωτερικό ρυθμό και υπαινικτική δραματικότητα. Στο κομμάτι με τίτλο «Rain», «Βροχή», η αίσθηση είναι διάφανη και ευάλωτη, καθώς το πιάνο δεν λειτουργεί με επίδειξη δεξιοτεχνίας, αλλά ως όργανο στοχασμού σε μια αργή διαδικασία απογύμνωσης. Ο Μαρκαλιφέ γράφει και ερμηνεύει με τρόπο που δεν επιδιώκει να κατακτήσει τον ακροατή, αλλά να τον παρασύρει αθόρυβα σε μια κατάσταση προσμονής για μια μετάβαση. Αυτή η ρευστότητα μετατρέπεται σε δομή στη σύγχρονη μουσική αρχιτεκτονική του Bryce Dessner, όπου τα έγχορδα σχηματίζουν διαδρομές σε μια διαρκή μετατόπιση, αναζητώντας συνοχή μέσα στην κίνηση. Passageways, περάσματα.

Passageways, ένα άνοιγμα διαδρόμων από τον Bryce Dessner με μοτίβα που εξελίσσονται, υφές που αλλάζουν διακριτικά, ενέργεια που δεν εκρήγνεται αλλά συσσωρεύεται και μουσικές φράσεις που μοιάζουν να ανοίγουν περάσματα, όχι για να καταλήξουν σε κορύφωση, αλλά για να δημιουργήσουν μια συνεχή ροή. Από τη γεωμετρία της κίνησης στην κυκλικότητα της περισυλλογής. Η σύνθεση με τίτλο Offering, προσφορά, είναι μια πράξη επανάληψης που αποκτά διάσταση μεταφυσική. Ο Φίλιπ Γκλας, στην μινιμαλιστική του γραφή, επιδιώκει το καθρέφτισμα του χρόνου σε μια χειρονομία προς το άπειρο, συνομιλώντας με την έννοια της διάρκειας, χωρίς αρχή και τέλος. Σε έναν κύκλο που επιστρέφει, αλλά ποτέ δεν είναι ο ίδιος.

σε μια συνάντηση κοσμοαντιλήψεων, οι συνθέσεις «Ντόλμα και Πάλα» του Θιβετιανού Τένσιν Τσόγκελ, σε διάλογο με τα έγχορδα της ορχήστρας δωματίου του Queensland Καμεράτα, λειτουργεί ως ουσιαστική σύμπραξη και όχι ως επιφανειακή διασταύρωση. Εδώ, η μουσική δεν επιδιώκει έντονη κορύφωση, αντίθετα διατηρεί μια σταθερή συναισθηματική θερμοκρασία που αντανακλά τη βουδιστική παράδοση και προτείνει μια μορφή ακρόασης διαλογιστική, δημιουργώντας την αίσθηση γαλήνης. Σε αυτή τη συνθήκη στοχαστικής ευαισθησίας και συγκίνησης, το close cover, σε μετάφραση προστατευτικό περίβλημα, εισέρχεται και μετασχηματίζει την προσωπική μνήμη σε αφηρημένη ανάμνηση. Ο Wim Mertens, ακόμη και στις πιο λυρικές του στιγμές, διατηρεί μια αίσθηση εσωτερικής απόστασης και η μινιμαλιστική του φλέβα αποκτά νέα διάσταση μέσα από την καθαρότητα και πειθαρχία της μπαρόκ ενορχήστρωσης και ερμηνείας από το σύνολο Lauten Company υπό τον Bo Vickett.

Νιου Άμστερνταμ. Ο Λιούις Τόμας Χάρντιν, γνωστός και ως Moondog, ιδιότυπη μορφή της αμερικανικής avant-garde σκηνής, συνδυάζει απλότητα και μαθηματική ακρίβεια, αναδεικνύοντας την αστική ευαισθησία στη γραφή του με καθαρότητα και ρυθμική επιμονή. Η εκτέλεση του συνόλου The London Saxophonic ενισχύει αυτή τη διάφανη σχεδόν γεωμετρική αίσθηση, καθώς οι γραμμές των πνευστών κινούνται παράλληλα, δημιουργώντας αίσθηση πολυφωνική. Αν θεωρήσουμε ότι το Νιου Άμστερνταμ παρατηρεί την ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα στην πόλη, το τραγούδι με τίτλο Tonight We Fly, απόψε πετάμε, παρατηρεί την ανθρώπινη κατάσταση από ψηλά. Και ενώ το πρώτο μας κρατά μέσα στον κόσμο, το δεύτερο μας επιτρέπει να τον δούμε ολόκληρο. Η ερμηνεία του Steven Page με το μουσικό σχήμα The Art of Time μεταφέρει τη σύνθεση του Neil Hannon σε μια συμφωνική, σχεδόν κινηματογραφική διάσταση. Το Tonight We Fly είναι από εκείνα τα τραγούδια που ενώ ακούγονται ανάλαφρα και ρομαντικά, κρύβουν μέσα τους υπαρξιακή σοβαρότητα. Η πτήση εδώ δεν είναι απόδραση από την πραγματικότητα, είναι παρατήρηση της πραγματικότητας από απόσταση ως πράξη αναστοχασμού. Καθώς όλα γίνονται μικρότερα, αλλά όχι ασήμαντα, ενταγμένα σε ένα σύνολο όπου όλα μοιάζουν ισότιμα. Το Tonight We Fly, με την γενναιόδορη ενορχήστρωσή του, αφήνει μια αίσθηση ανύψωσης που δεν είναι αφελής. Είναι, όπως σημειώνει και ο δημιουργός του, η ανύψωση της επίγνωσης πως η ίδια η πράξη του να ζούμε, να παρατηρούμε, να αγαπάμε και έστω φαντασιακά να πετάμε είναι ήδη μια μορφή πληρότητας, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο για το σημερινό μας νοτούρνο, την νυχτερινή μουσική μας επικοινωνία. Και ξεκινάμε με την ορχήστρα δωματίου της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Άντονι Ρος Μαρμπά στην εισαγωγή από την όπερα «Lo Speciale, ο φαρμακοποιός» του Ιώζεφ Χάιντν.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Lo Speciale, ο φαρμακοποιός» του Joseph Haydn. Ερμήνευσε η ορχήστρα δωματίου της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άντωνη Ρος Μαρμπά. Το πρελούδιο και αλέγκρο είναι ένα κομμάτι για βιολί και πιάνο γραμμένο από τον Fritz Kreisler, το οποίο είχε αποδοθεί λανθασμένα στον Γκαετάνο Πουνιάνη. Εκδόθηκε το 1905 μαζί με άλλα κομμάτια που ο συνθέτης απέδιδε σε λιγότερο γνωστούς συνθέτες του 18ου αιώνα. Σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα δημοφιλέστερα έργα του ρεπερτορίου για βιολί.

Ο βιολονίστας Μόσε Χάμερ και η πιανίστα Βάλερι Τράιον ερμήνευσαν το πρελούδιο και αλέγκρο του Φρίτς Κράισλερ. Ο Φρανσουά Αντριέν Μπουαλντιέ ήταν Γάλλος συνθέτης, μαθητής του μουσικού Μρος, αλλά κυρίως αυτοδίδακτος. Οι πρώτες του συνθέσεις ήταν σονάτες για πιάνο, μουσικά κομμάτια για άρπα και γενικά μουσική δωματίου. Τελικά ασχολήθηκε με το μελόδραμα, στο οποίο είχε και μεγάλη επιτυχία, με ένα από τα καλύτερα γαλλικά κομικά μελοδράματά του να είναι η Λευκή Κυρία. Ακούμε την άρια «Vian Gentil Dame» που ερμηνεύει ο τενόρος Marc Dubois και η συμφωνική ορχήστρα «Kitchener Waterloo» που διευθύνει ο Ράφι Αρμένιαν.

Ακούσαμε την άρια «Vien gentil dame» από την όπερα «Η Λευκή Κυρία» του François Adrien Boieldieu, που ερμήνευσε ο τενόρος Marc Dubois και η Συμφωνική Ορχήστρα Kitchener Waterloo υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιεν. Και συνεχίζουμε με τέσσερα καπρίτσια του Δανού συνθέτη Johann Peter Emilius Hartmann, που ερμηνεύει η πιανίστα Nina Gehl.

Η πιανίστα Νίνα Γκέλ ερμήνευσε τα τέσσερα καπρίτσια του δανού συνθέτη Johann Peter Emilius Hartmann. Και το απόψινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με την τσελίστα Diana Ουζολίνα και την πιανίστα Lel de Paula να ερμηνεύουν τη σονάτα για τσέλο αριθμός 1 σε σύ ύφεση μείζωνα έργο 45 του Φέληξ Μέντελσον.

Ακούσαμε τη σονάτα για τσέλο αριθμός 1 σε σι ύφεση μείζωνα έργο 45 του Φέλιξ Μέντελσον που ερμήνευσαν η τσελίστα Ντιάνα Ουζολίνα και η πιανίστα Λέλ Ντε Πάουλα. Ζόλταν Κόνταϊ για τη συνέχεια και το συμφωνικό του ποίημα «Καλοκαιρινό βράδυ» που συνετέθη το 1906 και αναθεωρήθηκε το 1929. Ερμηνεύει η ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιώργη Λεχέλ.

Η ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γκιόργη Λεχέλ ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα «Καλοκαιρινό βράδυ» του Ζόλταν Κόνταϊ. Ο Μπραμς έγραφε πολύ λίγη χοροδιακή μουσική μέχρι που ανέλαβε την πρώτη του επίσημη θέση στο Ντέτμολντ, όπου μέρος των καθηκόντων του ήταν η δημιουργία μιας χοροδίας. Και μόλις άρχισε να συνθέτει χοροδιακή μουσική, δεν σταμάτησε ποτέ. Τα τραγούδια της Μαρίας, έργο 22 που θα ακούσουμε τώρα, γράφτηκαν το 1859, τη χρονιά που ο συνθέτης ίδρυσε το γυναικείο σύνολο στο Αμβούργο, αλλά δημοσιεύθηκαν το 1862.

Η Εθνική Χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Στέφαν Πάρκμαν ερμήνευσε τα τραγούδια της Μαρίας, έργο 22 του Johannes Brahms. Τραγούδια και για τη συνέχεια, όχι χοροδιακά αυτή τη φορά, ο τενόρος Ιαν Μπόστριτς και ο πιανίστας Λάιφοβε Άνσνες ερμηνεύουν τον κύκλο τραγουδιών Liederkreis, έργο 39 του Ρόμπερτ Σούμαν.

ο τενόρος Ιαν Μπόστριτς και ο πιανίστας Life of Ansnes ερμήνευσαν τον κύκλο τραγουδιών Liederkreis, έργο 39 του Ρόμπερτ Σούμαν. Και το πρωτοδίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με το τέταρτο πρελούδιο από το βιβλίο πρελουδίων του Claude Debussy, το οποίο εμείς θα ακούσουμε σε ενορχήστρωση από τον Luc Brave-Eyes. Ερμηνεύει η Βασιλική Φιλαρμονική της Φλαμανδίας υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλε Καλεγκάρι.